0: Χρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger,
5: με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise
4: σε μια από τις πιο δραστικές
5: μεταμορφώσεις. Ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τιμος είσαι.
6: Άσε μαζένουμπα.
7: Πώς είσαι έτσι ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger. Με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Ρίσμα 92.
1: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6:30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

εσύ δεν θυμάσαι κι αν εσένα δεν σε νοιάζει πια. Μη με στείλεις πίσω στον κόσμο που από σένα με χώρισε.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy.
4: How you been, buddy?
5: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκρας.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον ερωτήρι, ροχήτη, τα σκουπίδια, τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
7: Άσε μαζένουμπα.
8: Πως είσαι έτσι ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: άνθρωπος που πεινάει,
1: άνθρωπος που πεινάει,
0: η μάνα που βουρκώνει είναι η μάνα σου. Πονάς, ξεχάσες να αγαπάς, πονάς και δε μη

0: 92.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
0: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια, θα πίνουν βρωμόνερα, μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100, καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους, αντιδράστε, μιλήστε, είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92. This region here is the heart of the beast. Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Κι οι τρεις μαζί το χάσαμε, το τρένο της καρδιάς. Ήλιε μια βόλτα έκανες και ξέρω πως δεν βρήκες ούτε τους δυο που χαθήκαν

Κι οι τρεις μαζί το χάσαμε το τρένο της καρδιάς. Ήλια μια βόλτα έκανες και ξέρω πως δεν βρήκες

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 90 και 2. Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαρβαστάθης μείον 25%. Τράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy.
3: How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας? Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στο Πρίσμα 92 και στην εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Μαζί με τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο θα πάτε μαζί τις, θα πάτε μαζί με τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο, θα πάτε μαζί, εντάξει. Καλώς ήταν. Αρχίσαμε. Θα πάτε μαζί μέχρι τις 10. Καλή ακρόαση σε όλες, καλή ακρόαση σε όλους. Τελευταία εκπομπή για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Είναι Παρασκευή σήμερα, ο μήνας έχει 2. 2 Οκτωβρίου. Καλώς τον και ας άργησε, τον κύριο Οκτώβρη. Με ηλιοφάνεια μπήκε η σημερινή ημέρα. Και χωρίς κρύο. Δεν έκανε κρύο το πρωί.

0: είχα μια πολύ μεγάλη απορία. Είχα λοιπόν την εξής απορία, κυρίες και κύριοι. Γιατί τα τρία τελευταία χρόνια δεν γίνεται ένα έργο στη Ζάκυνθο. Τι φταίει ρε παιδί μου, γιατί? Τελικά την απορία αυτή μου την έλυσε προχθές το βράδυ ο ίδιος ο δήμαρχος. Ω ναι. Ακούστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν γίνεται έργο και δεν πρόκειται να γίνει μέχρι την πενταετία που θα περάσει. Σε αυτό εδώ τον τόπο.
1: Η απαγορεύση κυκλοφορίας και εργασιών σε δασικές περιοχές λόγω κινδύνου πυρκαγιάς κατά την αντιπυρική περίοδο 24. Το έργο εκτελείται σε μεγάλο μήκος εντός δασικών περιοχών, όπου με αποφάσεις των αρμοδίων αρχών πολιτικής προστασίας απαγορευόταν επανειλημμένα η κυκλοφορία και η εκτέλεση εργασιών. Η υπηρεσία μας με το έγγραφο τον 8ο του 24 διαπίστωσε την πραγματική αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για το λόγο αυτό και διατύπωσε σύμφωνη γνώμη επί του αιτήματος του αναδόχου τον Ιούλιο του 24, 29 του 24, για παράταση εντός της οριακής προθεσμίας των κείμενων διατάξεων, υπενθυμίζοντάς του ταυτόχρονα την αποκλειστική του ευθύνη για την τήρηση των απαγορεύσεων. Οι διακοπές αυτές καταγράφονται και στην έκθεση επίβλεψης των 7ο του 24. Επιπρόσθετα, συνεκτιμήθηκαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 23. Για τους λόγους αυτούς, η τεχνική υπηρεσία εισηγήθηκε τετράμινη παράταση έως τον 6ο του 24, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή κατά εφαρμογή του άρθρου 147 του 44-12 του 16.

0: Γι' αυτό δεν γίνονται έργα. Το καταλάβατε. Ο Δήμαρχος μιλούσε για τον...
1: Που η τύχη μου γελά.
0: Και την επέκταση του αγωγού στην Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας.
1: Να σε καλά.
0: Πώς να γίνει το έργο όταν το καλοκαίρι. Με ζητάτε πολλά πράγματα. Όταν το καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι. Έχει βγει απαγόρευση στις δασώδεις περιοχές, γιατί εκεί υπάρχει, είναι δασώδης η περιοχή. Να, ακόμα και η απαγόρευση κυκλοφορίας. Εσείς θέλετε να πάμε με μηχανήματα να κάνουμε έργα και αν πεταχτεί ένας πυθύρας και πιάσει φωτιά. Τι θέλετε τώρα δηλαδή. Να κάψουμε το νησί μας. Αυτό θέλετε, κυρίες και κύριοι. Λίγο τσίπα, λίγο ντροπή. Ή ας πούμε το Νοέμβριο, Οκτώβριο-Νοέμβριο είχε κακοκαιρία, μεγάλη καταρακτώδης βροχή, συγγνώμη. Πώς να δουλέψουν τα συνεργεία. Τι νομίζετε ότι είναι εδώ, εδώ είναι Ολλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία που δουλεύουν και το χειμώνα, που κάνουν έργα και το χειμώνα. Εδώ είναι Ελλάδα. Και γι' αυτό γουστάρω πάρα πολύ, Μιλιόκα, πάρα πολύ. Γουστάρω τρελά.

0: σου.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Καταλάβατε λοιπόν τώρα, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν πρόκειται να γίνει έργο στο νησί. Και μαλακές. Καλημέρα μαμά, καλημέρα μπαμπά. Καλημέρα γιαγιά, καλημέρα παππού. Καλημέρα στους εκπαιδευτικούς μας. Καλημέρα στα παιδιά μας που πάνε τώρα στο σχολείο. Δυστυχώς φίλες και φίλοι, νερό και νίκη 60. Έγινε ένα δημοτικό συμβούλιο προχθές, όπου όλοι περιμέναμε να δούμε τι γίνεται. Να θέλαμε διαφάνεια, θέλαμε να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται σε αυτό το έργο. Τελικά αυτά τα χρήματα που μας έδωσε στην δημοσιότητα πριν από ένα μήνα η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας, με στοιχεία από τη Διάβγεια, που κανείς δεν μπορεί να διαψεύσει ή να ακυρώσει την Διάβγεια. Είναι καθρέφτης η Διάβγεια σε ό,τι έργο γίνεται και οτιδήποτε άλλο γίνεται. Είναι καθρέφτης. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Όταν λοιπόν μας φέρνει στοιχεία και μας λέει ότι το 98% του έργου έχει πληρωθεί στον ανάδοχο,
0: κάνω εξετάσεις για εκεί,
1: και το έργο είναι στο 30% και όχι στο 80% που έλεγε ο δήμαρχος προχθές το βράδυ. Μην τρελαθούμε. Εδώ αντιδράσαν οι άνθρωποι που μένουν εκεί. Είναι απίστευτο, και ειδικά ο δημοτικός σύμβουλος με τη λαϊκή συσπήρωση, ο κύριος Κλάδης, ο Διονύσης. Καλημέρα, Διονύση μου. Λοιπόν, δεν μπορείς λοιπόν να κοροϊδεύεις αυτούς τους άνθρωπους μέσα στα μούτρα τους, γιατί ήταν στην αίθουσα. Και δεν μπορείς να μην απαντάς, γιατί δεν απάντησε ποτέ ο δήμαρχος που πήγαν τα 900 χιλιάρικα που πάρθησαν, που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση το πρώτο δίμηνο του 25, παρακαλώ, πριν από 20 μήνες περίπου. Δεν νοιάζει την Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας ή την αντιπολίτευση ποιος πήρε τα λεφτά, γιατί δεν προχώρησε το έργο. Αυτό είναι το θέμα, και γιατί οι άνθρωποι από την Αγία Μαρίνα μέχρι τον Άγιο Λέοντα δεν έχουν νερό. Και κατ' επέκταση οι άνθρωποι στις Βολίμες, γιατί όταν έφτανε το νερό, θα έφτανε μάλλον το νερό στον Άγιο Λέοντα, θα συνδεόταν με τον κεντρικό αγωγό και θα πήγαινε νερό και στις Βολίμες. Αυτό θέλει ο κόσμος να ξέρει. Γιατί δεν προχώρησαν τα έργα. Και μας λέει λοιπόν τώρα ο δήμαρχος ότι δεν προχώρησαν τα έργα διότι το καλοκαίρι υπάρχει η αντιπυρική περίοδος, όπου δεν μπορούν να γίνουν έργα γιατί μπορεί να πεταχτεί κάποιος σμινθήρας και να πιάσει φωτιά κλπ. Αν είναι δυνατόν, και θα το τεκμηριώσω γιατί το λέω αυτό. Και κατά δεύτερον, λέει το χειμώνα είχε κακές καιρικές συνθήκες. Είναι δικαιολογία αυτή από ένα σοβαρό άνθρωπο, από τον δήμαρχο, από τον πρώτο άρχοντα του νησιού? Και γιατί το λέω αυτό? Διότι, κύριε δήμαρχε, δεν μπορείτε να μας λέτε ότι το καλοκαίρι είναι αντιπυρική περίοδος και δεν μπορούν να γίνουν έργα γιατί είναι δασόδηση περιοχή, και να έρχεστε την επομένη μέρα που η Δύναμη Ελπίδας έβγαλε έκανε αυτή την καταγγελία μέσω συνέντευξης τύπου, και να έρχεστε την ίδια ημέρα Σάββατο, ναι, που έγινε αυτή η καταγγελία πριν από ένα μήνα, και να μεταφέρετε τα οχήματα έργου επάνω στο χώρο, στη δασόδηση αυτή η περιοχή, και την επομένη μέρα την Κυριακή, γιατί έχω φωτογραφίες, κύριε Δημαρχέ, και δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει αυτό, αρχίσατε τα έργα. Άρχισαν να δουλεύουν και δούλευαν τέλος Αυγούστου, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς είναι. Είναι όμως μέσα στην αντιπυρική περίοδο γίνονται όλα αυτά τα έργα. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχει αντιπυρική περίοδος λοιπόν. Υπήρχε μόνο το 24 που αναφέρατε, αν δεν κάνω λάθος, στην ημερομηνία. Γιατί λοιπόν το 25 και το 26 δεν έγινε τίποτα? Και έρχεστε μετά την καταγγελία και μεταφέρετε τα οχήματα επάνω και ξεκινάει ο εργολάβος και δουλεύει με τα συνεργεία του. Και όπως λέει ο κύριος Κλάδης, ο δημοτικός σύμβουλος, έτσι όπως δουλεύουν. Γιατί λέει, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν, λέει, κάποια σημεία που δεν υπάρχει καθόλου σωλήνας μέσα, που έχουν μπαζώσει. Ένα μπάζωμα έγινε, λέει, άρων-άρων, για να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα. Αυτά τα λέει ο κύριος Κλάδης, καταγράφησαν, το ακούσαμε και εδώ στην εκπομπή, την δικιά του τοποθέτηση προχθές το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κάποιος τον άνθρωπο, γιατί μένει εκεί. Δεν κάνει αντιπολίτευση. Αυτοί που ήρθαν εκεί και φώναζαν προχθές το βράδυ αντιπολίτευση, ήρθαν να κάνουν. Τους έβαλε δηλαδή ο Τσουρουνάκης, ο Αρετάκης, ο Κωνσταντίνου να φωνάζουν? Οι άνθρωποι είναι απειθισμένοι, είναι από εκεί πάνω. Και θέλουν νερό. Και όπως είπε ο κύριος εύστοχα, ο κύριος Ξένος Ανδρέας, ο δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Δύναμη Ελπίδας, με τα 900 χιλιάρικα λέει που δόθησαν στις αρχές του 25 και με το 1.521.000 που έχει ήδη πάρθει από τον εργολάβο, τον ανάδοχο, έπρεπε ήδη στην Αγία Μαρίνα, στη Λούχα, στο Γύρι, στον Άγιο Λέοντα να ανοίγει τη βρύση και να βγαίνει νερό. Αλλά όχι, δεν υπάρχει αυτό.

0: γλυκερία θα πεθάνει από έρωτα, εμείς θα πεθάνουμε από ψέματα.
1: Σε κρατώ, τραγουδώ την αγάπη σου όλη τη βραδιά.
0: Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο τον Διονύση τον Γιακουμέλο, η πρώτη καλημέρα. Καλημέρα φίλε μου, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Από τους Γιακουμέλους εγώ είμαι ο Ντάριος, λέει, για να ξεχωρίζω. Γεια σου ρε Διονυσάκη, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη τον Κάρδαρη. Καλημέρα, καλή δύναμη φίλε μου, λέει. Καλημέρα στη ζωή την Κλαμπάνια. Καλή σου μέρα Τζόρτζ. Καλημέρα ζωή. Καλημέρα στην κυρία Μωραΐτη.
1: Σβήνω στο κορμί σου κι αναστένομαι. Αχ, να κρατούσε για πάντα.
0: Καλημέρα αγαπητέ κύριε Γιώργο, σε εσάς και στους ακροατές μας, γράφει η κυρία Μουραΐτη. Θα έχετε μου λέει απορία πώς, γιατί τόσο αμπονώρα, αλλά θα είμαι στο δρόμο πρωί-πρωί για τα αδέσποτα κουταβάκια στο κτηνιατρίο. Α, μάλιστα, μπράβο κυρία Μουραΐτη. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Βέβαια την εκπομπή την ακούω όσο είμαι στο αυτοκίνητο. Δεν πειράζει. Η δουλειά πάνω απ' όλα. Και ειδικά τα αδέσποτά μας, έτσι. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Σέλινα που μας παίρνει τηλέφωνο τώρα.

0: Καλημέρα στο φίλο του Χρήστο. Χρήστο, καλημέρα. Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, εννοείται.
1: Αχ, να κρατούσε για πάντα αυτή η βραδιά.
0: Καλημέρα Γιώργο από τον Ντένι τον Αρβανιτάκη. Γεια σου Ντενάρα μου, καλημέρα φιλέ. Καλημέρα και στον Παρασκευά, τον Παπαγιωργόπουλο. Καλημέρα, καλή εκπομπή, φίλε, καλέ, μου γράφει. Είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος δεν στέλνει τα μηνύματά του, μου το λένε καθημερινά που τους βλέπω έξω. Καλημέρα και από τον Γιάννη τον Γιακουμέλο έχουμε. Καλημέρα, φίλε Γιάννη, καλημέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
2: Βόλους και κουτσό.
1: Μάθαμε το φίλημα.

0: δεν περνάς. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή.
1: Σε φίλησα στην πρώτη ευκαιρία.
0: Θα ξεκινήσουμε, καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο τον Αρβανιτάκη, τον πρόεδρο του Τραγαλιού. Γεια σου Νικόλα μου, καλημέρα σε όλη την κομπανία εκεί, στο αυτοκίνητο. Αν και τώρα πρέπει να τους έχεις αφήσει στο σχολείο τα κορίτσια σου. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους από το Γιάννη τον Ιακουμέλο. Μου λέει το ξέχασα να το γράψω. Δεν πειράζει για να γίνει.
1: Μάθαμε τα γράμματα με φωνές στις σαλάνες.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα αθλητικά μας, γιατί είχαμε δράση εχθές αθλητική.
2: Μάθαμε το θάνατο στις αυλές με σφετώνες. Ρίχναμε πέτριες
0: σαν... Εχθές η Ολλανδία μας πήρε την μπουκιά μέσα από το στόμα. Στο ποδόσφαιρο
1: παιδιά.
0: Αν και στο δεύτερο ημίχρονο μας ταλαιπώρησε πάρα πολύ. Πιεστήκαμε πάρα πολύ. Ακυρώθησαν δύο γκολ ορθώς, πιστεύω εγώ, της Ολλανδίας. Μείωσε σε 2-1 και στο 89 έγινε η ισοφάριση. Κι αν είχε κι άλλο χρόνο, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να το γύριζαν κιόλας το παιχνίδι. Είχαμε ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο.

Εντάξει, το παιχνίδι το έχετε δει, δεν χρειάζεται να κάνουμε περισσότερη ανάλυση. Να πούμε, ήταν η τρίτη αγωνιστική αυτή για την Nations League. Παρέμεινε στην κορυφή του δεύτερου ομίλου η εθνική μας. Η Γερμανία από την άλλη εκμεταλλεύτηκε την ισοπαλία της εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας με την Ολλανδία και επικράτησε με τη σειρά της με 2-0 της Σερβίας για να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη στη League A του Nations League και να φτάσει τους 4 βαθμούς. Λοιπόν, στη βαθμολογία τώρα. Η Ελλάδα είναι πρώτη με 7 βαθμούς, στη δεύτερη θέση είναι η Ολλανδία με 5, η Γερμανία πήγε στους 4 χωρίς βαθμό μέχρι τώρα η ομάδα της Σερβίας. Η επόμενη αγωνιστική είναι αυτή την Κυριακή, μεθαύριο, 4 Οκτωβρίου, 10 παρατέταρτο στην Τούμπα, Ελλάδα-Γερμανία, άλλο ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, sold out και σε αυτό το match, και 10 παρατέταρτο επίσης Ολλανδία-Σερβία.

πάμε και στην Ευρωλίγκα, πάμε στο μπάσκετ, γιατί έχουμε διαβολοβδομάδα. Χθες το βράδυ λοιπόν ήρθε η πρώτη ήττα για την ομάδα του Ολυμπιακού, για τους τροπεούχους της Ευρωλίγκας. Virtus Bologna Ολυμπιακός 96-94. Ο Ολυμπιακός 6 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη ήταν μπροστά με 93-94. Όμως με ένα buzzer beater του Καρ, με ένα τρίποντο, οι γηπεδούχοι πήραν μια πολύ μεγάλη νίκη. Βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά τώρα να κερδίζεις στο γήπεδό σου τον πρωταθλητή Ευρώπης δεν είναι και λίγο πράγμα.

0: Γιατί γελάζει η Ανάγη όταν είπα για την ήττα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Λοιπόν, καλώς τον, καλώς τον. Καλημέρα, βλέπω καφεδάκι και πίσω φόντο η ελληνική σημαία. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία, Σπύρος Τσουκαλάς, όμορφο Άισμπεργκ, Γερμανία. Κυριακή θα κάνουμε, Σπυράκο, τι βλέπεις? Για στείλε προγνωστικά, αδερφέ. Εξουσίες, ένα λάθος που το... Καλημέρα σε Λυκούδη, στη Θεία τη Βούλα. Καλημέρα Μπελούση, Θεία Τασία, καλημέρα. Καλημέρα. Εξουσίες. Τασία μου, μάλλον αύριο βγαίνω στο Μέγκα. Θα σε ενημερώσω αργότερα. Αύριο λοιπόν, Μέγκα non-stop, Σάββατο. Άλλο ένα πολύ σημαντικό θέμα για το νησί μας θα προβληθεί μέσα από το Μέγκα. Τηλεοπτικά, έτσι, τηλεοπτικά. Θα ξέρω το απόγευμα όμως, θα σε ενημερώσω μέσω Facebook για την ώρα και το τι θέμα θα αναπτύξουμε αύριο. Κατά λάθος λέει η γέλασσα ο Γιάννης Γιακουμέλος. Καλό, καλό. Καλημέρα στο φίλο το Σάκη, το Γκόκλα των Πετυλών. Καλημέρα Σάκη μου. Εύλογα τα ερωτήματά σου, εύλογα πολύ.
1: Μια αγρία συσκευή, νύχτα μέρα νυχτή, τίποτα δεν χάνω.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε στην ενότητα της Ζακύνθου, γύρω εκεί περίπου μετά τις 9. Θα ασχοληθούμε και πάλι με αυτόν τον αγωγό, τον περιβόητο αγωγό.
1: Πώς βρέθηκα, λοιπόν.
0: Και δεν έχουμε πάρει απαντήσεις ακόμα από τη Δημοτική Αρχή. Και κατά την προσωπική μου άποψη δεν πρόκειται να πάρουμε καμία απάντηση. Πού αξιοποιήθηκαν αυτά τα 900 χιλιάρικα που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στις αρχές του 25 και ποιος θα πληρώσει τον εργολάβο που δουλεύει τώρα επάνω εκεί και με τι χρήματα, πού, από πού, αφού έχει πληρωθεί το 98% του έργου? Μπορεί κάποιος να μας απαντήσει από τη Δημοτική Αρχή? Να σας πω ότι εχθές επικοινώνησα με κάποιους εξ αυτών, έτσι ώστε να βγουν σήμερα να μας δώσουν και αυτοί τις απαντήσεις τους. Δεν κατέστη δυνατόν, συνομίλησα μέσω SMS με την κυρία Αυγουστίνου, την αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών, τεχνικών έργων. Άλλο. Η οποία σήμερα έχει δουλειά, έχει μια επιτροπή από τη μου

γίνονται συμβούλια μεταξύ τους, ο ένας γνωρίζει για τον άλλον για τις δικές του αρμοδιότητες. Εντάξει, δεν μπορεί να μην ξέρουν για το έργο αυτό. Στο κύκλωμά της. Να δούμε λοιπόν, θα μιλήσω το Σαββατοκύριακο με την κυρία Βουστίνου, οπότε να δούμε αν θα βγει τη Δευτέρα για να μας ενημερώσει. Έλα να με βρει. Οπότε σήμερα δεν θα έχουμε κάποιον από την Δημοτική Αρχή.

0: τη σύρμα. Υπόγειο σύνα και σόλωνος να φύγει το ρεύμα. Ένα βήμα κι άλλο βήμα κι όλοι υποπτάμα.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026. Είναι των Αγίων Κυπριανού, Επισκόπου Καρθαγένης και Ιουστίνης της Παρθένου. Γιορτάζει ο Κυπριανός, η Κυπριανή, Ιουστίνη, Ιούστα, Γιούστα, Ιουστίνα, Ιουστίνα, Ιουστίνη. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά και σε όσες και σε όσους γιορτάζουν λόγω γενεθλίων. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μη βίας και Παγκόσμια γιορτή πουλιών. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Βαρδακαστάνη. Νικόλα μου, καλημέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, μας λέει ο Νικόλας. Όχι ο πρόεθρος, έχουμε πολλές συνωνυμίες. Ο προσωπικός μου οπερατέρ, ο καμεραμάν στο Μέγκα, ο Νίκος ο Βαρδακαστάνης είναι αυτός. Νικόλα μου, μάλλον αύριο θα έχουμε κάτι, θα σε ενημερώσω.
2: Που έχουμε χαθεί.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Διονύση τον Ποτόνη, τον γραμματέα της Νομαρχικής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα για, τον, για το Πασόκ Κινάλ εδώ στο νησί μας. Ναι, το έχω υπόψη μου, φίλε Διονύση. Μου λέει, μου γράφει μάλλον ο Διονύσης ο Μποτώνης. Καλημέρα, αγαπητέ Γιώργο. Συγχαρητήρια για τη νέα εκπομπή στο Μέγκα. Προγραμμάτισε σε προσεχή εκπομπή να αναδειχθεί το ερημωμένο παλιό νοσοκομείο Ζακύνθου. Φυσικά και θα γίνει, Διονύση μου. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Και όπως βλέπεις, ουδής ασχολείται. Όπως δεν ασχολείται για τίποτα σε αυτό το έρμο το νησί, τον παράδεισο. Κατά τα άλλα, δεν τους ενδιαφέρει απολύτως τίποτα. Τους ενδιαφέρει, το έχω ξαναπεί και θα το λέω και σε όσους αρέσει, τους ενδιαφέρει μόνο η καρέκλα. Η πάρτη τους, τα κουστούμια τους, οι γραβάτες τους, οι φωτογραφίες τους.
2: Και, ελπίδα, δες...
1: και εμείς να πάμε να... διαφημίσεις.

0: Πρίσμα 92.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: This region here is the heart of the beast.
4: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Πού σπουδάζει ο γιος, αν επιτρέπετε?
2: Επιτρέπεται, πώς δεν επιτρέπεται, δεν κάνει κάτι κακό, σπουδάζει το παιδί. Και άλλα παιδιά σπουδάζουν εκεί. Γιατί να με επιτρέπετε, δεν το καταλάβω αυτό.
1: Όχι, δεν με καταλάβατε. Θέλω να πω σε ποια σχολή σπουδάζει.
2: Α, σπουδάζει τότε ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων, δικτύων και τηλεπικοινωνιών, θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, τεχνολογίες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τότε ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων, δικτύων και τηλεπικοινωνιών, θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, τεχνολογίες πετρελαίου και φυσικού αερίου.
1: Μάλιστα. Και τι βγαίνεις από εκεί?
2: Φτωχότερος κατά 60.000 ευρώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είμαστε 35 λεπτά μετά τις 8, είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026. Είστε στο Prisma 92, συντονισμένοι. Και στην εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Έξω θα τα πιω. Θα πάμε στους χορηγούς μας και θα πάμε να δούμε τι καιρό θα έχει σήμερα. Από ό,τι βλέπω λιακάδα, μια χαρά είναι. Βέβαια έχει αυτό το αεράκι, το παγωμένο. Αλλά εντάξει, αντέχετε.
1: Γιατί σου να περιέργη, αχάριστη, ιδιοτροπή.
0: Ρε τι σας βάζω πρωί.
1: Χωρίς λόγο μου σπαταλίζεις το χρόνο.
0: Μου λέει ένας φίλος εδώ, θέλω μιλιόκα. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και... Εντάξει ρε φίλε, περίμενες. Σιγά, μετά τις 9. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επίπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνετε στους ειδικούς. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χοντρική, λιανική, στραβοπόη 13, στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45670.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρη. Κάψον.
3: Στριμωγμένη στο μισό κρεβάτι.
4: Λοιπόν, πάμε να δούμε το καλό μας ή το κακό μας τον καιρό. Άκρος φθινοπορεινός θα είναι ο καιρός και σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, καθώς ο μήνας αυτός έκανε ποδαρικό με κακοκαιρία, βροχές, ισχυρούς ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας σε πολλές περιοχές. Σύμφωνα τώρα με την πρόγνωση του καιρού από το meteo.gr, τοπικές βροχές αναμένονται στα ανατολικά υπηρετικά της χώρας, σποράδες, κυκλάδες, έβια και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο, ισχυρή έως σχεδόν θυελώδης βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά και νότια. Η ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα με τοπικές βροχές σε έβια, σποράδες και κυκλάδες, ενώ τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης μετά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια Ελλάδα. Από 15 έως 23 βαθμούς στην κεντρική και νότια Ελλάδα, 13 έως 26 στη δυτική Ελλάδα, εδώ σε εμάς, 18 με 22 στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 16 έως 24 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί έως σχεδόν θυελώδεις 6 με 7 μποφόρ, με ρηπές που θα φτάνουν τα 80 με 90 χιλιόμετρα την ώρα. Ενώ εδώ σε εμάς το Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι στο κεντρικό και βόρειο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Βέβαια, το ίδιο έλεγε και χθες για εδώ 3 με 4, αλλά είχαμε ένα εξαράκι καλό εχθές και δεν ξέρω και σήμερα τι γίνεται εκεί προς την παραλιακή. Εδώ πάντως που βλέπω από το στούντιο έχω κάτι καλαμιές εδώ απέναντι, βλέπω ότι κινούνται καλά.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τρόμος στο Λαύριο. Πρώην σύντροφος μπούκαρε στο σπίτι και μαχαίρωσε ζευγάρι μπροστά στα παιδιά τους. Δύο σοβαρά τραυματίες. Παιδιά, η ζήλια είναι ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο. Ζήλιες και φεγγάρια, βόλτες, έρωτες και μαλώμα. Απίστευτο, έτσι. Για να δούμε λίγο τι λέει το ρεπορτάζ. Διαβάσαμε τον τίτλο μέσα από το newsit.gr. Το διαβάζουμε κάθε μέρα. Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στο Λαύριο, όπου ένας 32χρονος από τη Ρουμανία εισέβαλε σε μεζονέτα και επιτέθηκε με μαχαίρι στην 32χρονη πρώην σύντροφό του και τον 33χρονο νυν σύντροφό της. Μαζί σου στο όνειρο να ξεχαστώ. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα σε μεζονέτα που βρίσκεται πίσω από το τεχνολογικό πάρκο Λαυρίου. Οι πληροφορίες λένε ότι ο 32χρονος έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι στο ισόγειο του σπιτιού, μπούκαρε μέσα και επιτέθηκε με μαχαίρι στο ζευγάρι το οποίο βρισκόταν εκείνη την ώρα στο σαλόνι του σπιτιού. Τα δύο άτομα που μαχαιρώθηκαν φέρουν σοβαρά τραύματα στην κοιλιά, μεταφέρθηκαν αρχικά στο κέντρο υγείας Λαυρίου και στη συνέχεια στο Ασκληπιό Βούλας. Και οι δύο αναμένεται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η 32χρονη πρόκειται να διακομιστεί στον Ευαγγελισμό, με την κατάστασή της να κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη. Τώρα ακούστε, την ώρα του τραγικού περιστατικού στο σπίτι βρισκόταν και κοιμόνταν τα δύο παιδιά της 32χρονης που είχε αποκτήσει με το δράστη, ηλικίας 2,5 και 1,5 ετών. Ο 32χρονος μετά την πράξη του πήγε στο αστυνομικό τμήμα Λαυρεωτικής για να παραδοθεί, όπου και συνελήφθη. Στις αρχές έχει ήδη καταθέσει μια 51χρονη, η οποία φέρεται να ήταν αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού και έχει συγγενική σχέση με την 32χρονη. Η γυναίκα που μαχαιρώθηκε και ο δράστης είχαν υπογράψει κατά το παρελθόν σύμφωνο συμβίωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του 32χρονου υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας και αυτός ήταν ο λόγος που χώρισε το ζευγάρι. Από 27 Νοεμβρίου του 25 έως σήμερα είχε καταγγελθεί 5 φορές από την 32χρονη στο αστυνομικό τμήμα Λαυρεωτικής για ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Την 3η Σεπτεμβρίου του 2026 συνελήφθη τελευταία φορά για την ενδοοικογενειακή απειλή και περί όπλων. Α, ωραία. Καθώς ανεβρέθηκε πάνω του ένα εργαλείο κοπής 22 εκατοστά και μία ράβδος. Από το πρώτο περιστατικό έχει χορηγηθεί panic button. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Λαυρεωτικής. Μάλιστα. Ζήλια μου, ζήλια μου, σαν την αγάπη σε τόσο δυνατή. Καμπανάκι για νέα κακοκαιρία στην Κρήτη. Βροχές, καταιγίδες και άνεμοι στα 9 μποφόρ από το απόγευμα σήμερα. Fly Dubai. Νέα πλάνα από το χάος στην πτήση μετά την επίθεση στον κυβερνήτη. Υπάρχει γιατρός ή πιλότος, φώναζαν.

0: έτσι.
1: Ζωή Κωνσταντοπούλου για Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας πήγε στο Άγιο Όρος να ψάλει. Δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν θεομπαίχτη. Νέα λήξη πρόθεσμα χρέη 10 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ένα χρόνο, χρεωμένοι 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι.
0: Πάλι από τη ζήλια θα υποκριθώ, ψέματα σου λέω.
1: Η Ευρώπη φλέγεται, εντός εισαγωγικών η λέξη. Το 52% της Γυραιάς Υπήρου βίωσε πολύ ισχυρή θερμική καταπώνηση το καλοκαίρι. Τα γαλάζια σου γράμματα της Γαλάνης, η επίθεση του Πασόκ στην κυβέρνηση. Τιμολόγια ρεύματος στα ύψη, τα πράσινα τον Οκτώβριο μετά τις νέες αυξήσεις στις τιμές χονδρικής κατά 15% τον τελευταίο μήνα. Μαρία Καριστιανού, ελέγχθηκε το ιατρείο μου, νόμιμο το μηχάνημα βιοσυντονισμού. Υπάρχει κβαντική ιατρική αλλά όχι εξειδίκευση. Χάος από τις διαδηλώσεις στη Γαλλία. Έκαψαν γυναίκα στο πρόσωπο. Ορίστε. Ξυλοκόπησαν αστυνομικό, συγκλονιστικά βίντεο. Στην Αθήνα την Τρίτη ο Μάρκο Ρούμπιο, F-35 Τουρκία, Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας και Ενέργεια στο τραπέζι.

Τα τέσσερα πρόσωπα που αθωώνουν, εντός εισαγωγικών είναι η λέξη, τον 58χρονο γιατρό για την υπόθεση Μαζονάκη. Η 56χρονη ήθελε να κάνει πλασμαφαίρεση σε ανήλικο. Βέβαια, το χρήμα πάνω απ' όλα. Και δεν μας ενδιαφέρει πού την κάνουμε. Πάνω από τα 102 δολάρια το Brent, στα 73 ευρώ το φυσικό αέριο εν μέσω εξελίξεων στο μέτωπο του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Πρεμιέρα για τις δίκες των βουλευτών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κυρίες και κύριοι, πρώτη στο εδόλιο η Κατερίνα Παπακώστα. Ο Χρήστος Τζόλης που τραυματίστηκε στο χθεσινό αγώνα απέναντι στην Ολλανδία αποχωρεί από την αποστολή της Εθνικής Ελλάδας και επιστρέφει εσπευσμένα στην Αγγλία. Η ανάρτηση Τσίπρα από το Άγιο Όρος και το καρφί του Πολάκη για τον σύνοδό του. Και γράφει ο κύριος Πολάκης, δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Αγάπη μου. Συγκλονιστικά πλάνα μετά την πτήση thriller της Fly Dubai στη Σαουδική Αραβία έβγαζαν με φορεία τους επιβάτες, ενώ ο συγκυβερνήτης φώναζε, αυτός που πήγε να μαχαιρώσει, να σκοτώσει τον κυβερνήτη και να ρίξει κάπου το αεροπλάνο, να το πάει κάπου, δεν ξέρουμε τι θα έκανε. Φώναζε λοιπόν, σκοτώστε με. Εκτοξεύτηκε ο πύραυλος της SpaceX που μεταφέρει 4 αστροναύτες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Φλέγεται η Γαλλία, κυρίες και κύριοι, από τις μαθητικές διαδηλώσεις, τραυματίες και περισσότερες από 440 συλλήψεις. Με τοπική Κωνσταντοπούλου, με Θεοδωρικά Κοκκέ Ανδρουλάκη, ούτε η μαφία δεν τα κάνει αυτά. Δεν είμαι πρόεδρος του Παναθηναϊκού όπως ήταν ο πατέρας σας. Ωραία, ωραία, αυτά γίνονται στη Βουλή. Fly Dubai, επιστρέφουμε πάλι εκεί. Viral, η νοσοκόμα από τη Σαουδική Αραβία που βοηθάει επιβάτες της πτήσης που ήταν γεμάτη με Ισραηλινούς. Η ιατρική δεν γνωρίζει ούτε εθνικότητα, ούτε πολιτική. Μπράβο της. Γιωβάνοβιτς μετά το Ελλάδα-Ολλανδία είναι μια καινούρια γενιά παικτών που μεγαλώνει στα δύσκολα.

για να δούμε τα αποτελέσματα στην Ευρωλίγκα και να σας πούμε και σήμερα τα παιχνίδια. Σήμερα παίζει και ο Παναθηναϊκός. Είπαμε είναι διαβολοεβδομάδα, δηλαδή παίζουν δύο παιχνίδια μέσα στην ίδια εβδομάδα οι ομάδες. Λοιπόν, 3η-1η Οκτωβρίου, Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός 96-94. Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 77-72. Χάπο Ελ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 102-98. Όπου εδώ πρέπει να γίνει ματσάρα. Και Παρί Ζαλγκίρης 82-78. Αν καταλάβατε, και στα τέσσερα παιχνίδια κέρδισαν οι γηπεδούχοι. Πάμε τώρα σήμερα, Τετάρτη 2 Οκτωβρίου, στις 8 η ώρα παίζουν Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα. Στις 9 παρατέταρτο Φενέρ Μπαχτσέ Ντουμπάι. Στις 9 Βιλερμπάν Βαλένθια. Στις 9 επίσης Μπάγερν Παρτίζαν. 9 και 4 στο Telecom Arena Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελαβίβ. Και στις 9.30 Μπασκόνια Μιλάνο. Επαναλαμβάνω, 9 και 4 στο ΟΑΚΑ, όπως το ξέρουμε όλοι, Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελαβίβ. Μη σας πω τη βαθμολογία, γιατί περισσότερες ομάδες έχουν από έναν αγώνα λιγότερο και συγκεκριμένα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 ομάδες έχουν από έναν αγώνα λιγότερο που γίνεται σήμερα. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Be happy. Πήγα να πω στην αυριανή μας εκπομπή, αλλά αύριο είναι Σάββατο. Λοιπόν, πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις. Πάμε και στο πρώτο θέμα να δούμε τι γράφει σήμερα, στο πρωτοθέμα.gr. Απαγορευτικό λέει απόπλου και ακυρώσεις δρομολογίων λόγω της κακοκαιρίας. Τι ισχύει για Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο? Άγριο επεισόδιο στο Λαύριο, αυτό που είπαμε νωρίτερα. 32χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην του και τον σύντροφό της μπροστά στα δύο παιδιά τους, 2 και 3 ετών, που τα είχαν μαζί με τον δράστη, οι 32χρονοι. Κακοκαιρία στην Κρήτη, ένας νεκρός και μεγάλες καταστροφές. Νέο έκτακτο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για βροχές έως την Κυριακή. Στο Άγιο Όρος ο Τσίπρας ψέλνει στην Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη, λέει ο κύριος Τσίπρας, και του απαντάει, σχολιάζει μάλλον ο Άδωνης Γεωργιάδης, για άθεος, ωραία τα λέει ο άτιμος, ενώ έσχος φωνάζει ο Πολάκης. Και συγκεκριμένα ντροπή και έσχος και κρίμα. Ξέρεις κι εσύ, που στάνει που το ξέρουν αυτοί, don't worry. Ένταση στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Νάζα στην Ολλανδία. Ο σύζυγός και ο γιος μου δολοφονήθηκαν από τη Χαμάς. Πού είναι αυτό στην ταινία σας?

Επικό βίντεο, Ισπανός κομμουνιστής, ιδιοκτήτης δύο διαμερισμάτων που τα νοικιάζει σε μετανάστες, κατέβηκε σε διαδήλωση για το στεγαστικό. Μάλιστα.

Σ' άλλο στη Γερμανία, στη Γαλλία, συγγνώμη, για τον ξυλοδαρμό γυναίκας αστυνομικού από νεαρούς διαδηλωτές εν μέσω των μαθητικών διαδηλώσεων. Γαμπρός στην Αυστραλία έγινε viral για γκάφα στο γάμο του. Αντί για το όνομα της νύφης, είπε της αδερφής της. Και του γράφουν από κάτω, θα σε είχα σκοτώσει. Καλό.

0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την σημερινή ειδησιογραφία σε Ελλάδα και εξωτερικό και πάμε σιγά σιγά στα δικά μας 5 λεπτά πριν τις 9. Μετά τις 9 θα ακούσουμε κάποια ηχητικά αποσπάσματα από το Δημοτικό μας Συμβούλιο, το προχθεσινό. Θα μάθουμε τι έγινε σχετικά με τις θέσεις πάρκινγκ σε φαρμακεία και ιατρία. Υπήρξε θέμα στο Δημοτικό μας Συμβούλιο.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Θα τα πούμε μετά τις 9 για το θέμα αυτό. Και θα ακούσουμε και την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος, που κάνει πάντα πριν ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Είπε για διάφορα θέματα, ενημέρωσε το Συμβούλιο. Ενημέρωσε το Σώμα για διάφορες... για διάφορα έργα που θα ξεκινήσουν, που θα. Είπε και για το Δημοτικό Στάδιο. Όλα έτοιμα είναι, παιδιά. Την Κυριακή μπαίνει η ομάδα να παίξει. Η οποία, να πούμε, ότι παίζει με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, μια ιστορική ομάδα. Και παίζει στην Αθήνα, στην Καλλιθέα.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα ήθελα να διαβάσω από μια πολύ καλή φίλη, την Αθηνά την Νταμαρέση. Καλημέρα, Αθηνά μου. Η οποία Αθηνά τραβάει μια ταλαιπωρία το διάστημα αυτό με τον αγαπημένο της πατέρα. Να ευχηθούμε ολόψυχα, φίλες και φίλοι, όλα να πάνε καλά. Έχει αναρτήσει στην προσωπική της σελίδα στο Facebook μια δημόσια ευχαριστήρια επιστολή. Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να εκφράσω και δημόσια τις θερμές και ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς το Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου για την πολύτιμη στήριξή του. Ιδιαίτερα αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω προσωπικά τον πρόεδρο, τον κύριο Σπύρο Ξένο. Από το πρώτο κιόλας λεπτό που ενημερώθηκε για το πρόβλημα υγείας του πατέρα μου, στάθηκε στο πλευρό μας και βοήθησε με όλες του τις δυνάμεις την οικογένειά μου. Η άμεση ανταπόκρισή του, η ανθρωπιά και η αμέριστη συμπαράστασή του σε αυτή τη δύσκολη δοκιμασία αποτελούν για εμάς στήριγμα. Ανεκτήμητης αξίας, εύχομαι από καρδιάς υγεία. Για εμάς στήριγμα, συγγνώμη, ανεκτήμητης αξίας και εύχομαι από καρδιάς υγεία και δύναμη σε όλο το Σύλλογο για να συνεχίσει το τόσο σημαντικό κοινωνικό του έργο. Με εκτίμηση και βαθιά ευγνωμοσύνη, Αθηνά Ταμαρέση. Επειδή γνωρίζω την υπόθεση, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο στον Σπύρο τον Ξένο, γιατί ο Σπύρος είναι άνθρωπος με κεφαλαία γράμματα. Σπύρο, ξέρω ότι δεν σ' αρέσουν αυτά, εγώ όμως όφιλα να το πω και δημόσια. Λοιπόν, συνεχίσουμε, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: και 2.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy.
4: How you been, buddy?
5: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νάγκας.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας δίνει ενεργή ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δημοσίσει. Άσε μαζέ, νουπά.
8: Πώς είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
11: Πολύ ωραίο μαύρισμα.
12: Είχα πάει κάπου παραντήσω. Αλλά και ο φόντας από μαύρισμα.
13: Είχα πάει κάμπο να ραντήσω.

Τρία λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Prisma 92. Καλημέρα Ζάκυνθος, Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε έως τις 10. Ουρανό. Τελευταία εκπομπή για αυτήν εδώ την εβδομάδα στις αρχές του μήνα. 2 Οκτωβρίου σήμερα.

Πάμε στους χορηγούς μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα. Και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Οικολογική γεωργική, Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος, από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια, με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική γεωργική, Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη, Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επίπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την εκθεσή μας.

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε το δεύτερο, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και θα πάμε να ακούσουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο την ενημέρωση που έκανε στην αρχή ο Σύθιστε. Την ενημέρωση για διάφορα έργα από τον Δήμαρχο Ζακύνθου, τον κύριο Γιώργο Στασινόπουλο. Πάμε να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλό απόγευμα σε όλους. Πριν προχωρήσουμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα ήθελα να σας ενημερώσω για ορισμένες σημαντικές εξελίξεις και παρεμβάσεις του Δήμου μας το τελευταίο διάστημα, οι οποίες αφορούν τόσο την αναπτυξιακή προοπτική της Ζακύνθου, αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών μας. Ανάπλαση παραλίας εργασίου. Θα ξεκινήσω με μια μικρή σημαντική εξέλιξη για το Δήμο μας και κυρίως για την τοπική κοινωνία του εργασίου, ιδιαίτερα σημαντική. Στις 18 Σεπτεμβρίου στο Αργάσι υπογράψαμε τη σύμβαση για το έργο ανάπλαση παραλίας εργασίου του Δήμου Ζακυνθίου στο πλαίσιο της προστασίας από την παράκτια διάβρωση προϋπολογισμού 5.385.000, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 21-27. Η υπογραφή αυτή πραγματοποιήθηκε παρουσία κατοίκων και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας δίπλα στη θάλασσα και μπροστά από το ιστορικό ενετικό γεφύρι, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη ενός έργου με ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή. Πρόκειται για μία παρέμβαση που αποτελούσε επί χρόνια αίτημα των κατοίκων και των επαγγελματιών του εργασίου. Ένα αίτημα όπου η τοπική κοινωνία ανέδειξε επανειλημμένα και το οποίο πλέον περνά από το σχεδιασμό στην υλοποίηση. Στόχος του έργου είναι η προστασία της ακτογραμμής από τη διάβρωση, η αναβάθμιση της παραλιακής ζώνης και η δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και προσβάσιμου δημόσιου χώρου που θα αναβαθμίσει την εικόνα και τη λειτουργία της περιοχής. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι η σημερινή εξέλιξη είναι αποτέλεσμα μιας συντονισμένης προσπάθειας στην οποία συνέβαλαν οι υπηρεσίες του Δήμου, οι συναρμόδιοι φορείς και η κυβέρνηση. Ιδιαίτερη αναφορά όμως οφείλω να κάνω στη συνεργασία με τον βουλευτή Ζακύνθου κύριο Διονύσιο Αχτύπη για τη συμβολή του στην πρόθεση του έργου. Παρακολουθούμε στενά την πορεία των εργασιών που θα ξεκινήσουν άμεσα εντός του επόμενου διαστήματος και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων ώστε το έργο να ολοκληρωθεί και να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία. Το Αργάσι αποκτά τις προϋποθέσεις για μια αναπτυξιακή προοπτική με σεβασμό στο περιβάλλον, στην ιστορία του αλλά και στις ανάγκες των ανθρώπων του. Δεύτερη ενημέρωση είναι ένταξη έργου 800.000 ευρώ για την αποκατάσταση υποδομών σε Αγαλά και Λιθακιά. Θέλω επίσης να αναφερθώ σε μία ακόμη σημαντική εξέλιξη, η οποία αφορά την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά και τις καταστροφές τον περασμένο Αύγουστο του 2025, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές Αγαλά και Λιθακιά. Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών στις 22 Σεπτεμβρίου του 2026, εντάχθηκε στο ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών με δικαιούχο το Δήμο Ζακύνθου η πράξη έργα προστασίας από πλημμυρικά και κατολισθητικά φαινόμενα μετά από φυσικές καταστροφές πυρκαγιά Αυγούστου 2025 στο Δήμο Ζακύνθου. Συνολικού προϋπολογισμού 800.000 με πλήρη δημόσια χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η εξασφάλιση αυτής της χρηματοδότησης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα αλλά και μία ευθύνη για τη συνέχεια. Η ένταξη ενός έργου με χρηματοδοτικό πρόγραμμα πρέπει να συνοδεύεται από την αναγκαία τεχνική προετοιμασία, την επιτάγχυση των διαδικασιών και τελικά την υλοποίησή του. Γήπεδο. Σχετικά με το γήπεδο τώρα, οι εργασίες στους εσωτερικούς χώρους κάτω από την κερκίδα ολοκληρώθηκαν. Αποδυτήρια γηπεδούχων, αποδυτήρια διαιτητών, ιατρείο, τουαλέτες, ντουζ αθλητών, διαιτητών κτλ. Και ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις στο κτίριο των φιλοξενούμενων τις επόμενες μέρες. Έχουμε ήδη ανάδοχο για τη μεταλλική κερκίδα που θα τοποθετηθεί για τους φιλοξενούμενους, ενώ ήδη τρέχει και ο διαγωνισμός για τις αίθουσες προκάτ βαρέους τύπου, ώστε να προχωρήσουμε στην οριστική επιτέλους αδειοδότηση του γηπέδου. Και το γήπεδο Ζακύνθου, το δημοτικό γήπεδο Ζακύνθου, θα είναι ένα από τα ελάχιστα αδειοδοτούμενα για τη συγκεκριμένη κατηγορία γήπεδα στη χώρα μας. πολιτική προστασία. Ένα ακόμη σημαντικό βήμα στο οποίο δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα είναι η πολιτική προστασία και ιδιαίτερα η πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων. Εν ώψη της χειμερινής περίοδου και των έντονων καιρικών φαινομένων, ο Δήμος Ζακύνθου έχει εντατικοποιήσει τις εργασίες καθορισμού των φρεατείων ομβρίων υδάτων, καθώς και την απομάκρυση φερτών υλικών από σημεία όπου παρατηρούνται προβλήματα συσσόρευσης υδάτων. Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό μας για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας του νησιού και τη συντήρηση των υποδομών απορροής των ομβρίων υδάτων. Θέλω παράλληλα να απευθύνω έκκληση προς όλους τους συμπολίτες μας να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια, αποφεύγοντας την απόρριψη απορριμμάτων και αντικειμένων στα φρεάτια και στους δρόμους, καθώς τέτοιες πρακτικές μπορούν να εμποδίσουν την ομαλή απορροή των υδάτων. Η προστασία του νησιού μας είναι υπόθεση όλων μας. Ο Δήμος έχει την ευθύνη των παρεμβάσεων και τη συντήρηση των υποδομών, αλλά η συνεργασία των πολιτών είναι εξίσου σημαντική. Σχολικές υποδομές. Καταστάρι. Περνώ σε ένα ζήτημα που αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, τη σχολική στέγη και την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Στις 15 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήσαμε συνάντηση εργασίας στο Λύκειο Κατασταρίου με τη συμμετοχή του Αντιδημάρχου Παιδείας κ. Νίκο Αχτύπη, στελεχών των τεχνικών υπηρεσιών, του Διευθυντή του Σχολείου, εκπροσώπων του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και του Προέδρου των Μελών του Τοπικού Συμβουλίου Κατασταρίου. Σκοπός της συνάντησης ήταν να εξετάσουμε από κοντά την υφιστάμενη κατάσταση, να καταγράψουμε τις εγκρεμότητες και να δρομολογήσουμε τις απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ολοκλήρωση των εργασιών για τρεις νέες αίθουσες διδασκαλίες του σχολείου, στις εργασίες στεγανοποίησης, καθώς και σε άλλες αναγκαίες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων. Κατά τη συνάντηση δόθηκαν συγκεκριμένες κατευθύνσεις και τέθηκαν χρονοδιαγράμματα, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου παρακολουθούν την εξέλιξη των εργασιών. Θέλω να τονίσω ότι η παρουσία μας στο σχολείο δεν είχε απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Ήταν μια ουσιαστική συνάντηση εργασίας με στόχο να ακούσουμε τη σχολική κοινότητα, να εντοπίσουμε τα προβλήματα και να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες λύσεις. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι κάθε σχολική μονάδα του Δήμου μας θα διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία της. Άμεση αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων στις σχολικές μονάδες. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η διαρκή συνεργασία μας με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων. Η Δημοτική Αρχή παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα, ιδιαίτερα κατά την πρόληψη και την ουσιαστική υποστήριξη της σχολικής κοινότητας. Δημοτικό Σχολείο Ορεινής Ζώνης. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αφαιρθώ και στο ζήτημα που παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Σχολείο Ορεινής Ζώνης, στο οποίο δημιούργησε πρόσφατα προβλήματα. Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου σε συνεργασία με την Υγειονομική Υπηρεσία, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το Σύλλογο Διδασκόντων, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και το Τοπικό Συμβούλιο. Πραγματοποιήθηκαν επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις, οι οποίες περιλάμβαναν απολίμανση και απεντόμωση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, καθώς και σχολαστικό καθαρισμό του προαυλίου χώρου, των παρακείμενων οδών και των κάδων απορριμμάτων. Το συγκεκριμένο περιστατικό επιβεβαιώνει ότι η ασφάλεια των παιδιών μας απαιτεί άμεση ανταπόκριση, υπευθυνότητα και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Πρότυπες διαβάσεις. Σας ενημερώνω ότι ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και η έναρξη της δοκιμαστικής και ξεκινάει η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας των 11 πρότυπων διαβάσεων για την εξυπηρέτηση σχολικών μονάδων στην πόλη, που είναι στο Μουσικό Γυμνάσιο Λύκειο, στο Δεύτερο Δημοτικό, στο Τέταρτο Δημοτικό, στο Δεύτερο Τρίτο Γυμνάσιο, στο Πρώτο Δημοτικό, στην Οδό Φιλικών, για το Πρώτο Πειραματικό Γυμνάσιο και το Πρώτο Λύκειο, στην Παναγούλα, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στις εργατικές κατοικίες, στο Πέμπτο Δημοτικό, στον Άγιο Κήρυκα, στο ΕΠΑΛ και στο Καταστάρι, στο Δημοτικό Σχολείο. Ο Δήμος Ζακύνθου εντάχθηκε στο πρόγραμμα του ΤΟΕΑ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αντιδεκτικότητας και έτσι έχουμε τις πρώτες διαβάσεις σε λειτουργία για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και μάλιστα σε σημεία με αυξημένη ευαισθησία όπως οι σχολικές μονάδες. Τις επόμενες μέρες θα ενημερωθεί η σχολική κοινότητα αλλά και όλη η κοινωνία για το πώς λειτουργούν οι νέες διαβάσεις. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Πριν κλείσω τις ενημερώσεις μου, θα ήθελα να κάνω μια προσωπική αναφορά η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης μου νοσηλείας στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω από κοντά την επιστημονική επάρκεια, τον επαγγελματισμό και πάνω απ' όλα την ανθρώπινη διάσταση της προσφοράς των ανθρώπων του νοσοκομείου μας. Θέλω λοιπόν δημόσια από αυτό το βήμα να εκφράσω τις θερμές και ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς τη διοίκηση του νοσοκομείου, το διευθυντή, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της καρδιολογικής κλινικής, καθώς και το προσωπικό του τμήματος επιγόντως περιστατικών, για την άμεση ανταπόκριση, τη φροντίδα και το ενδιαφέρον που μου έδειξαν. Σε μια δύσκολη προσωπική στιγμή, η επαγγελματική τους κατάρτιση, η ευγένεια και η ανθρώπινη συμπεριφορά τους μου πρόσφεραν ένα ουσιαστικό αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Το νοσοκομείο Ζακύνθου και οι εργαζόμενοι του αποτελούν πολύτιμο κεφάλαιο για το νησί μας. Τους οφείλουμε την αναγνώριση και το σεβασμό μας. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς τους συναδέλφους της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου για τη στήριξη και τις ευχές, καθώς και όλους όσους συμπαραστάθηκαν με κάθε τρόπο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Όσον αφορά την ανθρωποφαγία κάποιων, ας κριθούν από την ίδια την κοινωνία. Κλείνοντας, θα ήθελα να ενημερώσω για ένα σπάνιο και ιδιαίτερη ιστορική σημασία κοιμήλιο που θα φιλοξενήσει η Ζάκυνθος στο πλαίσιο των φετινών επαιτειακών εκδηλώσεων για την αυμαχία των Εχινάδων Νήσων. Η ασημένια Λύκηθος με την καρδιά του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη θα βρίσκεται στο νησί μας από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά, ύστερα από πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, και θα αποτελέσει ένα από τα ξεχωριστά ιστορικά τεκμήρια των φετινών εκδηλώσεων. Η παρουσία του κοιμηλίου στη Ζάκυνθο έχει στόχο την ιστορική μνήμη να αποκτήσει μια ξεχωριστή ζωντανή παρουσία και οι επαιτειακές εκδηλώσεις να συνδεθούν με ένα αυθεντικό τεκμήριο της Ελληνικής Επανάστασης. Η έκθεσή του λοιπόν αποτελεί ευκαιρία για την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των διαχρονικών θεσμών της Επτανήσου και με την ευρύτερη ελληνική ιστορία. Παράλληλα, τονίζεται ότι η ιδιαίτερη συμβολική σημασία της σύνδεσης της Ζακύνθου με τη μνήμη του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη είναι αυτή που ο οποίος συμμετείχε στην αυμαχία του Λαγανά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι παρεμβάσεις στις σχολικές υποδομές, η αντιπλημμυρική προστασία, η αντιμετώπιση εκτάκτων προβλημάτων αλλά και η προώθηση μεγάλων έργων όπως η ανάπλαση παραλίας εργασίου αποτελούν διαφορετικές απόψεις της ίδιας ευθύνης που έχουμε απέναντι στους πολίτες. Για εμάς η πρόοδο του τόπου μας δεν αποτυπώνεται μόνο στις μεγάλες εξαγγελίες αλλά κυρίως στα έργα που ξεκινούν από τις υποδομές και βελτιώνονται και στις λύσεις που φτάνουν στην καθημερινότητα του πολίτη. Σας ευχαριστώ πολύ.

Λοιπόν, ακούσαμε την ενημέρωση από τον Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε, θα σταθώ σε ένα σημείο, γιατί είναι ευαίσθητο, όπως το είπατε κι εσείς. Στα παιδιά μας και σχετικά με το δημοτικό σχολείο στον Άγιο Λέοντα. Μας είπατε λοιπόν στην εισαγωγή σας στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην ενημέρωσή σας αν θέλετε, ότι ήταν άμεση ανταπόκριση της Δημοτικής Αρχής και ήταν γρήγορα τα αντανακλαστικά. Τώρα, σοβαρά το λέτε αυτό? Εκτός αν εννοείται εκ των υστέρων, γιατί εκ των υστέρων ήταν τα αντανακλαστικά γρήγορα, γιατί έπρεπε έτσι να γίνει. Γιατί, κύριε Δήμαρχε, αν θυμάστε καλά, αν μάλλον σας έχουν ενημερώσει, γιατί έχετε και πολλά στο κεφάλι σας και λογικό είναι. Αν λοιπόν σας έχουν ενημερώσει, ο πρώτος που βρήκε τους ψήλους στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λέοντα ήταν ένας εργαζόμενός σας στην καθαριότητα, ο οποίος είχε σταλεί από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, και σωστά είχε σταλεί από τον κύριο Νικόλαο Ακτύπη, σε συνεργασία βέβαια με τα τμήματα και τους αντίστοιχους συναδέλφους αντιδημάρχους, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Είχε σταλεί λοιπόν για να καθαρίσει τον προαύλιο χώρο, γιατί ερχόταν το πρώτο κουδούνι στις 11 Σεπτέμβρη. Είχε πάει λοιπόν ο άνθρωπος 31 Αυγούστου. Κρατήστε λίγο τις ημερομηνίες, κύριε Δημάρχη. Ο άνθρωπος λοιπόν, όχι μόνο τον τζίμπησαν οι ψήλοι, τέλος πάντων, ενημέρωσε αμέσως την ίδια ώρα τη διευθύντρια του σχολείου, την κυρία Πόζογλου, την κυρία Μαρίνα Πόζογλου. Η κυρία Πόζογλου με τη σειρά της ενημέρωσε όλους εσάς και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και την σχολική κοινότητα, τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας, τον κύριο Κατσίμπελη, το υγειονομικό, όλοι όσοι εμπλέκονται, και νομίζω και τον πρόεδρο του χωριού. Τα αντανακλαστικά σας ήταν γρήγορα, κύριε Δήμαρχε, γιατί με τα λεγόμενα της κυρίας Πόζογλου, και οφείλουμε να την να την πιστέψουμε, έτσι, την γυναίκα, γιατί να πει ψέματα. Η πρώτη σας απεντόμωση έγινε στις 7 Σεπτεμβρίου. 31 Αυγούστου λοιπόν γίνεται γνωστό το πρόβλημα και στις 7 Σεπτεμβρίου εσείς στέλνετε για να γίνει η πρώτη απεντόμωση. Λίγο προσοχή σας παρακαλώ πολύ σε ό,τι λέτε. Λίγο προσοχή.

0: Εδώ μου στέλνουν μηνύματα οι φίλοι. Μου λέει, είπε ο δήμαρχος ότι ο Μιαούλης ήταν στην ναυμαχία του Λαγανά. Πιανού Λαγανά? Τα γεγονότα του Υψόλυθου, έτσι λέγεται. Δεν ξέρω, παιδιά, τώρα αφήστε.
1: Να το θυμηθείς όταν θα καθώ.
0: Αλλά δεν μπορώ να ακούω κάτι τέτοια πράγματα, δηλαδή για άμεση επέμβαση, για γρήγορα αντανακλαστικά κλπ. Βρε παιδιά, έλα τώρα, εντάξει. Αργήσατε πολύ με το θέμα των ψήλων. Ας λέμε την αλήθεια, δεν πειράζει. Ίσως να είναι καλύτερα να λέτε τις αλήθειες και να λέτε ναι, φταίμε, καθυστερήσαμε. Ζητούμε συγγνώμη από τους γονείς και κυρίως από τα παιδιά μας που τα ταλαιπωρήσαμε. Αλλά μην βγαίνετε να λέτε ότι ήταν γρήγορα τα αντανακλαστικά.

ο κόσμος θα εκτιμήσει την αλήθεια και θα εκτιμήσει αν γυρίσετε και του πείτε ένα συγγνώμη. Αφήστε την έπαρση επιτέλους. Κατεβείτε από τα συννεφάκια. Και δεν το λέω εγώ, το λέει ο κόσμος με τα μηνύματα που στέλνει και σας στέλνει και μέσω Facebook με ονοματεπώνυμο, όχι τρόλ.

Καλημέρα σε μία ακροάτρια, η οποία ευλόγως ρωτάει, κύριε εκεί στη Δημοτική Αρχή που με ακούτε καθημερινά και το γνωρίζω και σας ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Η ακροάτρια λοιπόν ρωτάει το εξής: στο δρόμο Ρομυρίου, εκτός από τα καλάμια στο Λυκούδι, πότε θα κοπούν τα χόρτα σου?

ζάρι. Κόψατε τα χόρτα μια ολόκληρη τουριστική περίοδος. Τσιγάρα δεν ανάβουν οι αναπτήρες και γη. Αν έρθετε εκεί στο Λυκούδι, επειδή μένω εκεί, κυρίες και κύριοι, και νομίζω ότι κάποιοι από εσάς που με ακούτε τώρα ίσως να έχετε περάσει από εκεί. Δεν θέλω να πω πού ακριβώς, γιατί μην κάνουμε και διαφήμιση. Υπάρχουν δύο παιδικοί σταθμοί εκεί. Ανάμεσα στους δύο παιδικούς σταθμούς, λοιπόν, υπάρχει μια επικίνδυνη στροφή. Εκεί τα καλάμια έχουν πέσει, έχουν γύρει προς το δρόμο. Δεν έχουν πέσει, έχουν γύρει προς το δρόμο. Με αποτέλεσμα, όσοι έρχονται από πόλη και πάνε προς Δρομήρη, να βγαίνουν στο αντίθετο ρεύμα, χωρίς να έχουν ορατότητα. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές, παραλίγο να τρακάρει και η γυναίκα μου. Γιατί ένας οδηγός ερχόταν και με πολλά χιλιόμετρα και βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και πήγε να πέσει επάνω της. Να είχαμε ιστορίες. Αλλά από ό,τι βλέπω, το λέω το θέμα αυτό πάρα πολλές ημέρες τώρα, δεν σας καίγεται καρφί. Και δεν σας καίγεται καρφί, που είχε εδώ, γιατί... Να στο μην το πω, εντάξει, στον αέρα. Υπάρχει και το εσουρού.

0: όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την

0: Την επόμενη ημέρα όλων μας, Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
5: Ρίσμα 92.
6: Αμάν! Παναγία μου, η κακιά μάγισσα του δάσους. Τι κάνεις μωρή κάμπια για πάνω, τζιτζί και μαζεύεις?
7: Όχι, γράφω ποίηματα. Ακούστε αυτό που έγραψα με τον τίτλο «Το πουλάκι». Είμαι ένα μικρό πουλάκι που πετάει από κλαράκι σε κλαράκι και που ζω με του ερωτά σου την ελπίδα απ' τη μέρα και απ' την ώρα που σε είδα.
6: Πάει σούστρεψε η βίδα.
8: Να

0: Κυρίες και κύριοι άνθρωποι της απόψινής βραδιάς, θα σας πω ένα πράγμα. Μην ξεχνάτε ότι η πίστη είναι αυτή που κινεί το θαύμα, παιδιά. Μην το ξεχνάτε ποτέ.
1: Η πίστη κινεί το θαύμα. Το έλεγε πάντα αυτό ο Γιώργος. Λοιπόν, 33 λεπτά μετά τις 9. Πάμε στο τελευταίο ημίωρο της

Και πάμε στους χορηγούς μας. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα. Και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοση. Πώληση χονδρική λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45670.

και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επιπλά οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Morpheus Matrix. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63-360 για το εργοστάσιο και 26950-24-639 για την εκθεσή μας.

ένας φίλος εδώ λέει: έρχεται χειμώνας. Περιφέρεια και Δήμος θα καθαρίσουν κανένα τράφο. Μπα. Έχουν ξεκινήσει φίλε και καθαρίζουν. Δεν ξέρω αν έχουν έρθει στην περιοχή σου. Πάντως βλέπω μια κινητοποίηση. Αλήθεια είναι. Να τα λέμε.

ένας φίλος εδώ μου γράφει στους δρόμους τα παρόδια χόρτα είναι άκοπα με ελάχιστες εξαιρέσεις σε σημεία που τα έκοψαν οι ιδιοκτήτες. Φίλε ακροατή, συμφωνώ απόλυτα. Και ο Δήμαρχος καυχιέται για τις 11 έξυπνες διαβάσεις που κατασκευάζονται από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

0: Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Τρικαλό.
1: Κι αν μου λες πως μου ανήκεις.
0: Ένας ακροατής έχει γίνει μάρτυρας ενός γεγονότος, μου γράφει εδώ ο φίλος.

0: Βγαίνοντας, λέει, από το στενό του Λούτα, βλέπω ένα ξύλινο τελάρο οροπολίου να φεύγει από τη σκάρα προπορευόμενου οχήματος με ένα μικρό φορτηγάκι. Υπήρχαν φυσικά και άλλα δύο πλαστικά. Εάν πίσω από αυτό ερχόταν άλλο όχημα, δεν ξέρω τι θα λέγαμε σήμερα. Ελπίζω κάποιος οδηγός να το απομάκρυνε από το δόστρωμα. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι δεν προσέχουμε καθόλου. Δεν μας νοιάζει. Πετάμε τα καφάσια πάνω στο... πίσω στο φορτηγάκι και εντάξει μωρέ σιγά. Ενώ αξιφυσάει, άδειο το τελαράκι, έπεσε στο δρόμο. Λοιπόν, για πάμε πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Τελειώσαμε εδώ, τελειώσαμε εδώ. Μαζί σου να ζω.
0: Είχαμε, φίλες και φίλοι, εκτός των άλλων, στα θέματα και για τις πινακίδες, τα φαρμακεία και τα ιατρία. Για πάμε να δούμε τι υπόθηκε. Μισό λεπτό παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι υπόθηκε.
2: Στον υπαριθμό 203 και 204 του 2004 αποφάσισε του Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης θέσεων στάθμισης σε ιδιωτικά ιατρία και φαρμακεία λόγω του νόμου 5314 του 26. Ο 5314 του 26 ορίζει ξεκάθαρα τη διαδικασία που δικαιείται κάποιος να αιτηθεί για θέση πάρκινγκ εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα φαρμακεία, επειδή υπάρχει μια διαδικασία το να κατατεθεί ο φάκελος για το κάθε φαρμακείο στην τεχνική υπηρεσία και θέλει λίγο χρόνο ώστε να έρθει προς έγκριση, η απόφαση για την ανάκληση θα πάρει η παράταση για 2 μήνες μέχρι να ολοκληρωθούν οι αιτήσεις για τα φαρμακεία. Η πλειοψηφία.
3: Να πω, κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτάκι. Μπορώ να μιλήσω.
2: Και οι δύο. Ναι, ναι. Όχι, μόνο για τα φαρμακεία, απόφαση των φαρμακείων. 2 μήνες. Δύο μήνες. Και οι δύο καταργούνται όσον αφορά η απόφαση για τα φαρμακεία. Παίρνει παράταση 2 μήνες γιατί έχουν τους φακέλους έτοιμους για κατάθεση ώστε να πάρουν τις εγκρίσεις βάσει του νόμου.
4: Υπάρχει νόμος που δίνει τη δυνατότητα.
2: Αυτό θα το κρίνει η υπηρεσία, δεν το ξέρω εγώ.
4: Οπότε εμείς δίνουμε παράταση κάτι χωρίς να ξέρουμε.
2: Όχι.
5: Κύριε Πρόεδρε.
2: Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία από ό,τι έχω ενημερωθεί. Αν είναι εκτός γωνίας, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που για τα φαρμακεία μπορεί να ισχύσει. Αυτό με έχουν ενημερώσει, αυτό λέω. Εμείς καταργούμε ένα πάγιο αίτημα και δικό σας από ό,τι γνωρίζω.
6: Πείτε το παιδί, δεν το δούμε γι' αυτό. Ναι, σωστά. Σωστά τα λέτε.
2: Ναι, με κατάσταση τοπογραφικών και ό,τι πρέπει.
7: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ναι. Μια ερώτηση. Να καταργήσουμε. Για τους γιατρούς, από ό,τι καταλαβαίνω, θα καταργηθούν όλοι. Υπάρχουν κάποιοι γιατροί, ή μάλλον όπως είναι η ορθοπαιδική, όπως είναι τα φυσικοθεραπεία.
2: Κύριε Κακολύρη, καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Όποιος το δικαιείται βάσει του νόμου να καταθέσει αίτηση να πάρει έγκριση. Είναι απλή η τοποθέτησή μας. Δεν είναι κάτι άλλο.
7: Ναι, θα πάρουμε εμείς κάποια απόφαση όμως.
2: Εμείς καταργούμε αυτές τις δύο αποφάσεις.
7: Ωραία.
2: Που έκανα αναφέρετα.
7: Όποιος θέλει, δηλαδή ένας ορθοπαιδικός, ένα φυσικό
2: θεραπείο.
7: Είτε ένα ιατρείο που είναι φυσικό θεραπεία.
2: Εμπίπτει ειδικός νόμος.
7: Θα πρέπει να καταθέσει αίτημα.
2: Αίτημα
7: στην τεχνική υπηρεσία και να πάρει άδεια.
2: Συγκεκριμένο.
8: Να ρωτήσω κάτι.
2: Ναι, κύριε μου.
8: Θα καταθέσει κάποιος αίτημα καινούργιο τώρα.
2: Ναι.
8: Θα πάρει απευθείας ή θα περάσει Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Δημοτική Επιτροπή.
8: Δημοτική Επιτροπή, εντάξει.
5: Να πω, κύριε Πρόεδρε.
2: Ναι, κύριε Πρόεδρε. Θέλετε τοποθέτηση.
5: Όχι, γι' αυτό. Δύο κουβέντες.
2: Αυτό, τοποθέτηση.
5: Μία γνώμη να σας πω. Θέλω να μιλήσω στον αδερφή. Ναι, βέβαια, εντάξει.
2: Κύριε Κωνσταντίνο, κύριε Πέτρο.
9: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε και εσείς, είναι απάγιο αίτημα και της παράταξής μας, αλλά και βέβαια και σαν πρόεδρος τοπικού συμβουλίου και σαν το προηγούμενο τοπικό συμβούλιο με συγκεκριμένες αποφάσεις. Το είχατε πει και εσείς εδώ και κάποιους μήνες και από την αρχή της θητείας σας. Είναι κάτι το οποίο το φαίνεται προς υλοποίηση. Εμείς συμφωνούμε σε αυτή την κατάργηση, ειδικά αν σκεφτεί κανείς την σημερινή κατάσταση της πόλης μας, που θεωρούμε ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό πολιορκία και είναι θέμα το οποίο θα έπρεπε να έχουν προχωρήσει, κύριε Δήμαρχε, και δεν έχουν προχωρήσει από πλευρά σας. Θέσεις μόνιμων κατοίκων, θέσεις στάθμευσης, θέματα που αφορούν τα ημερόπλαια, την παραλιακή ζώνη, θέματα που τα έχουν πει επανειλημμένως, να μην τα πω εδώ και να καταχραστώ το χρόνο σας. Οπότε εμείς συμφωνούμε σε αυτή την εισήγησή σας. Βέβαια να πούμε ότι θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια μελέτη για το πόσες θέσεις στάθμευσης σε αυτή τη δύσμερη πόλη μπορούν να δοθούν. Μπορούν να δοθούν 10, μπορούν να δοθούν 30, 40.
4: Για τα φαρμακεία 12.
9: Όχι, μιλάω επί το συνόλο. Διότι μπορεί να έρθει ένας ορθοπαιδικός και να πει: εδώ έχω ηλικιωμένους και πρέπει να έχω μια θέση στάθμευσης. Για να προστατεύσουμε και το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά βέβαια και τη Δημοτική Επιτροπή, ούτως ώστε να γνωρίζουμε τι μπορούμε να δώσουμε στην πόλη με την παρούσα κατάσταση που επικρατεί. Οπότε σε αυτή τη φάση εμείς. Εμείς συμφωνούμε στην κατάργηση αυτών των αποφάσεων, αλλά θεωρούμε ότι θα πρέπει να προχωρήσει και μια μελέτη για να δούμε πόσες θέσεις στάθμευσης μπορούν να δοθούν, είτε αφορά και, ακόμα και υπηρεσίες. Όχι μόνο πολίτες, αλλά βέβαια ακόμα και για τις υπηρεσίες. Σας ευχαριστώ.
10: Ευχαριστούμε, κύριε Πέτα. Κύριε Αγολίρη, θέλετε κάτι άλλο?
11: Εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή, αν υπάρχει κάποια μελέτη ή κάποια. Να δούμε λιγάκι πώς αυτοί οι γιατροί, δηλαδή ορθοπαιδικοί, φαρμακεία ή κάποιοι άλλοι δικαιούνται αυτές τις θέσεις. Δηλαδή θα κάνει έτοιμα στην τεχνική υπηρεσία και η τεχνική υπηρεσία θα το φέρει στην επιτροπή, στην Δημοτική Επιτροπή, ή δηλαδή αυτό δεν έχω καταλάβει εγώ ακόμα. Εγώ συμφωνώ να καταργηθούν οι θέσεις αυτές, αλλά το θέμα είναι πώς θα γίνει η διαδικασία τώρα. Κάποιοι γιατροί που δικαιούνται, δηλαδή ο ορθοπαιδικός που έχει ο άλλος σπασμένο πόδι ή έχει τη μέση του και δεν μπορεί να κατέβει, ή να πρέπει να μας πει τον τρόπο πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία. Ναι. Αυτό.
12: Η πρώτη ερώτηση που πρέπει να κάνουμε είναι αν δικαιούνται.
11: Ωραία. Αυτό πώς θα γίνει? Μπορεί να έχουμε μια απάντηση να ξέρουμε.
12: Θα καταθέσει το αίτημα ο ενδιαφερόμενος και θα απαντηθεί υπηρεσιακά. Εμείς δεν είμαστε.
11: Okay. Οπότε τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου κάνει το αίτημα εκεί και θα απαντήσουν. Okay.
12: Πολιτικό όργανο είμαστε.
5: Να πω τη σκέψη, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε.
13: Φαντάζομαι ότι
5: έχει να κάνει, λοιπόν, ότι με δύο σκέψεις. Η πρώτη σκέψη είναι, κατά τη γνώμη μου, τα φαρμακεία είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, έχει αποδειχτεί ότι υπάρχει ένας χώρος στάθμευσης μπροστά στα φαρμακεία που εναλλάσσεται συνέχεια. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένα μόνιμο παρκάρισμα. Και αυτό είναι προς το κοινωνικό σύνολο. Και δεν είναι μόνο τις ημέρες που διανυκτερεύουν ή διημερεύουν, έχει να κάνει συνολικά. Εκτιμώ, λοιπόν, ότι την απόφαση για τα φαρμακεία πρέπει να τη δούμε ή να μην ανακληθεί ή να παραμείνει. Εξάλλου είναι 11-12, μπορεί να κάνω και λάθος μέσα στην πόλη.
12: Αφού ήρθαμε στη συνεννόηση με το Σύλλογο.
5: Εφόσον ήρθατε σε συνεννόηση, το άκουσα και εγώ, το δέχομαι. Για το θέμα των γιατρών, επειδή είναι πάρα πολλές ειδικότητες, οι οποίες νομίζω γνώμη προσωπική είναι, έτσι, δεν έχει να κάνει με κάποια γνώση, ότι δεν είναι όλες οι ειδικότητες για να έχουν θέση παρκαρίσματος. Δεν μπορώ να πω εγώ ποιες πρέπει και ποιες δεν πρέπει.
12: Έχουμε δει ψυχολόγους να καταθέτουν, ναι, να βάζουν.
5: Ναι. Νομίζω ότι είναι υπερβολικό. Μήπως θα έπρεπε να γίνει μια συνεννόηση με τον Ιατρικό Σύλλογο.
12: Λέμε εμείς ότι εφόσον δεν υπάρχει νόμιμη διαδικασία της απόφασης, δεν υπάρχει νόμιμη διαδικασία. Αυτό υπάρχει το θέμα εδώ και έχει προκύψει. Και έχουν πάρει πολλά αιτήματα από πολίτες όπου τους γράφουν σε θέσεις. Λέει, πώς γίνεται αυτό το γράψιμο? Οι πολίτες μετά από καταγγελίες έχουμε αναδείξει αυτό το θέμα. Λέμε ότι καταργείται και παίρνουμε τη διαδικασία από την αρχή για εφόσον με νόμιμες διαδικασίες.
5: Μετά όμως, ας πούμε, αυτό που είπατε τώρα. Εντάξει, δεν θέλω τώρα ο ψυχολόγος να φανεί ή οτιδήποτε, αλλά είναι άλλο ένας ορθοπαιδικός, ξέρω εγώ, ένας. Μήπως θα έλεγα σαν γνώμη. Να γίνει μια επαφή με τον Ιατρικό Σύλλογο.
12: Αν δικαιείται εκ του νόμου. Γιατί ο Ιατρικός
5: Σύλλογος. Όλες οι ειδικότητες.
12: Αν δικαιείται εκ του νόμου κάποια ειδικότητα, να την καταθέσει.
5: Εντάξει, σαν γνώμη το λέμε.
12: Έτσι κι αλλιώς λέμε και πάλι. Καταλαβαίνετε τώρα πώς λειτουργεί η όλη κατάσταση.
13: Υπάρχουν διατάξεις του νόμου σε όλη την Ελλάδα.
12: Δεν είναι η πρώτη φορά. Λοιπόν, κύριε
8: μπορώ να κάνω μια πρόταση πάνω σε αυτό.
12: Ναι.
8: Ωραία, καταργούμε. Κατά περίπτωση θα έρχεται στη Δημοτική Επιτροπή κάθε καινούργια αίτηση, είτε φαρμακείου είτε ιατρείου. Θα μπορούσαμε όμως σαν Δημοτικό Συμβούλιο να συμφωνήσουμε και να πάρουμε μια απόφαση ότι όποιες άδειες δοθούν να είναι ώρες λειτουργίας του εκάστοτε επαγγελματία.
12: Θα λέγεται πάνω στην απόφαση.
8: Αυτό είναι.
2: Στη Δημοτική Επιτροπή την ώρα που
8: αυτό
14: έχουμε πάρει, κύριε Μουζάκη, συγγνώμη. Νομίζω
2: όχι,
14: ότι
2: όχι, όχι, μην τον μπλέκετε, μην τον μπλέκετε. Όχι, κύριε Βουσίλου.
14: Για τις ώρες λειτουργίας που πετύχαμε.
2: Ναι,
14: Μουζάκης.
2: Έτσι κι αλλιώς δεν υφίσταται, γιατί το κρατήσαν αλλά... όλες τις ώρες.
14: Οκ, okay, αλλά έχουμε πάρει νομίζω απόφαση.
2: Αλλά...
8: Επειδή όμως καταργούνται τα πάντα και ξεκινάμε από το μηδέν, αυτό λέω. Ότι
2: κύριε
8: θα μπορούσαμε,
2: Μουζάκη, την
8: όχι,
2: ώρα που...
8: όχι κατά περίπτωση που θα έρχονται.
2: Την ώρα που θα είστε στη Δημοτική Επιτροπή, θα το λέτε σε κάθε απόφαση ξεχωριστά. Πιστεύω ότι είναι κατάλληλο. Για το οποίο είναι σωστό. Πλειοψηφία. Α, κύριε Κλαβά, συγγνώμη. Ναι.
15: Φαντάζομαι ότι στην κουβέντα που κάνουμε εδώ με τους συναδελφούς, εκτός από τις ώρες λειτουργίας που είναι κάτι εύλογο να το συζητήσουμε, αυτό που δεν έχουμε αναφέρει και πρέπει να το τοποθετήσουμε είναι ότι δεν πρέπει να σημαίνονται και με αυτόν τον τρόπο που σημαίνονται αυτή τη στιγμή οι θέσεις. Δηλαδή με λαμαρίνες και με ό,τι άλλο είναι. Και με εμπόδια. Φαντάζομαι λοιπόν θα πρέπει να ξεκινήσει μια καινούργια μέρα όταν καταλήξουμε. Αυτός που νομίμως δικαιούται και έχει αιτηθεί να σημάνει τη θέση του με ρητό τρόπο.
2: Με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου πάει.
15: Διότι δεν γίνεται για παράδειγμα να μας ενοχλούν, κύριε Τσουρνάκη, τα κολονάκια τα πι που βάζουμε για τους κάδους, αλλά να μην μας ενοχλεί. Δεν το λέμε μορφή, το λέω σαν παραδοχή. Να μην μας ενοχλούν οι λαμαρίνες των φαρμακείων, των ιατρίων, των οποιονδήποτε είναι που είναι καινή διαδικασία.
8: Τα εξυπακούονται ότι δεν χρειάζεται.
15: Όχι, να τα βάλουμε όλα μαζί. Διότι καλώς ή κακώς μέχρι σήμερα γίνεται πάρα πολύ με κακή χρήση των θέσεων αυτών. Ας μην μια καινούργια αρχή με ό,τι προβλέπει ο νομοθέτης.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Κλαβά. Η πλειοψηφία.
16: Σε 10 μέρες.
2: Από το τόμο το. Σε 10 μέρες να μαζέψει πινακίδες.
16: Να περάσαμε τους πινακίδες.
2: Κύριε Τσουρινάκη. Κύριε Αρετάκη. Κύριε Κωνσταντίνου. Ομόφωνα.
0: Λοιπόν, ομόφωνα ψήφισαν. Ακούσατε, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος ζήτησε μία παράταση 2 μηνών, έτσι ώστε να μαζέψουν τον φάκελο για να συνεχίσουν να υπάρχουν οι πινακίδες σταθμευσής στα φαρμακεία. Κάτι που δεν έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος, οπότε από ό,τι άκουσα τώρα στο τέλος, δεν άκουσα την ερώτηση. Πάντως ο πρόεδρος είπε ότι σε 10 μέρες θα μαζευτούν οι πινακίδες, αυτό είπε. Αυτό εγώ κατάλαβα από τα ιατρία. Και βέβαια όποιος ιατρός θέλει να διατηρήσει τις πινακίδες αυτές θα πρέπει να καταθέσει και αυτός τα αντίστοιχα δικαιολογητικά έτσι ώστε να του δοθεί η άδεια. Αυτό είναι το ρεζουμέ. Από εκεί και πέρα λοιπόν, αν κατάλαβα καλά, μετά από 10 μέρες θα μπορούμε να παρκάρουμε κανονικά έξω από τα ιατρία, έτσι δεν είναι, χωρίς να μας γράφουν. Για να δούμε. Θα υπάρξει πολιτισμός όπως λέει εδώ. Ο Αντώνης ο Βαρδής, έλεγε μάλλον. Βαρέθηκα τον άψυχο τον έρωτα. Λοιπόν, θα πάω να καλέσω τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Διονύση Πόθο. Μείνετε εδώ, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, να κάνουμε τον πρόλογο. Ο κύριος Πόθος δεν σήκωσε το τηλέφωνο, μπορεί να μιλάει στην άλλη γραμμή. Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι φιλοξενείται στο νησί μας, στην όμορφη Ζάκυνθο, το δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακής Αφήγησης. Η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί μια εμπλουτισμένη μορφή αφήγησης, καθώς συνδυάζει εικόνα, μουσική, ειδικά εφέ και τις δυνατότητες που προσφέρει σήμερα ένας υπολογιστής ή ένα κινητό τηλέφωνο.

0: λοιπόν, έκανα έναν μικρό πρόλογο. Είπα ότι φιλοξενείται στο νησί μας από σήμερα έως και την Κυριακή το δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακής Αφήγησης. Πάμε όμως να μιλήσουμε με τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εδώ στο νησί μας, τον κύριο Διονύση Πόθο, τον οποίο και καλημερίζουμε και του ευχόμαστε καλό μήνα. Καλημέρα, κύριε Πόθο.
1: Καλημέρα, καλό μήνα και καλό μήνα στους ακροατές. Καλή πρόοδο στους μαθητές μας. Ναι, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε το δεύτερο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Ψηφιακής Αφήγησης. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι σκοπός των διοργανωτών είναι να καθιερωθεί στη Ζάκυνθο και να γίνεται όπως άλλα νησιά, όπως ο Καστελόριζος, η Σύμη, κάθε δύο χρόνια ένα διεθνές φεστιβάλ, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν συνέδρια από όλο τον κόσμο, αλλά έχουμε και τη χαρά να φιλοξενούμε στη Ζάκυνθο τον πολύ διάσημο καθηγητή παιδαγωγικών, τον κύριο Ματσαγκούρα, ο οποίος απόψε θα κάνει και μία δράση στο πρώτο πειραματικό γυμνάσιο. Διότι ως μαθητής είχε έρθει στη Ζάκυνθο στη δεκαετία του 60, και την εποχή εκείνη, από ό,τι μας είπε, δεν έμεναν σε ξενοδοχεία, διανυκτέρευαν σε ξενοδοχεία.
0: Στα σχολεία, ναι, ναι, ναι.
1: Και είχε τότε διανυκτερεύσει το πρώτο πειραματικό, στο σημερινό πρώτο πειραματικό γυμνάσιο.
0: Μάλιστα.
1: Και θα μοιραστεί τις εμπειρίες της εποχής εκείνης με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Και είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο.
0: Να ρωτήσω κάτι, γιατί σας άκουσα προχθές όπου φιλοξενηθήκατε εδώ στο στούντιο με την Μαριέτα Ποταμίτη. Μαζί σας ήταν και ο κύριος Μιχάλης Μεϊμάρης, σωστά, ο καθηγητής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος είπε ότι κάποια παιδιά εθελοντικά μαζί με τους γονείς θα παραμείνουν το βράδυ εκεί, θα κοιμηθούν εκεί.
1: Ναι, έχουν διοργανώσει μία εκδήλωση στο 8:30 από το πρώτο πειραματικό γυμνάσιο. Θα μιλήσουν ο καθηγητής, ο κ. Μασαγκούρης και η κυρία Λόξα, συγγνώμη. Θα κάνουν διάφορες δράσεις, ζωγραφική κλπ. Θα τραγουδήσουν τραγούδια και από ό,τι μας έχουν πει θα μείνουν στο σχολείο μαζί με κάποιους καθηγητές.
0: Αναβιώνοντας αυτό που είχε κάνει ο κ. Ματζαγκούρας, δηλαδή τη δεκαετία του 50. Έτσι.
1: Είχε έρθει την εκδρομή, τότε μας είπε ότι έμεναν στα σχολεία και θα περιγράψει τις εμπειρίες που είχε εκείνη.
0: Μάλιστα,
1: και
0: πολύ ωραίο.
1: Όσες φορές βρέθηκα μαζί του, του είπα, δεν σας ρωτάω τίποτα, να μας τα πείτε μια φορά απόψε.
0: Ακριβώς. Μπορείτε να μας πείτε και το υπόλοιπο πρόγραμμα, κύριε προϊστάμενε.
1: Νομίζω είναι πάρα πολύ πλούσιο. Ξεκινάει από σήμερα τις 10:30 στο Φόσκολο, στον κινηματογράφο.
0: Από το πρωί, ωραία.
1: Διάφορων ταινιών ψηφιακής αφήγησης. Νομίζω έχει και στο, δεν θυμάμαι πότε, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, και η τελετή λήξη ήταν στο Δημοτικό Θέατρο την Κυριακή. Θα είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ένα πρόγραμμα γεμάτο.
0: Μάλιστα. Μπορούν να μπουν σε διάφορα site να δουν το πρόγραμμα οι ακροατές μας.
1: Μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα, να μπουν να δουν το πρόγραμμα.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Φεστιβάλ Ψηφιακής Αφήγησης.
0: Μάλιστα.
1: Και το πρώτο και το δεύτερο φεστιβάλ. Αλλά θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο κ. Μεϊμάρης, ότι πρέπει να καθιερωθεί για τη Ζάκυνθο αυτό το φεστιβάλ, και όπως τα άλλα νησιά μικρότερα από τη Ζάκυνθο, να έχει και η Ζάκυνθο σαν αντιθέσεις.
0: Ναι, τον άκουσα που το είπε, ναι, είχε απόλυτο δίκιο ο κ. Μεϊμάρης. Και έτσι πρέπει να γίνει. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πόθο. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Γεια σας.

0: αυτά. Με Γιώργο Μαζωνάκη θα κλείσουμε και σήμερα. Τελευταία εκπομπή για αυτήν εδώ την εβδομάδα, φίλες και φίλοι.
1: Είναι στιγμές που λέξεις τι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Πάω γρήγορα να κάνω αποφώνηση για να ακούσουμε τον Γιώργο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. 12 με 2 έρχεται η Μαρκέτα Ποταμίτη με πάρα πολλές ειδήσεις και σχόλια και συνεντεύξεις. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε συνδέσεις με Real FM. Ναι. Θα ακούσουμε και την μετάδοση της Εθνικής στην Κυριακή απέναντι στην Γερμανία. Συγγνώμη. Να περάσετε όμορφα, προσοχή στους δρόμους. Σας αγαπώ. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους. Γεια σας.

0: στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση, αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Πρίσμα 92.
5: Αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Παρέμεινε στην κορυφή της κατάταξης του ομίλου της στην πρώτη κατηγορία του Nations League η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Γερμανία-Σερβία 2-0, περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Βροχές και καταιγίδες σε υπηρωτικά έβια, νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Να πούμε και καλό μήνα για χθες και για σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του 2026. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο, τι άλλο. Στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε φίλες και φίλοι και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Καλημέρα λοιπόν, καλό μήνα εντός και εκτός Ελλάδας. Η ώρα είναι 10 και 7 πρώτα λεπτά, πλούσια η δισογραφική επικαιρότητα, κυρίως σε πολιτικό αλλά όχι μόνο επίπεδο. Ξεκινά ένα Σαββατοκύριακο που θα έχει ενδιαφέρουσες κατά τη γνώμη μου πολιτικές εξελίξεις. Θα τις σχολιάσουμε στη συνέχεια, θα τις αναλύσουμε, θα τις προσεγγίσουμε. Συνεντεύξεις, παρασκήνια, μηνύματα ακροατριών και ακροατών. Όλα αυτά συνθέτουν το δίωρο, τη δίωρη εκπομπή. Γιάννης Παπαγιάννης στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου, όπως κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, απαντάει η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο atrialfm.gr το email επικοινωνίας, απαντάει επίσης η κυρία Βουγιουκλιώτη. Απέναντί μου εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Και στη σύνταξη και εκφώνηση των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων η κυρία Ελευθερία Τζανακούλη και η κυρία Νίκη Κότσου. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο.

Λοιπόν, έχουμε ενδιαφέρουσες πολιτικές εξελίξεις. Μητσοτάκη στην Πιερία σήμερα το απόγευμα και αύριο στη Θεσσαλονίκη. Τσίπρα στο Άγιον Όρος, παρακαλώ. Ανδρουλάκης είπε καλωσόρισε στον κύριο Μιχαήλο Γιαννάκη. Τον θυμάστε τον κύριο Μιχαήλο Γιαννάκη, τον πρώην βουλευτή της Δημάρ, του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα φεγγάρι συζητούσε και με άλλα κόμματα. Τελικά επέστρεψε στο Πασόκ. Είναι ο πρώην βουλευτής που έκανε απεργία πείνας, αλλά ο φακός τον συνέλαβε να τρώει τυρόπιτες.

0: δημοσκοπήσεις. Πολιτικό ρεπορτάζ νομίζω εν ώψη και της επίσκεψης του Μαρκ Ρούμπιο την επόμενη Πέμπτη. Έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και μάλιστα αυτή τη φορά δεν θα επισκεφθεί παράλληλα ή λίγο μετά την Άγκυρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτά τα ταξίδια συνδυάζονται πάντα και με τη μία και με την άλλη χώρα. Δεν θα πάει στην Άγκυρα αυτή τη φορά ο Μαρκ Ρούμπιο. Θα έρθει όμως στην Ελλάδα, θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ομολογό του κύριο Γεραπετρίτη και τον κύριο Νίκο Δένδια. Από το μέχρι στιγμής πρόγραμμα, επειδή η επίσκεψη δεν είναι επίσημη, δεν έχει επίσημο διπλωματικό χαρακτήρα, δεν έχει προκύψει κάποια συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στη Βουλή συμβαίνουν πράγματα και θάματα, θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Θα δούμε τι συμβαίνει και με τις δημοσκοπήσεις, ανώνυμες ή επώνυμες καταγγελίες για δημοσκοπήσεις, οι οποίες είναι σχεδόν στημένες. Θα έχουμε τον κύριο Βασιλιάδη της Interview να μας απαντήσει τι ακριβώς συνέβη με την τελευταία δημοσκόπηση της Interview και αν πράγματι υπήρξε πρόβλημα σύμφωνα με την καταγγελία ενός κυρίου δικηγόρου, τον οποίο δεν μπορεί να εντοπίσει κανείς, αν το πρόσωπο αυτό είναι δηλαδή υπαρκτό και η καταγγελία έχει βάση.
1: Μέχρι στον ουρανό να μην πετάνε πια πουλιά.
0: Και βέβαια όλα αυτά σε ένα σκηνικό, φίλες και φίλοι, που όπως καταλαβαίνετε όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα χτυπάει κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο, γιατί τουλάχιστον κάποια κόμματα βολεύονται από την αύξηση της εισπύρωσης των ψηφοφόρων και της τοξικότητας σε όλα τα επίπεδα. Θα έχουμε και άλλες ενδιαφέρουσες ειδήσεις σε πολιτικό επίπεδο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Μαθαίνω ότι γίνεται τεράστια κινητοποίηση. Σήμερα το απόγευμα στον Άλυμο μιλάει ο κύριος Νίκος Δένδιας. Και από ό,τι φαίνεται θα είναι μια ομιλία που θα έχει αρκετό κόσμο, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι έγιναν πάνω από 3.000 τηλέφωνα. Εστάλησαν email και SMS για να παραστεί κόσμος και κοσμάκι σήμερα εκεί στον Άλυμο, σε μια, δεν θα την έλεγα, απόπειρα επίδειξης εσωκομματικής δύναμης από την πλευρά του κυρίου Νίκου Δένδια, αλλά σίγουρα μια συγκέντρωση με ιδιαίτερο εσωκομματικό, αν θέλετε, και όχι μόνο πολιτικό ενδιαφέρον. Τη Δευτέρα είναι η εκδήλωση για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και όχι την Κυριακή. Μετατέθηκε η ημερομηνία για την Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου, γιατί την Κυριακή παίζει τον επόμενο αγώνα Εθνική Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Κάπως έτσι σας περιγράφω σε γενικές γραμμές το πολιτικό κλίμα των ημερών. Έχει ανοίξει κόντρα μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα, μάλλον του Παύλου Πολάκη και του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή όχι τόσο την επίσκεψη στο Άγιο Όρος του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά από το γεγονός ότι συνοδευόταν από το σύζυγο της κυρίας Λινού, το γνωστό γιατρό, τον κύριο Λινό, με τον οποίο ο Παύλος Πολάκης έχει μακρά ιστορία συγκρούσεων και πολιτικών ή ακόμα και προσωπικών αντιπαραθέσεων. Θα το σχολιάσουμε και αυτό.

Τα προβλήματα στην Κρήτη συνεχίζονται. Έχει αρκετές καταστροφές. Υπάρχει και πρόβλημα στις βασικές υποδομές. Ολόκληρα χωριά δεν έχουν ρεύμα και έχουν πρόβλημα με την υδροδότηση της περιοχής. Θα μας τα πει στη συνέχεια ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Αρνιακός. Δυστυχώς προβλέπεται δύσκολο Σαββατοκύριακο για την Κρήτη. Θα είναι έντονα τα φαινόμενα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

0: Στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε και τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Υγείας, τον κύριο Σταμάτη Πουλή, ο οποίος ανέλαβε πριν από μερικές μέρες. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι λέει το Υπουργείο Υγείας μετά την χθεσινή τοποθέτηση της Μαρίας Καριστιανού στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Δεν αναφέρομαι στο πολιτικό σκέλος των απαντήσεων, αναφέρομαι στο θέμα που αφορούσε την κβαντική ιατρική και κατά πόσο είναι νόμιμο το μηχάνημα βιοανάδρωσης, όπως είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του κόμματος, του κόμματος, κόλλησα, πώς λέει το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, Ελπίδα και Δημοκρατία. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς το αντιμετωπίζει το Υπουργείο Υγείας και τι λέει σχετικά με αυτή τη δημόσια αντιπαράθεση που έχει ξεκινήσει για την κβαντική ιατρική και το λεγόμενο μηχάνημα βιοσυντονισμού που διαθέτει και ομολόγησε ότι διαθέτει η ίδια στο ιατρείο της. Αν χθες, σύμφωνα με αυτά τα οποία είπε στο ενώπιο συνεδρίο με τον Νίκο Χατζηνικολάου η κυρία Καριστιανού, υποστήριξε ότι το μηχάνημα είναι νόμιμο, δεν απαιτεί ειδική άδεια και δεν είναι επικίνδυνο. Μάλιστα η ίδια απέδωσε σε πολιτικά κίνητρα τη δημοσιοποίηση του ελέγχου στο ιατρείο της. Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε τι απαντά επισήμως το Υπουργείο Υγείας και αν είναι πράγματι νόμιμο το μηχάνημα ή όχι. Καταλαβαίνετε είναι πλούσιο το δίωρο, που δεν είναι δίωρο ουσιαστικά, ήδη φάγαμε το 1 τέταρτο, είναι 1 ώρα και 45 λεπτά. Λοιπόν, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και συνεχεία θα πούμε καλημέρες. Καλημέρα στην φίλη, μάλλον θα πούμε συνέχεια καλημέρες. Λοιπόν, όταν μιλάμε για 26 εκατομμύρια τόνους φίλες και φίλοι, μιλάμε για μια τεράστια περιβαλλοντική αλλαγή. Η ΑΝΑΚΕ μέσα από το τεράστιο δίκτυο συνεργατών της Πανελλαδικά έχει καταφέρει ακριβώς αυτό. Να διασώσει ένα τεράστιο όγκο αποβλήτων από τεχνικά έργα, βάζοντας φρένο στην υποβάθμιση του τοπίου μας. Η ορθή διαχείριση των απόβλητων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων έχει όνομα. ΑΝΑΚΕΜ. Ενημερωθείτε φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι αναλυτικά στο anakem.gr.
1: Κι ο καημός με άρπαξε πάλι.
0: Να σας πω ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και της Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay, ενώ φίλες και φίλοι στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς, όπου και αν βρεθείτε και με όποιον τρόπο αν θέλετε να συνδεθείτε. Μάθετε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.

0: Να πούμε επίσης ότι η πρωτέρια και η ενέργεια της Metlen, φίλες και φίλοι, και Platinum χορηγός του φεστιβάλ για δεύτερη συνεχή χρονιά, σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη γιορτή της γαστρονομίας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taek Wondo στο Παλαιό Φάληρο. Μπείτε στο Instagram της πρωτέρια, δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό έως στις 2 Οκτωβρίου και διεκδικήστε τη δική σας διπλή πρόσκληση. Καλή επιτυχία και ραντεβού στο Gastro Sophie Fest στις 4 Οκτωβρίου. Τώρα δεν θα ξεκινήσουμε από τα του πολιτικού ρεπορτάζ, αλλά από το αστυνομικό, γιατί έχουμε μια είδηση, ανατριχιαστική είδηση που έρχεται από το Λαύριο, φίλες και φίλοι, με μια 32χρονη η οποία βρίσκεται στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη μαζί και ο σύντροφός της μετά από επίθεση που μετά από ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, δηλαδή, με έναν 32χρονο άνδρα, ο οποίος είναι ο πρώην σύντροφος της γυναίκας, να εισβάλλει στο σπίτι όπου έμενε η πρώην σύντροφός του, μαζί με τον νυν σύντροφό της και τα παιδιά, με βαριοπούλα και με σκοπό να τη μαχαιρώσει. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο Γιώργος Καλιακμάνης. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Έτσι ακριβώς έγινε, όπως τα λες. Οι άνθρωποι αυτοί κάθονταν στον καναπέ και έβλεπαν τηλεόραση, τα παιδιά τους 1,5 και 2,5 ετών κοιμόταν πάνω στη μεζονέτα στον επάνω όροφο. Αυτός έσπασε, ο πρώην σύντροφος, σύζυγος, έσπασε την μπαλκονόπορτα με βαριοπούλα, μπήκε μέσα, με ένα μαχαίρι άρχισε να μαχαιρώνει τη γυναίκα, τη μαχαίρωσε πολλές φορές σε κέρια σημεία, γι' αυτό βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ναι. Και κατόπιν μαχαίρωσε και τον σύντροφο, τον νυν σύντροφο, στα γεννητικά όργανα και στα χέρια. Ο άνθρωπος αυτός ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου, είναι στο Ασκληπείο Βούλας, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, γιατί είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι όντως άλλη μια περίπτωση ενός ανθρώπου που δεν μπορούσε να δεχτεί ότι η πρώην σύντροφος, σύζυγος του, είπε ότι δεν θέλω άλλο, γιατί είχε και προηγούμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, είχε χρησιμοποιήσει το panic button σε παλαιότερο χρόνο όταν της είχε δοθεί από την ηλικία αστυνομία. Δεν μπορούσε λοιπόν να το δεχτεί και μπήκε και προσπάθησε να τους μακέλεψε στην ουσία, και ευτυχώς που δεν ανέβηκε πάνω, σκοτώσει και τα παιδιά, θα πω εγώ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τόση μανία και χρησιμοποιούν μαχαίρια και πιστόλια δεν διστάζουν να τα χρησιμοποιήσουν. Ναι. Σε οποιοδήποτε βρεθεί μπροστά του.
0: Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στον πνεύμονα και στην πλάτη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η επέμβαση. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως είπε, στον Ευαγγελισμό. Να πούμε ότι ο 33χρονος, ο σύντροφός της, στο Ασκληπείο Βούλας, αλλά είναι επιπόλαια τα τραύματα. Έχει συλληφθεί ο 32χρονος κατά το παρελθόν συνολικά 5 φορές. Για ενδοοικογενειακή απειλή, εξύβριση και παράβαση του νόμου περί όπλων. Και εδώ ακριβώς γεννάται το ερώτημα, Γιώργο. Αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να κυκλοφορεί ελεύθερος ή όχι?
1: Όχι, το έχω πει πολλές φορές, Γιάννη. Πρέπει εδώ να έχουν γίνει. Έχει προχωρήσει και η αστυνομία, γιατί έχει φτιάξει οπλήματα ενδοοικογενειακής βίας. Η αστυνομία έκανε αυτό που έπρεπε και λειτουργεί αυτό από ό,τι φαίνεται. Όμως θα πρέπει και η πολιτεία αυτά τα θέματα να πιάσει σε μια άλλη βάση. Γιατί το λέω? Γιατί ασχολούμαστε με το θύμα. Πολλές φορές τι κάνουμε? Διώχνουμε το θύμα από το περιβάλλον στο οποίο ζει, του δίνουμε panic button, οπότε προσπαθούμε να το προστατεύσουμε από τη μία, αλλά από την άλλη δεν το προστατεύουμε.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά, γιατί πρέπει η πολιτεία, όταν λέω σε άλλη βάση, τι εννοώ, να ασχοληθεί με το θήτη. Δηλαδή θα πρέπει αυτό που ανακοίνωσε τώρα ο Υπουργός για το βραχιολάκι στο Θήτη, έτσι ώστε να γνωρίζει η αστυνομία που βρίσκεται αυτός και αν παραβιάζει τους περιοριστικούς όρους. Το έχω πει εδώ και 2,5-3 χρόνια εγώ, Γιάννη, θυμάσαι.
0: Mm-hmm.
1: Το έχω πει σαν πρόταση πάρα πολλές φορές. Ευτυχώς το κατάλαβαν ότι έτσι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει λοιπόν να παρακολουθείτε ο Θήτης όταν είναι σε τέτοια κατάσταση που μπορεί να δημιουργήσει θέμα, και αυτός φαινόταν ότι θα δημιουργήσει θέμα, γιατί είχε πολλές περιπτώσεις, είχε συλληφθεί 5 φορές, όπως είπες, αυτή τη φορά πήγε και παραδόθηκε μόνος του.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί λοιπόν θα πρέπει να παρακολουθείτε υποχρεωτικά από ψυχολόγο, να πάει να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά του προβλήματα, γιατί αλλιώς θα τη βρει τη γυναίκα και θα τη χτυπήσει, θα τη σκοτώσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά και να υπάρχει και εικόνα που βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος, να μην μπορεί εύκολα να πλησιάσει το θύμα του.
0: Μάλιστα.
1: Να αντιλαμβάνεται ότι από τη στιγμή που φοράει το βραχιολάκι, ότι θα γίνει αντιληπτός και θα τον συλλάβουν.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Γιώργο Καλιακμάνη.
1: Καλημέρα.
0: Δυσάρεστη είδηση, φίλες και φίλοι. Βεβαίως θα μπορούσε να είχε πάρει τελείως διαφορετική τροπή, να ήταν τραγική, δραματική είδηση. Ευτυχώς τα πράγματα για τη γυναίκα πήγαν καλύτερα του αναμενωμένου, γιατί οι πρώτες εκτιμήσεις των ανθρώπων του ΕΚΑΒ ήταν ότι ήταν πολύ βαριά τραυματισμένη και ίσως θα κατέληγε. Ευτυχώς η γυναίκα μεταφέρθηκε γρήγορα από το ΕΚΑΒ και σώθηκε η ζωή της. Θα σου λιώσω το κεφάλι, φώναζε ο δράστης στην πρώην του. 5 καταγγελίες, 5 συλλήψεις, αλλά ο τύπος κυκλοφορούσε ελεύθερος. Γιατί πάντα μετά τις καταγγελίες και μετά τις μηνύσεις, η δικαιοσύνη τον άφηνε ελεύθερο.
2: Θα σηκωθώ νωρίς, θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν γίνηθω αργά, θα σηκωθώ.
0: Η 32χρονη είχε panic button, είχε προμηθευτεί το panic button, έκανε δηλαδή ό,τι έπρεπε, ό,τι προβλεπόταν να κάνει. Παρ' όλα αυτά, παραλίγο να της αφαιρέσει τη ζωή. Τη γλίτωσε στο τσακ. Και το ερώτημα είναι τώρα, ο άνθρωπος αυτός θα ξανακυκλοφορήσει ελεύθερος? Νομίζω σε αυτό πρέπει να απαντήσουν οι δικαστικές αρχές.

0: Καλημέρα και καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Στα βόρεια προάστια το πρωί είχε 13 βαθμούς Κελσίου και η αίσθηση ήταν 8 με 9 βαθμούς. Να λέω πρωί, εννοώ 6-7 η ώρα το πρωί. Τώρα κάπως μαλάκωσε ο καιρός, ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά φυσάει δυνατός βοριάς στην Αττική. Και περιμένουμε ακόμα χειρότερη κακοκαιρία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στην Κρήτη. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Τάσο Αρνιακό, το γνωστό μετεωρολόγο, το μετεωρολόγο μας στην τηλεφωνική γραμμή, να μας εξηγήσει τι συμβαίνει και τι να περιμένουμε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Καλημέρα, κύριε Αρνιακέ.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Συμβαίνει το εξής οξύμορο. Ενώ στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα υπάρχει ηλιοφάνεια και πολύ καλές καιρικές συνθήκες, στις υπόλοιπες ανατολικές και νότιες περιοχές τα πράγματα είναι άσχημα, με βροχές, καταιγίδες που κυρίως πλήττουν την Κρήτη. Διαγώνια δηλαδή κομμένη η Ελλάδα στα δύο, από Αλεξανδρούπολη μέχρι Καλαμάτα είναι η ευθεία που τη χωρίζει στα δύο. Βρέχει και έχει κακοκαιρία από τον Βόλο και κάτω.

0: Και φαντάζομαι έχουν ενημερωθεί από τις αρχές.
1: Ναι, βέβαια, λίμωνο. Και την Κυριακή θα έχουμε βροχή μέχρι το μεσημέρι, όχι όμως την ένταση του Σαββάτου.
0: Μάλιστα.
1: Ιδιαίτερα ευάλωτες περιοχές είναι η Βόρεια Κρήτη και οι παρυφές των βουνών, των Λευκών Ωραίων, του Ψιλορίζη και τα Λασιθιώτικα και οι απορροές, τα ποτάμια και οι χήμαροι που εκβάλλουν στο Αιγαίο.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί παίζεται το παιχνίδι.
0: Πότε... Ελάτε, ολοκληρώστε.
1: Ναι, και εκεί θα κερδιθεί ή θα χαθεί η μάχη των... αυτή τη κακοκαιρία.
0: Ας ελπίσουμε.
1: Πρέπει να κρατηθεί ο βόρειος, ο δικός άξονας της Κρήτης ανοιχτός για να μπορούν να κυκλοφορούν άνετα οι κρατικές δυνάμεις, πυροσβεστικοί και όλα αυτά για να μπορούν να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί και οι κάτοικοι να ακούν το 112 και να μην κάνουν του κεφαλιού τους και προχωράνε σε μέρη που είναι επικίνδυνα να σου παρασύρει ρέμα.
0: Κύριε Αρνιακή, κάτι τελευταίο. Πότε θα βελτιωθεί ο καιρός?
1: Από την Κυριακή και μετά θα βελτιωθεί ο καιρός και στην Κρήτη, όπως θα είναι βελτιωμένος στις πρώτες ημέρες της εβδομάδας μέχρι την Τετάρτη σε ολόκληρη τη χώρα. Φεύγει αυτό το χειμωνιάτικο σκηνικό που πολύ ωραία περιγράψατε στην αρχή.
0: Μα το πρωί η αίσθηση ήταν κάτω από 10 βαθμούς.
1: Το γνωρίζω.
0: Γιατί το ξέρετε.
1: Φυσάει και το ξέρω.
0: Και υπάρχουν και προβλήματα σε ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.
1: Βεβαίως, 8 με 9 από φόρ.
0: Μάλιστα.
1: Κυρίως στα λιμάνια, η Ραφίνα και το Λάβριο δεν μπορούν να φύγουν τα πλοία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Αρνιακέ, την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδείξεις.

0: και 2.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων.

0: Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρίσμα 92. Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
1: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 19 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη, 16 στην Ορεστιάδα και 21 στη Ρόδο.
2: Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τα Κάτω Πατήσια έως τους Αγίους Αναργύρους. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο από Κατεχάκη έως την Πανόρμου και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό μήνα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Καλό φθινόπωρο να έχουμε με υγεία. Να πούμε 2-3 πράγματα και για τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας, φίλες και φίλοι. 3 ημέρες στη Μύκονο, παρακαλώ. Τέλειο, έτσι, χωρίς πολυκοσμία, του Αυγούστου, φθινόπωρο στη Μύκονο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο στο Aeolos Resort στη Μύκονο, ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για 2 βράδια με ακτοπλοϊκά από την SeaJet και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των Ανέμων. Δεύτερο δώρο, ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Και τρίτο, ένα αναφυγραντήρα Μόρις από την σειρά Premier Plus. Για να πάρετε μέρος, φίλες και φίλοι, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Σε λίγο θα διαβάσω μηνύματα, με βομβαρδιστικό ρυθμό έρχονται, σχολιάζοντας κυρίως το σοβαρό αστυνομικό περιστατικό με τη γυναίκα στο Λαύριο. Με ένα κοινό ερώτημα που θέτετε και εσείς, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που έχει συλληφθεί 5 φορές για τέτοια αδικήματα να κυκλοφορεί ελεύθερος. 5 καταγγελίες για απειλές μέσα σε ένα χρόνο. 5 καταγγελίες. Όχι συνολικά, τα τελευταία χρόνια, σε ένα χρόνο οι 5 καταγγελίες, και έγιναν και 5 συλλήψεις του ιδίου προσώπου. Βεβαρημένο το ιστορικό της υπόθεσης. Τώρα, να επιστρέψουμε στα της πολιτικής. Έχει ανοίξει χαμό φάμπρικα αντιπαράθεσης η ιστορία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επισκέφθηκε το Άγιον Όρος. Θεοπαίχτη τον αποκαλίζει ο Οίκος Σαντοπούλου. Δέχθηκε πειρά από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Οκ, από τον Άδωνη Γεωργιάδη ήταν αναμενόμενο, είναι πολιτικός του αντίπαλος, αλλά και από τον Παύλο Πολάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κατά το παρελθόν είχε δηλώσει άθεος, σας υπενθυμίζω ότι δεν είχε επισκεφθεί το Άγιον Όρος όσο ήταν πρωθυπουργός, είχε να το επισκεφθεί από τον Αύγουστο του 2014. Επισκέφθηκε λοιπόν την Αθωνική η Πολιτεία, νομίζω ακόμα εκεί βρίσκεται, αύριο θα επιστρέψει στην Αθήνα, και ανέβασε κάποιες φωτογραφίες ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος, που όπως ο ίδιος τη χαρακτηρίζει, είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Τι ήθελε να το ανεβάσει αυτό? Για άθεος κατά δήλωσή του, τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος, έγραψε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αλλά είπαμε, αυτό εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πριν από λίγο, όταν ζητήθηκε να σχολιάσει, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την επίσκεψη του Προέδρου της Ελλάδας στο Άγιον Όρος, είπε το εξής αμίμητο. Πήγε να ψάλει ο Τσίπρας. Η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες. Υποστεί, δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν. Και κατέληξε, αν ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί. Αλλά δεν έμεινε ασχολίαστη η επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιον Όρος και από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος δεν εκνευρίστηκε για την ουσία της επίσκεψης, για το γεγονός δηλαδή ότι ο πρώην πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Άγιον Όρος, όπως έχει δικαίωμα να το κάνει οποιοδήποτε πολίτης άνδρας σε αυτή τη χώρα. Και όχι μόνο σε αυτή τη χώρα. Αλλά όπως λέει και γράφει ο ίδιος ο Παύλος Πολάκης, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η κυρίως που πας, το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει. Για πάντα ισχύει το δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και ντροπή και έσχος και κρίμα. Αυτά έγραψε ο Αλέξης, ο Παύλος Πολάκης. Γιατί τα έγραψε όμως αυτά? Γιατί τον Αλέξη Τσίπρα τον συνοδεύει στην Αθωνική Πολιτεία ο σύζυγος της κυρίας Αθηνάς Λινού, ο κύριος Λινός, γιατρός. Με τον οποίο είχε σκληρή πολιτική και όχι μόνο αντιπαράθεση ο Παύλος Πολάκης κατά το παρελθόν. Να σας πω ότι ο σύζυγος της κυρίας Αθηνάς Λινού, ο Δημήτρης Λινός, γιατρός, είναι ιερέας. Κατά συνέπεια ήξερε μερικά πράγματα παραπάνω κατά την διάρκεια της συνοδείας του του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος, διότι έχει πολύ καλές επαφές και μένει αρκετές ημέρες της εβδομάδας εκεί. Γι' αυτό τον κάλεσε ο Αλέξης Τσίπρας, γι' αυτό και τον πήρε μαζί. Δεν άρεσε όμως η ιστορία αυτή στον Πολάκη. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Στέλιο Ζοντό. Εξαιρετικός αναλυτής στα θέματα, φίλες και φίλοι, που αφορούν στρατηγική επικοινωνία. Είναι σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Καλημέρα κύριε Ζοντέ.
5: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σας και στους ακροατές.
4: Να είστε καλά. Να ρωτήσω αν αυτή η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος μετά από τόσα χρόνια και με δεδομένο ότι έχει επιστρέψει μάχημος στην πολιτική με τη δημιουργία νέου κόμματος και μάλιστα οι τελευταίες δημοσκοπήσεις τον ανεβάζουν και αρκετά ψηλά στη δεύτερη θέση, έχει να κάνει με τη στόχευση ενός άλλου ακροατηρίου, το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε προσεγγίσει στις τελευταίες εκλογές, ένα πιο δηλαδή συντηρητικό ακροατήριο στο χώρο του κέντρου, ένα πιο μετριοπαθές ακροατήριο στο χώρο του κέντρου, ή είναι κατά τη γνώμη σας απλά μια επίσκεψη και τίποτα παραπάνω?
5: Πριν κάνω το σχόλιο για τον κύριο Τσίπρα και την επίσκεψη στο Άγιο Όρος, θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο σε αυτό που αναφερθήκατε, με συγχωρείτε, στο αστυνομικό περιστατικό. Το σχόλιο αφορά τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας άνθρωπος με τέτοιο παρελθόν και με τέτοιες κατηγορίες να κυκλοφορεί ελεύθερος. Δηλαδή, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει και οι δικαστές να αναλάβουν μία ευθύνη για τις αποφάσεις που παίρνουν. Διότι η αστυνομία μπορεί να συλλαμβάνει, αλλά τις αποφάσεις για το αν κάποιος θεωρείται επικίνδυνος για την κοινωνία θα κυκλοφορεί ελεύθερος ή όχι, την παίρνει η ελληνική δικαιοσύνη. Και κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά ότι τέτοιοι είδους άνθρωποι δεν μπορούν να αφήνονται ελεύθεροι με υποτιθέμενα ελευθερικά. Γιατί βλέπουμε πού μπορεί να καταλήξουν.
4: Συμφωνώ 100% με την άποψή σας και την εξέφρασα και δημοσίως πριν από λίγο, κύριε Ζοντέ.
5: Γι' αυτό πήρα την ευκαιρία να σχολιάσω αυτό, γιατί δεν είναι θέμα αστυνομίας το συγκεκριμένο. Δυστυχώς τώρα κάποιοι άνθρωποι είναι τραυματισμένοι με μια συμπεριφορά πολύ ακραία. Ναι. Πάμε όμως τώρα στα πολιτικά.
4: Λοιπόν, πώς τη βλέπετε την επίσκεψη, Τσίπρα? Έχει συμβολισμό πολιτικό ή είναι απλά μια επίσκεψη και τίποτα παραπάνω?
5: Εντάξει, είναι προφανές ότι ο κ. Τσίπρα συνολικά από την μέρα που δημιούργησε την Ελλάδα στο καινούργιο του κόμμα έχει επιχειρήσει με πολλούς τρόπους να αλλάξει το ακροατήριο και τη στόχευση στην πολιτική την οποία είχε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα είναι δεδομένο ότι είναι μια ακόμα κίνηση στο να μιλήσει σε πιο κεντρό ακροατήρια, δείχνοντας ότι προφανώς δεν έχει κανένα θέμα με το χώρο της θρησκείας, ασχέτως αν ο ίδιος έχει δηλώσει το παρελθόν άθεος και είχε κρατήσει αποστάσεις. Νομίζω ότι κανονικοποιεί, επιτρέψτε μου τον όρο, προσπαθεί να κανονικοποιήσει περισσότερο την πολιτική του παρουσία.
4: Ναι, αυτό δεν είναι λάθος στρατηγική, είναι σωστή στρατηγική.
5: Προφανώς όχι, εγώ δεν το θεωρώ καθόλου λάθος.
4: Το μεγάλο κομμάτι δηλαδή των αναποφάσιστων και μετριοπαθών ψηφοφόρων.
5: Το στοιχείο που δείχνει ότι δεν είναι λάθος είναι η επίθεση κυρίως από τον κύριο Πολάκη και από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Γιατί δείχνει ότι αυτές οι διαχωριστικές γραμμές, τις οποίες επιδιώκει και ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή ο κύριος Τσίπρας επιδιώκει τη διαχωριστική γραμμή με τον κύριο Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Πολάκη, προφανώς τις πετυχαίνει και από την αντίδραση των συγκεκριμένων ανθρώπων.
4: Μάλιστα. Τώρα, θέλω να ρωτήσω πώς σχολιάζετε, εσείς ειδικά, που είστε εκτός κομματικού συστήματος και τα βλέπετε με κάποιες αποστάσεις όλα τα γεγονότα στο πολιτικό σκηνικό, την επιστροφή του κυρίου Μιχελογιαννάκη στο ΠΑΣΟΚ, με δεδομένο ότι είχε αλλάξει άλλα 3, 4, ίσως και 5 κόμματα κατά το παρελθόν. Οκ, είναι δικαίωμά του αυτό, κανένα θέμα. Αλλά κυρίως πώς αυτό εντάσσεται μέσα στη γενικότερη αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος απέναντι στους ψηφοφόρους, είτε αφορά τη Νέα Δημοκρατία, είτε το ΠΑΣΟΚ, είτε το ΣΥΡΙΖΑ, είτε άλλο κόμμα. Ακριβώς, οριζόντια το πολιτικό σύστημα. Σε σχέση με τις κατά καιρούς αλλαγές θέσεων, τοποθετήσεων πρώην βουλευτών. Αν θυμηθούμε τι έλεγε ο κ. Μιχελογιαννάκης για το ΠΑΣΟΚ, πραγματικά θα μας σκοθεί η τρίχα. Θα μου πείτε, είναι η μόνη περίπτωση που έλεγε κάποια πράγματα για το κόμμα στο οποίο στη συνέχεια εντάχθηκε? Όχι. Αλλά συνολικά πώς το σχολιάζετε όλο αυτό?
5: Ναι, είναι προφανές ότι δεν είναι η μόνη περίπτωση που είναι προβληματική. Υπάρχει από μια μικρή ομάδα στελεχών του πολιτικού συστήματος, υπάρχει μια συμπεριφορά η οποία αυξάνει την αναξιοπιστία τους. Όχι την προσωπική αναξιοπιστία τους, την αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω, και ειλικρινά το λέω, δεν καταλαβαίνω τι προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. και δεν αναφέρομαι τώρα μόνο στον κύριο Μικελογιαννάκη, πολιτικά εννοώ ότι προσφέρουν, στα κόμματα τα οποία πηγαίνουν με αυτή την ταχύτητα με την οποία αλλάζουν, διότι δεν πιστεύω ότι σοβαρός άνθρωπος, πολίτης, ψηφοφόρος μπορεί κανείς να παρακολουθήσει, να πιστέψει ότι τις υβριδιακές αλλαγές που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στην πολιτική τους πορεία. Είναι, δημιουργούν σοβαρό θέμα αξιοπιστίας στο πολιτικό σύστημα και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω, πέρα το να βρίσκουν ένα ρόλο προσωπικό για να μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν, τα κόμματα τι κερδίζουν από τέτοιου είδους συνεργασίες, αλλά αυτό τι αποφασίζουν τα κόμματα και όχι εμείς που απλώς παρατηρούμε τα γεγονότα και τα σχολιάζουμε.
4: Εδώ υπάρχει και το εξής περίεργο στην υπόθεση αυτή από το πολιτικό ρεπορτάζ πληροφορίες, ότι πριν ανακοινωθεί επισήμως από το ΠΑΣΟΚ, που στόχος ήταν η Χαριλάου Τρικούπη να ανακοινώσει την επιστροφή του κ. Μιχαηλογιαννάκη και μερικών ακόμα στο κίνημα, πρόλαβε ο ίδιος ο κ. Μιχαηλογιαννάκης και το ανακοίνωσε πρώτος.
5: Εντάξει, προφανές δεν βιαζόταν.
4: Ναι, προφανώς. Τώρα, πέστε μου κάτι, έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση πάλι για τις δημοσκοπήσεις. Έγινε μια επώνυμη που δεν ξέρω αν είναι επώνυμη ή είναι ανώνυμη, θα μας τα πει στη συνέχεια ο επικεφαλής της interview, ο κ. Βασιλιάδης, καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όχι για την ουσία της δημοσκόπησης, όχι ότι μέτρησε λάθος, δηλαδή ότι δεν είναι η πραγματική εικόνα αυτή που αποτύπωσε η εταιρεία interview, αλλά για τη διαδικασία, ότι δηλαδή ανακοινώθηκε ενώ στην ταυτότητα γράφει πως θα ανακοινωνόταν την επόμενη μέρα. Τέλος πάντων, ένα story αμφισβήτησης αξιοπιστίας της δημοσκόπησης αυτής. Ξανανοίγει τώρα, επειδή έρχονται εκλογές, κατά τη γνώμη σας, όλη αυτή η ιστορία κατά πόσο οι δημοσκοπήσεις αυτές είναι αξιόπιστες ή όχι, τι λέτε εσείς, πώς το βλέπετε γενικότερα όλο αυτό?
5: Βρισκόμαστε στο 2026, πάμε για το 2027. Αυτά τα εργαλεία, οι δημοσκοπήσεις δηλαδή, υπάρχει πλέον πολύ μεγάλη γνώση των επιστημόνων που δουλεύουν σε εταιρείες ερευνών κτλ. Για το πώς πρέπει να γίνονται σωστά οι δημοσκοπήσεις. Εγώ τα θεωρώ πολύ αξιόπιστα εργαλεία. Το ότι μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή κάποιο πρόβλημα, προφανές δεν μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή κάποιο πρόβλημα. Γι' αυτό και ο κλάδος των εταιριών ερευνών έχει τους θεσμούς και τις ελεγκτικές μηχανισμούς να ελέγχει πιθανά προβλήματα. Εγώ λοιπόν δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα αξιοπιστίας δημοσκοπήσεων. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί όπως κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό ισχύει για όλες τις δουλειές. Και όταν υπάρχει κάποιο θέμα, να μπορούμε να εξηγούμε για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το θέμα. Υπάρχουν θεσμοί είτε του ΕΣΟΥΡΟΥ είτε της ελεγκτικής εταιρείας για τις δημοσκοπήσεις, που μπορεί να δώσει τις απαντήσεις και ελπίζω να τις δώσει σύντομα και δημόσια, έτσι ώστε να κλείσει γρήγορα αυτή η συζήτηση, γιατί κάνει κακό στον κλάδο, κάνει κακό σε οποιαδήποτε προσπάθεια μπορεί να γίνει για να μετριέται, γιατί δεν υπάρχει άλλο εργαλείο παγκοσμίως που μπορούμε να καταλαβαίνουμε την κοινή γνώμη και τα θέλω της. Και δεν εννοώ μόνο στο πολιτικό επίπεδο, μιλάω και στο κοινωνικό επίπεδο ή σε επίπεδο προϊόντων κτλ. Το εργαλείο είναι ίδιο. Δεν υπάρχει άλλο εργαλείο.
4: Ξέρετε, γίνεται και στο εξωτερικό μια συζήτηση, δημόσια συζήτηση αμφισβήτηση ορισμένων δημοσκοπήσεων, όχι όλων.
5: Ναι,
4: αλλά εκεί δεν γίνονται από τα κομματικά τρόλ. Υπάρχει μια διαφορά. Εκεί γίνεται σε επιστημονικό επίπεδο.
5: Βεβαίως. Η επιστημονική συζήτηση καλά κάνει και γίνεται.
4: Έτσι.
5: Γιατί πρέπει το εργαλείο να συνεχίζει να εξελίσσεται και να μπορεί να βρίσκει τρόπους να παρακολουθεί την κοινωνική εξέλιξη. Εδώ δεν έχουμε τέτοιου είδους συζήτηση. Δυστυχώς δεν έχουμε τέτοιου είδους συζήτηση. Θα έπρεπε να την έχουμε και στην Ελλάδα αυτή τη συζήτηση για το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί το εργαλείο.
4: Μα γι' αυτό και δεν ανοίγει ποτέ μια σοβαρή συζήτηση εδώ, επειδή παρεμβαίνουν αυτά τα κομματικά τρόλ.
5: Ακριβώς. Δεν είναι και το μόνο θέμα που δεν ανοίγουμε σοβαρή συζήτηση, αλλά τέλος πάντων, ας μείνουμε σε αυτό που συζητάμε τώρα. Είναι προφανές ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνεται στην Ελλάδα, πώς μπορεί να βελτιωθούν οι δημοσκοπήσεις και να αποτυπώνουν καλύτερα τις διαθέσεις της κοινής γνώμης, αλλά αυτό είναι άλλο από την συζήτηση που κάνουν τα κομματικά τρόλ ένθεν κακήθεν στην Ελλάδα.
4: Τώρα, να κλείσουμε με τα ενεργειακά. Ναι. Σε δύο επίπεδα γίνεται η συζήτηση για τα ενεργειακά. Ότι η χώρα μας αποτελεί πλέον ένα μεγάλο, σημαντικό, γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό ενεργειακό κόμβο στην ευρύτερη περιοχή, η μία πλευρά, η αισιόδοξη, η καλή, η θετική. Η δεύτερη πλευρά όμως είναι η καθημερινότητα, η σκληρή. Αυτή την οποία πληρώνει ο πολίτης, και όχι μόνο ο πολίτης, γιατί δεν είναι μόνο τα νοικοκυριά τα οποία στενάζουν, είναι και οι εταιρείες, είναι και οι βιοτεχνίες, είναι και οι βιομηχανίες, είναι και οι επιχειρήσεις γενικότερα, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ενέργειας. Εσείς περιμένετε κάτι επ' αυτού από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μαρκ Ρούμπιο, την Πέμπτη στην Αθήνα ή όχι?
5: Καταρχήν, όπως σωστά είπατε, είναι δύο διαφορετικά θέματα. Το ένα είναι το μεγάλο θέμα της ενέργειας και αν η Ελλάδα έχει γίνει κόμβος με τις εξελίξεις που έχουμε, είτε με τις. Με τις έρευνες που θα γίνουν το πρώτο τρίμηνο του 27 ή προς το τέλος του πρώτου τρίμηνου του 27 αρχής γενομένης από το Ιόνιο, είτε με το ένα ενεργειακό καλώδιο το οποίο συζητάμε μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας, και αυτά είναι μεγάλα θέματα που όταν προχωρήσουν πραγματικά θα καταστήσουν την Ελλάδα σημαντικό παίχτη στην νοτιοανατολική περιοχή της Μεσογείου. Προφανώς λοιπόν η επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο για αυτά τα μεγάλα θέματα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, διότι οι Αμερικάνοι βρίσκονται με τις εταιρείες τους εμπλεκόμενοι με την καλή έννοια του όρου, λόγια της Εύρων και την ExxonMobil, στις έρευνες που θα γίνουν στο Ιόνιο και στην και βόρεια της Κρήτης ή νότια της Κρήτης, γιατί είναι δύο τρικόπεδα εκεί. Βεβαίως το θέμα του καλωδίου που έχει αποκτήσει διεθνή χαρακτηριστικά μετά και την συμμετοχή της μεγάλης γαλλικής εταιρείας Meridian. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ είναι, επειδή παρακολουθώ την συζήτηση, ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε και εδώ το λάθος και να μεταφέρουμε τις τουρκικές θέσεις που βγαίνουν από ακραίους κύκλους, κυρίως της Τουρκίας, και να τις θεωρούμε θέσεις φάτο και δεδομένο. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να δηλητηριάζουμε την ελληνική συζήτηση μεταφέροντας άκρητα τουρκικές θέσεις που καταγράφονται από ακραίους κύκλους στην Άγκυρα. Θέλω να πω εδώ ότι η παρουσία του κ. Ρούμπιο αυτή την περίοδο, ειδικά στην περιοχή, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, και όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για την ευρύτερη περιοχή. Και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις δημόσιες τοποθετήσεις του για να μπορούμε να κρίνουμε για το πώς πήγαν οι συζητήσεις.
4: Να είστε καλά, κύριε Ζοντέ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Real FM.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει, με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βολέι.
9: Ποιο βολέι?
10: Ποιο match?
9: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους, με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Η καρδιά σου εργάζεται και πάλεται αδιάκοπα. Κάθε ώρα, σε όλη σου τη ζωή. Φρόντισε την με κίνηση και τακτικό έλεγχο. Μην περιμένεις να σταματήσει για να τη φροντίσεις. Μην αμελείς τα σημάδια. Μίλησε με το γιατρό και το φαρμακοποιό σου. Η πρόληψη ξεκινά με ένα απλό βήμα. Η πρόληψη κρατά την καρδιά στη ζωή. Ένα κοινωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ένωση Ασθενών Ελλάδος.
14: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
15: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
16: Το μέλλον σου χωράει παντού.
17: Υποβολή εργασίας έγινε.
18: Παρακολούθηση διάλεξης, check.
19: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
20: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
21: Όπου πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
1: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Πλάκωσε η βροχή. Ξαφνικά μαύρισαν τα πάντα εδώ στα βόρεια προάστια και άρχισε να βρέχει. Οπότε ο Γιώργος ο Τζιβελεκίδης βάζει και το έτσι απαραίτητο άσμα, το οποίο νομίζω ταιριάζει τέλεια με την ημέρα.
2: Βρόχη στη στέγη μας, βρόχη στη πόρτα μας, ατέλειωτη βροχή.
4: Λοιπόν, να πω μερικές καλημέρες. Καλημέρα στη φίλη μου την Ολγκίνα. Καλημέρα στον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα στο φίλο μου το Στέφανο τον Κακανάκη. Το Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Τον Ηλία το Μαραγκό. Το φίλο τον Μπάμπη το Μεταφορέα από το Εγάλεο. Καλημέρα στη φίλη την Εύη από την Ξάνθη. Την κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Το Σταύρο από την Αθήνα μου έχει στείλει ένα ενδιαφέρον μήνυμα, θα το διαβάσω στη συνέχεια. Τον φίλο τον Ιωάννη, το Δημήτρη, τον Αρβανίτη. Καλημέρα στο φίλο τον Μάνο, στο φίλο τον Μάριο. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σόφη τη Μαραγκίδου. Καλημέρα Σόφη μου. Ας ευχηθούμε να σωθεί η γυναίκα Γιάννη, για να μην μείνουν και δύο μικρά παιδάκια ορφανά. Από ό,τι φαίνεται έχει διαφύγει ευτυχώς τον κίνδυνο. Αλλά υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα, αγαπητοί μου Σόφη. Πώς κυκλοφορούν αυτοί οι τύποι ελεύθεροι στην κοινωνία? Έχει συλληφθεί ο δράστης Τάσο για έκτη φορά μέσα σε ένα χρόνο. Να δούμε τώρα ποια θα είναι η αντιμετώπιση του, η ποινική αντιμετώπιση από τη δικαιοσύνη. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο από τον Ντόρτμουντ. Να σε καλά φίλε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνάρδο τον Κονδύλη.

να πω την καλημέρα μου στο Μάρκο από Τυχείο που πάντα μας στέλνει το θέμα του. Εκεί με τα λεωφορεία αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα οι φοιτητές. Καλημέρα στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Να σε καλά, Θανάση. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό που εύχεται καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Γιάννη. Να σε καλά, αγαπητέ μου φίλε. Καλημέρα και στον κύριο Κωνσταντίνο Πάπα Ζαχαρίου. Καλημέρα στην κυρία Σπασία. Ναι, πράγματι χειροτονήθηκε απλώς ιερέας αφού υπηρέτησε από καθηγητή στην ιατρική Αθήνας. Νομίζω αυτό δεν είπα και εγώ, είπα κάτι άλλο. Καλημέρα λοιπόν στην κυρία Σπασία. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Και στο Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Λοιπόν, πόση ώρα έχουμε για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων? 2 λεπτάκια, ωραία.

0: Σήμερα είναι, ακούστε τώρα, είναι η Διεθνή ημέρα μη βίας. Σήμερα υπάρχει η Παγκόσμια ημέρα μη βίας. Σήμερα είναι. Και σήμερα επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Τώρα το είδα. Γιορτάζουν όχι Εβραίος διαδεδομένα ονόματα, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς θα ευχηθούμε στις φίλες και τους φίλους που γιορτάζουν, στις φίλες και τους φίλους που έχουν κάποια προσωπική επετογενέθλια. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν ο Ιουστίνος, η Ιουστίνα, ο Κυπριανός, η Κυπριανή και η Κυπρούλα. Ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Πολλά μηνύματα, σχόλια, παρασκήνια. Μετά τις 11 εδώ στο Real FM, αλλά και πριν τις 11, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Με την Ελευθερία Τζανακούλη για όλα τα νεότερα και τις ειδήσεις της ημέρας. Επιστρέφουμε σε 3 με 4 λεπτά.
1: Real FM.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός. Με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Και,
13: και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
21: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
22: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Παρέμεινε στην κορυφή της κατάταξης του ομίλου της στην πρώτη κατηγορία του Nations League η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Γερμανία-Σερβία 2-0. Περισσότερα στο filathlos.gr.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Βροχές και καταιγίδες σε υπηρετικά έβια, νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρα. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Βροχή ακούω, μπουμπουνιτά. Νομίζω τέλειο τραγούδι, ε. Παλιό καιρός. Πασχάλης Τερζής. Εδώ επιλέγουμε τραγούδια τα οποία είναι, ταιριάζουν με την σημερινή ημέρα, φίλες και φίλοι. Την καλημέρα μου, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχετε και καλό μήνα. Καλό φθινόπωρο σε όλο τον κόσμο. Παρασκευή 2, όχι Νοεμβρίου, Οκτωβρίου, μην μπερδεύεστε από τον καιρό, του 2026 και εμείς είμαστε όλοι εδώ όπως κάθε Παρασκευή, 10-12 το πρωί. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι. Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και οι κυρίες Ελευθερία Τζανακούλη και Νίκη Κότσου στη σύνταξη και την εκφώνηση των δελτίων και των, τίτλων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφωνού. Στα ίδια πάντα μένουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@3lfm.gr.

Η εφαρμογή Athens Way που παρουσιάσαμε προχθές εδώ από την εκπομπή μας πάει αρκετά καλά. Πάνω από 9.000 χρήστες την ημέρα από την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας. Αναφέρομαι στην εφαρμογή που αφορά τις μετακινήσεις και τις υπηρεσίες στάθμευσης στην Αθήνα. Μου ήρθαν τα στοιχεία, δείχνει η ανταπόκριση ότι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης αγκαλιάζουν τις ψηφιακές υπηρεσίες όταν κάνουν την καθημερινότητά τους πιο απλή και πιο λειτουργική. Είναι απλά τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Φαίνεται ότι έχει δυναμική το Athens Way. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να εξυπηρετήσει τους ανθρώπους στην καθημερινότητά τους, τους οδηγούς κατά κύριο λόγο.

0: ψυχή.
1: Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Θεανό. Καλημέρα κυρία Θεανό. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Στέλιο το Λαγκάδι. Ο καιρός δεν παίζεται, Γιάννη, μας έχει τρελάνει. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα κυρία Αποθητή, να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο μου το Μάκη από τα Βλέ Λεωφορεία. Να είσαι καλά και εσύ αγαπητέ φίλε Μάκη, την αγάπη μας. Δώσε μου πίσω τη ζωή μου και Καλημέρα στην κυρία Φανή, να είστε καλά κυρία Φανή. Καλημέρα στη φίλη την Ατάσα την Καρούζου. Κρύος ο καιρός, έτσι είναι. Καλημέρα στον καλό φίλο ακροατή, το Σάβα που μας ακούει από Ολλανδία. Να είσαι καλά Σάβα, την αγάπη μας σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο τον κύριο Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Την πρώτη φορά δεν κατανόησαν την πρόθεση του Ρουμάνου οι δικαστές. Τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη φορά δεν τους έπεισε ότι είναι ικανός να σκοτώσει. Λοιπόν, μεγάλη συζήτηση γίνεται φίλες και φίλοι για την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων. Ο καθένας τα βλέπει από τη δική του πολιτική, κοινωνική, τι άλλο να πω, ιδεολογική ματιά, κομματική. Όπως καταλαβαίνετε η συζήτηση αυτή έχει ανοίξει και επειδή υπήρξε επώνυμη καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για την τελευταία δημοσκόπηση της Interview, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη που είναι ο επικεφαλής, ο CEO, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Interview. Καλημέρα κύριε Βασιλιάδη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς. Εγώ έκανα ρεπορτάζ, πρέπει να σας πω. Δεν μπόρεσα να εντοπίσω τον δικηγόρο, αν είναι υπαρκτό πρόσωπο βάσει του ονοματεπώνυμου, το οποίο ο ίδιος έστειλε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ή όχι. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε μια απάντηση από την εταιρεία σας.
2: Κοιτάξτε, ισχύει το ρεπορτάζ σας. Κάνατε έρευνα, βρήκατε ότι αυτά που βρήκατε. Λοιπόν, εγώ έχω κάνει και εγώ τις δικές μου ενέργειες. Έχω βρει αυτά που έχω βρει. Τα έχω αναθέσει σε δύο δικούς μου ανθρώπους, σύμβουλους μου νομικούς. Και προφανώς το πράγμα θα πάρει την πορεία που πρέπει να πάρει.
1: Το έψαξα, γιατί προσέξτε, όταν γίνεται μια επώνυμη καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
2: Να σας διορθώσω. Δεν υπάρχει επώνυμη καταγγελία. Δεν υπάρχει επώνυμο.
1: Δεν υπάρχει αυτό το επώνυμο.
2: Δεν υπάρχει επώνυμο.
1: Δεν αντιστοιχεί σε δικηγόρο.
2: Δεν είναι επώνυμη. Ναι. Δεν υπάρχει επωνυμία. Εντάξει, δεν υπάρχει επώνυμη. Δεν ξέρω αν το. Είναι. Τι θα σα πω τώρα.
1: Ναι, το περίεργο είναι πώς έγινε ρουλεμάν όμως αυτή η ιστορία. Κάποιος αυτό το πράγμα το διοχέτευσε. Κάποιος ήθελε να σας τη στήσει. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ.
2: Διαβάστε την έρευνα.
1: Μάλιστα.
2: Δείτε την έρευνα. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Από κάτι.
1: Ωραία, δεν λέτε κάτι.
2: Δηλαδή, επειδή είστε έμπειρος, αν διαβάσετε την έρευνα θα καταλάβετε. Τίποτα άλλο.
1: Ούτως ή άλλως στην καταγγελία δεν αμφισβητήθηκε η έρευνα. Τα χαρακτηριστικά της έρευνας.
2: Δεν είναι γίνει καταγγελία. Είναι fake.
1: Ωραία, να το γενικεύσουμε λοιπόν το ερώτημα. Θα πάμε προς την τελική ευθεία για τις εθνικές εκλογές. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα, έτσι. Όχι μόνο κατά της δικής σας εταιρείας. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες. Τις οποίες δεν καλοβλέπουν κάποιοι πολιτικοί και κάποια κόμματα. Πού θα πάει η δουλειά, τι άμυνες έχετε εσείς από την πλευρά σας σε επιστημονικό επίπεδο?
2: Η μόνη άμυνά μας είναι να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Όταν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, κανένας δεν θα φοβηθεί τίποτα. Και οι συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες δημοσιεύουν κάνουν άψογα τη δουλειά τους. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αν υπάρχουν μικρές αστοχίες, καμιά φορά οι αποκλήσεις, αστοχίες είναι βαριά κουβέντα και μάλλον λάθος, το αποσύρω, αποκλήσεις από τα τελικά αποτελέσματα, αυτά έχουν να κάνουν με μεθοδολογικά πράγματα και όχι με πολιτικές ενδεχομένως δεύτερες ή τρίτες σκέψεις. Mm-hmm. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων λειτουργούν βάσει συγκεκριμένων κανόνων. Και αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται από όλους ως Ευαγγέλιο. Και από εμένα και βεβαίως και από όλους τους άλλους. Λοιπόν, ο νόμος στηρείται κανονικότητα, όλοι κάνουμε τη δουλειά μας. Θα μας αφήσουν να βγάζουμε αυτό που βρίσκουμε. Ακόμα και αν κάνουμε λάθη, τα λάθη για μας έχουν αξία, κύριε Παπαγιάννη.
1: Όταν λέτε κάνουμε λάθη, τι εννοείτε? Αστοχία στα ποσοστά, στην εκτίμηση.
2: Αστοχία, αποκλήσεις πέραν από τις επιθυμητές ή τις επιτρεπτές. Τα λάθη έχουν διδακτικό χαρακτήρα. Και από τα λάθη μαθαίνουμε. Δεν μαθαίνουμε από αυτά που κάνουμε καλά. Μαθαίνουμε από αυτά που κάνουμε λάθος.
1: Μάλιστα.
2: Αφήστε λοιπόν τους δημοσκόπους να κάνουν τα λάθη, έτσι. Όχι αμέσως, δεν πιστεύω τις δημοσκοπήσεις ο ένας. Όταν λέω πολιτικός, δεν πιστεύω τις δημοσκοπήσεις, αφισβητώ τις δημοσκοπήσεις. Αυτό το ακούτε από πάρα πολλούς πολιτικούς.
1: Προσέξτε, αποδίδουν πολιτικό δόλο όμως αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται αυτά τα οποία ισχυρίζονται. Δηλαδή, αποδίδουν το ρόλο του. Πώς να το πω. Επηρεάζουν την κοινή γνώμη, αρνητικά τουλάχιστον.
2: Προφανώς, σίγουρα, ναι. Αλλά τον δόλο αυτών, κοιτάξτε ποιοι είναι κυρίως αυτοί οι οποίοι αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι συνήθως ο πρώτος ή ο δεύτερος ή ο τρίτος, έτσι λέω τώρα, έτσι. Βάλτε σε μια σειρά κατάταξη ποιον θέλετε, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, σε διάφορες χρονικές περιόδους. Είτε ήταν το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση, είτε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, είτε ήταν η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Συνήθως οι δημοσκοπήσεις σε αυτούς που δεν είναι πρώτος, Η δημοσκόπηση του φταίει. Δεν του φταίει η δεύτερη, δεν του φταίει αυτός. Θα κάνει όλα καλά. Καταλάβατε.
1: Ναι, ναι. Τώρα, πάμε λίγο στην ουσία των δημοσκοπήσεων. Προχθές ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο ανακοίνωσε κάποια επιπλέον μέτρα που προφανώς δεν είχε ανακοινώσει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί δεν τα είχε αξιολογήσει κατά αυτόν τον τρόπο ή εν πάση περιπτώσει του προέκυψαν στην πορεία λόγω της ενεργειακής κρίσης. Η πραγματικότητα είναι μία. Ότι τουλάχιστον η δική μου προσέγγιση, η δική μου ανάλυση είναι αυτή. Για να ανακοινώσει νέα μέτρα ο Πρωθυπουργός, κυρίως το θέμα των servicers και το θέμα που αφορά τις 120 δόσεις, σημαίνει ότι όλη αυτή η ιστορία με τις παροχές και τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ δεν πήγε ιδιαίτερα καλά. Συμφωνείτε σε αυτό ή όχι?
2: Κοιτάξτε, μερικώς απαντιέται αυτό πάλι αν δείτε την τελευταία δημοσκόπηση που φαίνεται μια παράθεση μέτρων που είδαμε στην έκθεση σε συμβολικές θέσεις για τη Νέα Δημοκρατία, για τον Κουμπαρά των Γενναιών, για τον κύριο Τσίπρα και την
1: Ελλάδα. Αυτό δεν περπάτησε όμως. Είδα ότι οι προσδοκίες για παροχές
2: δεν είχε μεγάλη αποδοχή. Αλλά νομίζω στην εκπομπή σας το είχα πει, δεν ξέρω αν ήταν κάπου αλλού, αλλά νομίζω και
1: σε μένα το είχατε πει. Ναι.
2: Ότι δεν, λογικά δεν τελειώσαμε με τα μέτρα, γιατί καθενός έμεινε ανικανοποίητος ένας κόσμος. Αφετέρου, γιατί κάποιοι που περίμεναν κάποιες ελαφρύσεις, όχι να μην πάρουν ή να πάρουν κάποια, απλά να μην δώσουν. Μιλάω για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εκεί ήταν το μεγαλύτερο μέρος των.
1: Εγώ ξέρετε τι διαπίστωσα αναλύοντας δημοσκοπήσεις, κύριε Βασιλιάδη, και τη δική σας και τις άλλες που βγήκαν μετά τη ΔΕΘ και μετά την άνοδο των πολιτικών αρχηγών και του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ότι δεν καταγράφηκε επίδραση στις δημοσκοπήσεις αυτές, σημαντική επίδραση όσον αφορά την καθημερινότητα των πολιτών σε σχέση με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Δηλαδή δεν κινήθηκαν οι βελόνες ούτε της Νέας Δημοκρατίας προς τα πάνω, ούτε του ΠΑΣΟΚ. Του ΠΑΣΟΚ μπορεί να κινήθηκε ένα μισό με ως 1%, αλλά μπορεί να είναι και άλλες οι αιτίες και οι λόγοι, ούτε της ΕΛΑΣ. Δεν συμφωνείτε λοιπόν ότι ο κόσμος είναι πολύ επιφυλακτικός απέναντι σε αυτές τις εξαγγελίες που ακούγονται στη ΔΕΘ?
2: Συμφωνώ στο γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις έστειλαν μήνυμα. Και αυτή είναι και η πραγματική αξία της δημοσκόπησης. Όχι το αν το ένα κόμμα έχει τόσο και το άλλο κόμμα έχει κάτι άλλο. Αλλά το μήνυμα που στέλνει προς την πολιτική εξουσία. Και εδώ ο Μητσοτάκης, θεωρώ ευφυώς, τις άκουσε, τις μελέτησε όλες, τις διάβασε.
1: Γι' αυτό και επανήλθε. Με νέες εξαγγελίες.
2: Και γι' αυτό και επανήλθε. Και δεν αποκλείω να επανέλθει πάλι λίγο αργότερα με άλλες. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή το θέμα με τα καύσιμα μας καίει όλους. Δηλαδή,
1: δεν το συζητάμε. Το βασικό, το Α και το Μ. Η ακρίβεια γενικότερα.
2: Ναι, το καύσιμο από το πετρέλαιο, το τρακτέρ, στο αυτοκίνητο κτλ. Περνάει μέχρι και στο μαρούλι στο σούπερ μάρκετ. Όλο αυτό το ανεβάζει επίπεδο, ας πούμε.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, το έχει δει και εδώ πρέπει να κάνει μια crisis management τώρα, μια διαχείριση κρίσης. Οπότε το πρώτο πράγμα που κάνει και για το πρώτο πράγμα που βρήκε ίσως και τα λεφτά είναι να κάνει αυτές τις επιδοτήσεις ή τέλος πάντων αυτές τις μειώσεις των φόρων, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν ξέρω, πάση περιπτώσει, τι θα κάνει.
1: Εσείς...
2: Θα έχει κι άλλο κύμα όμως, νομίζω.
1: Θα έχει κι άλλο κύμα. Αυτό λέει και το δικό μου ρεπορτάζ και η εκτίμηση λέει αυτό. Τώρα, κατά την γνώμη σας, αυτές οι εκλογές που πλησιάζουν, σε 6-7 μήνες θα προκηρυχθούν οι εθνικές εκλογές, θα κριθούν στην καθημερινότητα του πολίτη? Δηλαδή, η οικονομία θα είναι η βαριά ατζέντα που θα κρίνει τι θα αποφασίσει την τελευταία στιγμή η λεγόμενη γκρίζα ζώνη, ή αν αποφάσισε ψηφοφόρη δηλαδή ή όχι?
2: Κοιτάξτε, η οικονομία κρίνει βεβαίως τα πάντα. Αλλά επειδή ο κόσμος έχει μάθει ότι στην οικονομία δεν υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδί που χτυπάς πάνω στα προβλήματα και λύνονται. Εγώ νομίζω ότι για πρώτη φορά, κύριε Παπαγιάννη, και γράψω το αυτό που σας το λέω σήμερα, 2 Οκτωβρίου, οι επόμενες εκλογές θα δώσουν οι ψηφοφόροι περισσότερη βάση στον προγραμματικό λόγο των κομμάτων και στα προγράμματα από ό,τι δεν έχουν δώσει ούτε τις τελευταίες 2 δεκαετίες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ο καθένας θα ψάξει πέρα από τις ιδεολογίες. Άμα είσαι καραμπινάτος δεξιός ή καραμπινάτος αριστερός και δεν ξεκολλάς από εκεί, θα πας εκεί. Αλλά αυτό του παραδοσιακού ψηφοφόρου στο σύνολο του εκλογικού σώματος δεν ξεπερνάει το 25%. Δηλαδή, οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι από την αριστερά μέχρι τη δεξιά, από την αριστερά μέχρι τη δεξιά, δεν ξεπερνάει το 25%. Κάποια κόμματα έχουν λίγο περισσότερους παραδοσιακούς, κάποια άλλα λίγο λιγότερο. Ας πούμε, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ έχουν παραδοσιακούς ψηφοφόρους γιατί έχουν και μια ιστορικότητα. Άρα λοιπόν δημιουργείται και η παράδοση.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτό το 25%. Όλο το υπόλοιπο, το υπόλοιπο 75% θα ψάξει. Τι λέει το ΠΑΣΟΚ, τι λέει η Νέα Δημοκρατία, τι Έλλας. Εγώ είμαι συνταξιούχος. Τι λέει για τη συνταξή μου, λέει αυτό. Με βολεύει, θα πάω σε αυτό το κόμμα.
1: Ωραία, άρα, άρα θα ψηφίσει με κριτήριο το πορτοφόλι.
2: Το πορτοφόλι.
1: Μάλιστα.
2: Και με μειωμένη την οργή. Δεν νομίζω ότι η οργή θα είναι.
1: Θα πάει δηλαδή με θετική διάθεση στην κάλπη, λέτε εσείς?
2: Θα πάει με θετική διάθεση για να λύσει τα προβλήματά του και όχι τις διαφορές του.
1: Αυτό ένα κομμάτι των ψηφοφόρων. Οι μετριοπαθείς, οι αναποφάσιστοι που κινούνται κυρίως στον χώρο του κέντρου. Υπάρχουν και οι άλλοι. Οι λεγόμενοι αντισυστημικοί ψηφοφόροι που κινούνται στην άκρα δεξιά και την άκρα αριστερά. Αυτοί δεν νομίζω θα πάνε με θετική διάθεση. Αυτοί θα πάνε μάλλον για να μαυρίσουν.
2: Αυτοί θα πάνε, αλλά και το αντισυστημικό. Κοιτάξτε, δηλαδή, τώρα που έχουμε μια κρίση πολύ έντονη, ο αντισυνισμός ανεβαίνει περισσότερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Εάν πάμε σε ένα κλίμα κάπως καλύτερο και πολιτικά αλλά και οικονομικά, νομίζω ότι θα δείτε και εκεί ο αντισυνισμός να πιέζεται. Ναι.
1: Τώρα, πάμε στην ουσία όλων αυτών που περιμένουμε να δούμε στις εθνικές κάλπες. Από τώρα όμως, βάζουμε μερικές παραμέτρους κάτω και κοιτάζουμε, αναλύουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Από αυτά τα οποία βλέπετε από τις δημοσκοπήσεις που έχετε κάνει, υπάρχει τάση. Νέοι ψηφοφόροι που είχαν δικαίωμα ψήφου το 23 και δεν πήγαν να ψηφίσουν, καναπέ δηλαδή, τηλεόραση, καναπέ, σπίτι, φαγητό, οτιδήποτε άλλο εκτός από ψήφο, να έχουν την τάση και τη διάθεση να πάνε να ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές ή όχι?
2: Δύσκολη ερώτηση. Αν ήταν το 23 απολυτίκ, να το πω έτσι, απομακρυσμένοι από την πολιτική, δεν ξέρω.
1: Υπάρχει κάποιο κόμμα, κάποιος πολιτικός αρχηγός που θα τους συγκινήσει για να τους σηκώσει από τον καναπέ ή όχι?
2: Κοιτάξτε, αυτό όλο τώρα που μου θέτω σε ερώτημα είναι έμπνευση για μένα για την επόμενη δημοσκόπησή μου, για το επόμενο ερωτηματολόγιο, το οποίο θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή, να δω καταρχήν πόσο κοντά αισθάνεται ένας μέσος πολίτης στην πολιτική, και αυτό να το δω ηλικιακά, ώστε να μπορέσω να σας απαντήσω στην επόμενη εβδομάδα αν ισχύει αυτό. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποια, αν θέλει, σε προτίμηση των νέων σε κάποια κόμματα. Να το δούμε αυτό, έτσι.
1: Ναι.
2: Αν υπάρχει επίσης μια προτίμηση στη γεωγραφία της χώρας σε κάποια κόμματα. Γιατί αλλιώς τη Φίλη Πελοπόννησος, αλλιώς η Κρήτη, αλλιώς η Μακεδονία. Εδώ διαφοροποιείται η ψήφος ακόμα και με το φύλο, όχι μόνο με την ηλικία και με το που μένεις. Λοιπόν, αν δούμε πόσο κοντά αισθάνεται, αν δούμε από πού ενημερώνεται και πόσο συχνά ενημερώνεται, γιατί αν μου πει αισθάνομαι πολύ κοντά στην πολιτική, αλλά ξέρεις ενημερώνομαι μια στο τόσο, τότε μου λέει μούφα.
1: Ωραία, πάντως η τάση από το 2000 και μετά, από το 2010 και μετά, είναι συνεχής αύξηση της αποχής. Και είναι με μαθηματική νομοτέλεια και ακρίβεια κάθε φορά η αύξηση αυτή. Όχι απλά επαναλαμβανόμενη, αλλά αυξητική τη τάση. Δηλαδή, κάθε φορά αυξάνεται η εποχή σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Γι' αυτό σας ρωτάω, έχει πολύ μεγάλη σημασία η συμμετοχή στις εκλογές για το τελικό αποτέλεσμα, ποιος έρθει πρώτος, δεύτερος, τρίτος και με τι ποσοστά. Αλλά εγώ δεν μπορείτε να μου απαντήσετε από τώρα, λογικό είναι αυτό.
2: Εγώ καταρχήν σας ευχαριστώ για την έμπνευση που μου δώσατε το επόμενο ερωτηματολόγιο και θα με ακούει ο ανταγωνισμός, δεν πειράζει. Λοιπόν, δεύτερον, βεβαίως η αποχή έχει και ηλικιακό κριτήριο, έτσι. Δηλαδή, δεν απέχουν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πάνε ψηφίσουν ακόμα γιατί τους διασφαλίζει η σύνταξή τους.
1: Ναι.
2: Απέχουν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τίποτα να χάσουν.
1: Ναι, τα πιο
2: κερδίσουν.
1: Δυναμικά κοινά, βεβαίως.
2: Τα
1: έτσι
2: πιο
1: είναι.
2: Δυναμικά κοινά, ναι.
1: Τώρα.
2: Άρα λοιπόν, πράγματι το ηλικιακό παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά καλό είναι να το πούμε με νούμερα. Δεν μα λέμε τώρα στον αέρα ότι
1: μάλιστα
2: είναι 10, 15, 25%.
1: Ωραία, θα το δούμε αυτό στην πορεία, θα δούμε αν υπάρχει τάση αυτή ή όχι. Τώρα, στο ισοζύγιο κεντροαριστεράς κεντροδεξιάς. Σχεδόν σε όλη την Ευρώπη αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, το βλέπουμε σχεδόν παντού αυτό, να μετακινείται ένα κομμάτι ψηφοφόρων, ακόμα και από την άκρα αριστερά προς την άκρα δεξιά. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, κόμματα τα οποία εμφάνιζαν 1 και 2 ή 3% σήμερα είναι στο 33, 35, 40% και αναφέρομαι σε συγκεκριμένα κόμματα, όπως είναι η ναζιστική AfD στη Γερμανία, όπως είναι το ακροδεξιό κόμμα στην Σουηδία ή το ακροδεξιό στην Ισπανία ή το πιο ακροδεξιό από τη Μελώνη κόμμα στην Ιταλία. Αυτή η μετατόπιση στον άξονα, στο ισοζύγιο κέντρο-αριστεράς, κέντρο-δεξιάς, εμφανίζεται πλέον και στην Ελλάδα ή όχι?
2: Όχι τόσο έντονα όσο και τόσο χαρακτηριστικά όσο είπατε. Ξεχάσατε, αφήστε και τη Λεπέν απ' έξω, γιατί και αυτή έρχεται εκεί πέρα και μπορεί και εκεί να έχουμε ανατροπές. Κοιτάξτε, εγώ
1: τη Λεπέν την άφησα απ' έξω, γιατί έχει καταγράψει ήδη μια σημαντική εκλογική δύναμη σε προηγούμενες εκλογές.
2: Ναι, ναι,
1: γι' αυτό.
2: Ναι, και είναι και λίγα επικίνδυνη για τις επόμενες εκλογές, γιατί και εκεί έρχονται σε λίγο εκλογές στη Γαλλία προεδρικές. Κοιτάξτε, η αιτία αυτή τη μετακίνηση από την άκρα αριστερά ή από την αριστερά, αν θέλετε, στην άκρα δεξιά, είναι γιατί πρώτον έχουν αποτύχει όλες αυτές οι, ας το πω, σοσιαλιστικές πολιτικές, οι οποίες δεν οδήγησαν επιτυχίες.
1: Αυτή είναι μία εξήγηση. Υπάρχουν και άλλες εξήγησεις.
2: Και η δεύτερη πολύ σημαντική εξήγηση είναι η φτωχοποίηση. Δηλαδή, αν δείτε στη Γερμανία τώρα, εκεί που η AfD παρελάβει, για παράδειγμα, όταν βγαίνει η Volkswagen και λέει ότι εγώ μέσα στα επόμενα 3 χρόνια κάνω 50.000 απολύσεις μέσα στη Γερμανία. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι προκαλεί τρόμο.
1: Να προσθέσω σε αυτές τις αιτίες άλλες δύο-τρεις αιτίες. Είναι πράγματι η αποτυχία της εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων ένα. Είναι πράγματι η φτωχοποίηση ενός σημαντικού μέρους της ευρωπαϊκής κοινωνίας και όχι μόνο δύο. Είναι το μεταναστευτικό τρία. Η αποτυχή αντιμετώπιση από τις κυβερνήσεις του μεταναστευτικού. Είναι η αύξηση της εγκληματικότητας τέσσερα. Και ξέρετε τι άλλο είναι? Το αντιευρωπαϊκό και αντιφιλελεύθερο αφήγημα που εκφράζουν οι δύο μεγάλοι ηγέτες του κόσμου, ο Τραμπ και ο Πούτιν.
2: Όλα παίζουν ρόλο με αυτή τη σειρά που τα είπατε, προφανώς. Αλλά θεωρώ ότι σίγουρα η φτωχοποίηση και το αίσθημα που έχουν κάποιοι ότι η κοινωνία τους αποκλείει από τα δρόμενα, ότι υπάρχει μια κλίκα που περνάει καλά και όλοι εμείς δεν είμαστε. Δηλαδή, αυτό πρέπει να το ακούσουμε. Αυτό δεν είναι ναζιστής αυτό. Είναι πολύ εύκολο να πούμε αυτός που φωνάζει είναι φασίστας, είναι ναζί, είναι οτιδήποτε. Όχι, κάτι προσπαθούν να μας πούνε. Και νομίζω ότι το πολιτικό σύστημα καμιά φορά δεν τα ακούει, κύριε Παπαγιάννη.
1: Εσείς βλέπετε τέτοια ακρότητα σε πολιτικές θέσεις όπως υπάρχει στη Γερμανία και αλλού δεν θα υπάρξει σε εκλογές στην Ελλάδα. Παρότι είναι πολύ πιθανό ο κύριος Κασιδιάρης να δείξει, να φωτογραφήσει ή δεν ξέρω εγώ με ποιο άλλο τρόπο να στηρίξει κάποιο άλλο κόμμα.
2: Δεν έχουμε το DNA των Βόρειων. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε τέτοια άκρα. Ακόμα και Χούντα όταν είχαμε, λέγεται τέλος πάντων ιστορικά ότι υπήρξαν Χούντες σε άλλες χώρες οι οποίες ήταν πολύ πιο σκληρές από την ελληνική Χούντα. Δηλαδή δεν έχουμε τέτοια αγριότητα νομίζω μέσα μας ώστε να δούμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Ναι.
1: Πώς την είδατε τη χθεσινή συνέντευξη της Μαρίας Καρισιανού στον Νίκο Χατζηνικολάου?
2: Την είδα, κοιτάξτε, τι να σας πω. Πάλι βλέπω ότι είναι πολιτικά ρηχή. Ενώ είναι συμπαθέστατη το αφήγημά της, όπως την ρώτησε και ο κ. Χατζηνικολάου. Εντάξει, ένα κράτος δικαίωμα δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Και προφανώς τα προβλήματα τα συζητάμε εδώ εμείς τώρα το πόση ώρα και αναπτύσσουμε κάποιες ιδέες, ανταλλάσσουμε κάποιες απόψεις. Δεν μπορεί να το πάει λίγο παρακάτω από αυτό. Και αυτό νομίζω είναι ένα πρόβλημα για την εικόνα της και για την, ας πούμε, την καταλληλότητά της. Δεν θα πω για την πρόθεση.
1: Ενδεχομένως σε αυτό το κομμάτι του πληθυσμού να μην έχει επιρροή. Μήπως έχει ένα άλλο κομμάτι του πληθυσμού πιο απολιτικ που κάθισε καναπές στις τελευταίες εκλογές και πάει να ψηφίσει πιο μαζικά. Λέω εγώ τώρα, ερώτημα
2: βάζω. Ναι, κύριε παιδάκι μου, ναι, αλλά είναι από 4-6%. Και δεν είμαι ούμενο.
1: Ναι.
2: Εγώ επί 20 θα πω ότι.
1: Άρα δεν συγκινεί μεγάλο κομμάτι, λέτε.
2: Αυτό είναι. Δηλαδή, τα νούμερα είναι μαθηματικά, είναι αμήλικτα. Τι μεγάλο, μικρό. 4-6% αυτή τη στιγμή και βλέπουμε.
1: Σε ποιο ακροατήριο απευθύνεται κυρίως, τι έχετε καταλάβει από τις ποιοτικές αναλύσεις?
2: Σίγουρα σε ένα συντηρητικό ακροατήριο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Mm-hmm. Αν δείτε, δεν έχει σημασία σε ποιο ακροατήριο, δείτε πώς σχηματοποιείται αυτό το 4-6%. Υπάρχουν έντονες μετακινήσεις από το κόμμα Νίκη του κυρίου Νατσιού, το οποίο πήρε περίπου 4%. Το οποίο επί της ουσίας εξαφανίζεται και όλο αυτό το κοινό δεν εξαφανίζεται, εμφανίζεται κάπου αλλού, κυρίως στην κυρία Κριστιανού.
1: Mm-hmm.
2: Υπάρχει επίσης μια μετατόπιση από την κυρία Κωνσταντοπούλου προς την κυρία Κριστιανού και μετά κάπου εκεί τελειώνει όλο αυτό. Εντάξει, τώρα κάποιοι δυσαρεστημένοι της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Νομίζω ότι υπάρχουν άλλα λιμάνια για να βρούνε να αράξουν και όχι τόσο της κυρίας Κριστιανού.
1: Κάτι τελευταίο, κύριε Βασιλιάδη. Κατά την γνώμη σας, κατά την εκτίμησή σας ή και κατά τις έρευνες που διενεργείτε και δημοσιοποιείτε, άλλες δημοσιοποιείτε, άλλες δεν δημοσιοποιείτε. Είναι, του κάνει καλό του Αντώνη Σαμαρά ή το γεγονός ότι αργεί να ανακοινώσει το νέο κόμμα ή όχι?
2: Νομίζω αρχίζει και ο κόσμος που περιμένει να κάνει πλέον δεύτερη σκέψη. Δεν πας και δεν θα το κάνει τελικά. Γιατί και εγώ εκεί ανήκω.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος ο Σαμαράς δεν έχει πει ποτέ δημοσίως ότι θα δημιουργήσει, θα ανακοινώσει νέο κόμμα.
2: Ωραία, ναι. Αλλά
1: ποτέ ο ίδιος. Ναι, το λένε συνεργάτες του. Άλλο αυτό όμως.
2: Κύριε Παπαγιάννη, το να κάνεις κόμμα δεν είναι απλά να ξυπνήσεις ένα πρωί και να πας στον Άριο Πάγο και να καταθέσεις ένα λογότυπο και ένα όνομα. Αντιλαμβάνεστε.
1: Εντάξει, χρειάζεται μια ζύμωση, μια προετοιμασία προφανώς. Χρειάζονται πολλά πράγματα. Οργάνωση, χρήματα, στιγμή, ψηφοφόροι, στελέχη.
2: Ωραία. Υπάρχει αυτή τη στιγμή το ανθρώπινο δυναμικό. Αφήστε τους ψηφοφόρους λίγο για το 27. Αφήστε και τα ψηφοδέλτια και αυτά, άντε, ας πούμε για το 27. Έχει ο κύριος Σαμαράς αυτή τη στιγμή, αν βγει και κάνει κόμμα, τρεις ανθρώπους να τους ρίξει τη μάχη με τα κανάλια. Με προτάσεις. Και όχι με τυφλό αντίθεση.
1: Έχει κάποιους γνωστούς. Πιο παλιούς βέβαια, αλλά έχει κάποιους γνωστούς.
2: Αν έχει τότε την κρίσιμη μάζα που χρειάζεται για να μπορέσει να έχει μια παρουσίαση έτσι, πιο συντονισμένη και οργανωμένη, ας το κάνει, δεν νομίζω, γιατί ή το καθυστερεί.
1: Μάλιστα. Αυτό το ερώτημα το έχω και εγώ, γιατί το καθυστερεί.

0: τους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Νάγκυρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Πώς είπατε? Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρες φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Tena και Libres σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ

0: και 2.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Και δύο. Τα μεσημεριανά δρομολόγια από τον Πειραιά. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια έως Αγίους Αναργύρους, καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος της Παρνόρμου και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Με ντεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Καλό μήνα για χθες γιατί δεν τα είπαμε. Και καλό φθινόπωρο. Και μην μείνουμε σε αυτά, να πούμε και άλλες ευχές. Χρόνια πολλά στη φίλη την Ιουστίνη που γιορτάζει σήμερα, την Κυπριανή, χρόνια πολλά στον Ιουστίνο και τον Κυπριανό. Χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το τριήμερο θα είναι, φίλες και φίλοι, άκρος φθινοπορνό. Μας τα είπε ο κύριος Αρνιακός. Αλλά για κάποιες φίλες και φίλους που μας ακούν και μας άκουγαν χρόνια κάθε Σαββατοκύριακο, και όχι μόνο Σαββατοκύριακο, γενικότερα το πρόγραμμα του Real FM, που είναι, ξέρει τώρα ο κύριος Παύλος, η κυρία Ειρήνη και άλλοι που είναι χειμερινοί κολυμβητές στον Άλυμο. Τώρα εμείς οι υπόλοιποι είμαστε γατάκια εδώ. Έχουν πάει σήμερα, βρίσκουν τη θερμοκρασία της θάλασσας τέλεια, μου έχουν στείλει μήνυμα. Και περιμένουν λίγο να κρυώσει ο καιρός για να κάνουν καλύτερο μπάνιο. Okay. Την αγάπη μας λοιπόν στις φίλες και τους φίλους εκεί που μας ακούν με παλιό τρανζιστοράκι, μεγάλο και δυνατά. Μας ακούν και άλλοι οι οποίοι βρίσκονται εκεί κοντά. Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι όλες και όλοι. Γιάννης Παπαγιάννης κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί αντί του Νίκου Χατζηνικολάου. Και βέβαια όπως πάντα, όπως τόσα χρόνια, Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Γιώργος Διβελεκίδης, άρχοντας απέναντί μου εδώ στη ρύθμιση του ήχου, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Τιτανοτεράστιος Γιώργος Τζιβελεκίδης. Η ευγενέστατη κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200 και στο email studio3lfm.gr. Και βέβαια η κυρία Ελευθερία Τζανακούλη και η κυρία Νίκη Κότσου στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του Αληθινού Ραδιοφώνου. Και την εκφώνηση και τη σύνταξη. Λοιπόν, χθες η κυρία Μαρία Καρισιανού, εκτός όλων όσων είπε στις ερωτήσεις, απάντησε στις ερωτήσεις του Νίκου Χατζηνικολάου και οι οποίες έχουν περισσότερη πολιτική χρειά, αναφέρθηκε, απάντησε στις ερωτήσεις για το θέμα της κβαντικής ιατρικής. Τοποθετήθηκε δηλαδή στη δημόσια αντιπαράθεση για την κβαντική ιατρική και το μηχάνημα, το λεγόμενο μηχάνημα βιοσυντονισμού, αν το λέω σωστά, που διαθέτει στο ιατρείο της. Ερωτήθηκε αρκετές φορές από τον Νίκο Χατζηνικολάου. Η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία υποστήριξε ότι το μηχάνημα είναι νόμιμο, ότι δεν απαιτεί ειδική άδεια και δεν είναι επικίνδυνο. Μάλιστα απέδωσε, αν κατάλαβα καλά, όλη αυτή την ιστορία σε πολιτικά κίνητρα, τη δημοσιοποίηση δηλαδή του ελέγχου στο ιατρείο της. Λοιπόν, δεν νομίζω υπάρχει πιο αρμόδιος από τον κύριο Σταμάτη Πουλή, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Υγείας, για να απαντήσει όλα αυτά. Καλημέρα κύριε Πουλή.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Την παρακολουθήσατε τη συνέντευξη ή είδατε αποσπάσματά της?
1: Βεβαίως.
0: Θα ήθελα μια απάντηση λοιπόν. Η κυρία Καρισιανού υποστηρίζει ότι το μηχάνημα είναι νόμιμο, ότι δεν απαιτεί ειδική άδεια, δεν είναι επικίνδυνο και κακώς βγήκε το όνομά της.
1: Υπάρχουν τρεις παράμετροι, κύριε Παπαγιάννη, στο συγκεκριμένο θέμα. Η πρώτη παράμετρος είναι η επιστημονική, η δεύτερη είναι η επαγγελματική και η τρίτη παράμετρος είναι η πολιτική. Όσον αφορά το επιστημονικό, ο πλέον αρμόδιος να απαντήσει σε αυτό έχει ήδη βγει και έχει απαντήσει, ενώ επιστημονικά μιλάω για τον κύριο Θάνο Δημόπουλο, τον πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών και έναν εκ των κορυφαίων καθηγητών ιατρικής στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, ο οποίος βγήκε και αντίφραστα ότι η κβαντική ιατρική είναι ένας νεολογισμός αντιεπιστημονικός. Δεν νομίζω ότι στέκει σε σοβαρό αντίλογο το εάν υπάρχει κβαντική ιατρική ή όχι. Υπάρχει κβαντική ιατρική, αλλά δεν υπάρχουν ειδικευμένοι. Είναι μια κουβέντα η οποία δεν μπορεί να σταθεί με κριτήρια σοβαρότητας. Επομένως, όσον αφορά την κβαντική ιατρική, επιστημονικά είναι κάτι το οποίο δεν στέκει.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερη παράμετρος, επαγγελματικά. Η κυρία Καρισιανού είναι παιδίατρος, ειδικευμένη και νομίμως αδειοδοτημένη να λειτουργεί το ιατρείο της στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης είναι ένας από τους τρεις συλλόγους μαζί με της Αθήνας και του Πειραιά που ήδη έχει τρέξει η πλατφόρμα MedWatch, την διασταύρωση των στοιχείων σε σχέση με το τι κάθε γιατρός διαφημίζει ότι παρέχει ως υπηρεσία mm-hmm. και σε σχέση με το τι είναι αδειοδοτημένος να κάνει. Στο πλαίσιο αυτό η κυρία Καρισιανού είχε ένα έμβρημα το οποίο πρέπει να ελεγχθεί. Υπάρχει κάποιο αίτημα της κυρίας Καρισιανού να εξαιρεθεί από τον έλεγχο. Θα έπρεπε να τρέξει ο έλεγχος πλατφόρμας MedWatch για όλους τους γιατρούς στη Θεσσαλονίκη, όχι όμως για την κυρία Καριστιανού. Βλέπω ότι βγάζει έναν εκνευρισμό για αυτό το θέμα.
0: Τον αποδίδει σε πολιτικά και κομματικά κίνητρα τον έλεγχο αυτών.
1: Άρα, αφού έχουμε ξεκαθαρίσει την επιστημονική παράμετρο και την επαγγελματική, γιατί όλοι απέναντι στον νόμο είναι ίσοι και δεν θα μπορούσε να γίνει δεκτό κάποιο αίτημα να υπάρξει εξαίρεση, πάμε τώρα στην τρίτη παράμετρο, την πολιτική. Η κυρία Καριστιανού καλώς γνωρίζει, αλλιώς θα έπρεπε να το γνωρίζει, ότι από τη στιγμή που επέλεξε η ίδια να εμπλακεί στην πολιτική ιδρύοντας πολιτικό κόμμα και ζητώντας μάλιστα από τους Έλληνες πολίτες, όπως έχει δικαίωμα και καλά έχει κάνει, να την εκλέψουν και πρωθυπουργό, αυτόματα και αυτοβούλος βάζει μια διαδικασία τον εαυτό της που υπόκειται όλη η πολιτική, και αυτός είναι η αυξημένη διαφάνεια, η αυξημένη λογοδοσία και ο αυξημένος έλεγχος για τα πεπραγμένα. Γι' αυτό και ξέρετε ότι στους πολιτικούς ισχύουν και νόμοι που δεν ισχύουν στους κοινούς πολίτες, όπως παραδείγματος χάρη για το πόθεν έσχες. Δεν νοείται κάποιος να είναι πολιτικός που να θέλει μάλιστα να κυβερνήσει και να μην δέχεται ότι οι πράξεις, οι ενέργειές του, οι δραστηριότητές του θα έχουν το αυξημένο δημόσιο ενδιαφέρον και θα πρέπει δημοσίως να λογοδοτεί. Αυτό ισχύει για όλους τους πολιτικούς. Θέλει σε αυτό μήπως να είναι εξαίρεση, κυρία Καριστιανού, υπάρχει και τέτοιο αίτημα?
0: Μάλιστα, φαντάζομαι πως όχι, δεν θέλει να είναι εξαίρεση. Αποδίδει όμως κομματικά κίνητρα.
1: Κακώς αποδίδει κομματικά κίνητρα. Δεν μπορεί την μία στιγμή να επιλέγει να βάζει το καπέλο της ιατρού, το άλλο το καπέλο της πολιτικής αρχηγού, αναλόγως με το τι συμφέρει εκείνη τη στιγμή. Ναι. Είναι μια διαδικασία που έτρεξε για όλους, δεν έτρεξε στοχευμένα για την ίδια, ισχύει για όλους. Και υπόκειται και η ίδια σε αυξημένη λογοδοσία, όπως είναι όλη η πολιτική.
0: Επιστρέφω στο επιστημονικό κομμάτι. Η κυρία Καριστιανού υποστήριξε αυτά τα οποία υποστήριξε για το μηχάνημα βιοανάδρασης. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το μηχάνημα. Έχετε εσείς εικόνα, προφανώς έχετε καλύτερη από εμένα. Τι είναι το μηχάνημα βιοανάδρασης? Είναι κάτι το οποίο είναι... Για πείτε μας.
1: Ακούστε. Εδώ υπάρχουν πάλι δύο κομμάτια. Να μην τα μπερδεύουμε. Καταρχήν, κανείς δεν έχει κατηγορήσει την κυρία Καριστιανού ότι κάνει κάτι επικίνδυνο.
0: Προσέξτε, την έχει κατηγορήσει η κυρία Παγώνη. Είχε υποστηρίξει η τέος πρόεδρος της ΕΝΕ, ότι το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της απαγορεύεται και δεν ξέρει πώς το χρησιμοποιεί στα παιδιά. Αυτό έχει πει η κυρία Παγώνη.
1: Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να ελεγχθεί.
0: Πρέπει.
1: Διότι εδώ υπάρχουν δύο κομμάτια επίσης. Το ένα είναι το μηχάνημα, καθ' αυτό το μηχάνημα, οποιοδήποτε μηχάνημα, εάν είναι ένα μηχάνημα το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις νόμιμες προδιαγραφές τις τεχνικές, εάν έχει CE.
0: Ωραία, ποιος θα μας το απαντήσει υπεύθυνα αυτό λοιπόν? Η κυρία Καριστιανού ισχυρίζεται αυτό το οποίο ισχυρίζεται. Ποιος θα μας λοιπόν απαντήσει υπεύθυνα για το μηχάνημα αυτό?
1: Ο έλεγχος που γίνεται. Διότι το ένα κομμάτι είναι το μηχάνημα καθ' αυτό, το άλλο μηχάνημα είναι. Το άλλο κομμάτι όμως είναι η χρήση του μηχανήματος. Πώς γίνεται, εάν γίνεται σωστά, εάν γίνεται εξειδικευμένα, εάν γίνεται με τον τρόπο που πρέπει. Να το πω πάρα πολύ απλά. Όλα τα μηχανήματα τα οποία παίρνουν CE στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυκλοφορούν νομίμως. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα μηχάνημα ιατρικό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εσείς, κύριε Παπαγιάννη, που δεν
0: είμαστε. Η εφαρμογή MedWatch το εντόπισε το μηχάνημα αυτό? Εντόπισε το ιατρικό της κυρίας Καρισιανού ή όχι? Αυτό δεν το έχω καταλάβει.
1: Το MedWatch εντόπισε αυτά τα οποία στο site η ίδια κυρία Καριστιανού
0: διαφήμιζε
1: για εκπαιδευτική ιατρική. Και εν συνεχεία εντοπίστηκαν και οι δηλώσεις της ιδίας σχετικά με το μηχάνημα.
0: Ωραία. Από τότε έγινε έλεγχος για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει ή όχι?
1: Ωραία. Ο έλεγχος γίνεται από τον ιατρικό σύλλογο όπως πρέπει. Η διαδικασία του ελέγχου είναι μια διαδικασία που ολοκληρώνεται μέσα σε ένα χρονικό διάστημα που και ο ελεγχόμενος έχει κάθε δικαίωμα να δώσει διευκρινήσεις, να προσκομίσει στοιχεία, να του κοινοποιηθεί ένα πρώτο πόρισμα και εν συνεχεία, εάν θεωρεί ο ίδιος ότι πρέπει να εκφράσει κάποιες αντιρρήσεις, να τις εκφράσει και στο τέλος θα βγει οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Επομένως είναι ένας έλεγχος ο οποίος είναι εν εξελίξει, δεν τον κάνει το Υπουργείο Υγείας.
0: Ναι, εσείς είστε όμως ο πολιτικός προϊστάμενος του Ιατρικού Συλλόγου. Το Υπουργείο Υγείας εποπτεύει τον Ιατρικό Συλλόγο.
1: Όχι, ελεγκτικά, και γι' αυτό είναι και ένα επιπλέον επιχείρημα για να σας δείξουμε ότι δεν υπάρχει καμία στοχοποίηση.
0: Ναι.
1: Ελεγκτικά, το Υπουργείο Υγείας δεν έχει καμία αρμοδιότητα. ελέγχεται από τους συναδέλφους της του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
0: Τους οποίους ποιος ελέγχει τους συναδέλφους αυτούς μετά?
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
0: Διαφάνειας, μάλιστα. Βεβαίως, στην οποία στείλατε τον κύριο Πατούλη εσείς όμως, για να ελεγχθεί.
1: Αυτό είναι ένα ακόμα επιχείρημα για το ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική στόχευση. Παραδείγματος χάρη, για τον κύριο Πατούλη υπάρχει κάποια στόχευση? Όχι. Είναι όμως πάγια αρχή του υπουργού του κυρίου.
0: Καλά, έχουν φτάσει δεκάδες καταγγελίες για τον κύριο Πατούλη. Τα ξέρετε.
1: Και επειδή είναι και πρόεδρος του μεγαλύτερου ιατρικού συλλόγου της χώρας, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, και έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει, υπήρχε και η εύλογη απορία από πολλούς. Μα συγγνώμη, είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος μπορεί να πρέπει να ελεγχθεί να είναι και ο ελέγχων ως επικεφαλής του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας? Γι' αυτό και ο κύριος Γεωργιάδης είπε: για όλους ισχύει ότι είμαστε εις απέναντι στον νόμο.
0: Ωραία.
1: Καμία εξαίρεση.
0: Κατανοητό. Άρα λοιπόν, περιμένουμε τα αποτελέσματα από τους ελέγχους για να ξέρουμε με βεβαιότητα τι είναι αυτό το μηχάνημα βιοσυντονισμού και αν είναι νόμιμο ή όχι. Σωστά.
1: Ακριβώς. Και κανείς δεν βγαίνει να κατηγορήσει εκ των προτέρων, ούτε να πει ότι υπάρχει κάτι το μεμπτό, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιος εκνευρισμός επειδή γίνεται ένας έλεγχος. Όλοι πρέπει να δεχόμαστε τον έλεγχο.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε στην ιστορία με την κλινική. Με τις χημειοθεραπείες και όλα αυτά τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας. Μπορείτε να μου πείτε ποια είναι η τελευταία εξέλιξη? Μπήκε λουκέτο στην κλινική? Έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη, παρακαλώ?
1: Έχει βγει απόφαση για το ότι η κλινική θα σφραγιστεί.
0: Ναι.
1: Δόθηκε ένα περιθώριο 15 ημερών να γίνει αυτό. Γιατί, κύριε Παπαγιάννη? Γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν νοσηλευόμενοι και δεν μπορούμε από τη μία στιγμή στην άλλη να πούμε μέσα σε μια ώρα κλίνης. Πρέπει πρώτα να υπάρξει και αυτή η ενημέρωση μας αυτή τη στιγμή. Η φροντίδα, οι άνθρωποι αυτοί να μεταφερθούν προφανώς σε συνεργασία με τις οικογένειές τους, αλλά και εμείς ως σύστημα υγείας που παρακολουθούμε αυτό πάρα πολύ στενά, να μεταφερθούν με ασφάλεια σε άλλες μονάδες για να συνεχίσουν να έχουν τη θεραπεία που πρέπει να πάρουν.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είχε δοθεί ένα χρονικό διάστημα 15 ημερών, τώρα πλέον μένουν 12 ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία την οποία παρακολουθούμε από κοντά.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο όσον αφορά τις εξελίξεις αυτές? Γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν αρκετές κλινικές που χρειάζονται, κύριε εκπρόσωπε, κύριε Πουλή, έλεγχο και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια αυτά, και μάλιστα για περιπτώσεις σοβαρές, όπως είναι καρκίνοι, όπως είναι εμφράγματα, όπως είναι θέματα δηλαδή που, από τα οποία εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό η ζωή ενός ασθενούς. Υπάρχουν και άλλες? Έχετε πληροφορίες?
1: Ναι. Μου δίνει την ευκαιρία να πω το εξής, να σας πω τι έχουμε κάνει ως Υπουργείο Υγείας. Παρότι, κύριε Παπαγιάννη, από το 2019, από το τέλος, δεν έχει ελεγκτική αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, έχει μεταφερθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
0: Ναι.
1: Εθνική Αρχή Διαφάνειας, περιφέρειες όσον αφορά τις κλινικές, γι' αυτό και δεν εμπλέκεται εκεί η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και η Ιατρική Σύλλογη όσον αφορά τους ιατρούς και τα ιατρία.
0: Μάλιστα.
1: Το εάν είναι καλό ή κακό αυτή η αλλαγή που έγινε και αν ήταν αποτελεσματική, είναι μια άλλη κουβέντα. Μπορούμε να την κάνουμε, άμα θέλετε, όποτε θέλετε. Πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι δεν έχει ελεγκτική αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας. Ωστόσο, επειδή εμείς καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αφορά και το πολίτη, στο τέλος, ο πολίτης έχει το κράτος απέναντί του.
0: Σίγουρα.
1: Επειδή εμείς δεν αφιστάμεθα τις ανάγκες να υπάρχει καλύτερος έλεγχος, όντως παρατηρούμε, κάθε άνθρωπος που έχει την λογική βλέπει ότι οι έλεγχοι, η διαδικασία με την οποία γίνονται οι έλεγχοι, έχει μείνει πίσω. Δεν έχει εξυγχρονιστεί. Δεν έχει την ταχύτητα και στόχευση που πρέπει σύμφωνα με τους κοινούς που ζούμε. Γι' αυτό και εμφανίσαμε το MedWatch. Το οποίο MedWatch τι κάνει? Εντοπίζει όλα αυτά τα προβλήματα και βοηθάει τις αρμόδιες αρχές να πηγαίνουν κατά προτεραιότητα εκεί που βλέπουμε ότι υπάρχει το πρόβλημα.
0: Τώρα, κάτι τελευταίο, επειδή επανήλθατε στην εφαρμογή το MedWatch. Αυτοί οι οποίοι έχουν κατεβάσει τις διαφημίσεις, γιατί φοβήθηκαν, γιατί θεωρούν ότι θα ελεγχθούν και θέλουν να αποφύγουν τον έλεγχο, και έκαναν όλη αυτή τη ζημιά τόσο καιρό, τι θα γίνει με αυτούς, πώς θα τους εντοπίσετε?
1: Θα ελεγχθούν, κύριε Παπαγιάννη.
0: Πώς θα ελεγχθούν, πώς θα βρείτε τα αρχεία?
1: Διότι τεχνικά έχουμε πλέον τη δυνατότητα.
0: Ναι.
1: Με το αποθετήριο που είναι υποχρεωμένες να κρατάνε οι μεγάλες πλατφόρμες όπως Google, Meta και ούτω καθεξής.
0: Θα μπορεί να βρείτε τα ίχνη τους, λέτε.
1: Να πηγαίνουμε αναδρομικά και να βλέπουμε τι έχουν διαφημίσει.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, να μην έχει κανείς την να τα κατεβάσουν όλοι, και αυτοί οι λίγοι που συνεχίζουν να ανεβάζουν, τους καλούμε άμεσα να τα κατεβάσουν. Αλλά οι πολίτες να είναι σίγουροι ότι δεν υπάρχει κανείς ο οποίος προσπάθησε να κοροϊδέψει ασθενείς, πολίτες για ιατρικές υπηρεσίες και συναφείς υπηρεσίες, και ο οποίος θα μείνει ανέλεγκτος. Δεν θα μείνει ανέλεγκτος κανείς, θα τους ελέγξουμε όλους.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Πουλή, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να
0: είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να κλείσουμε σιγά σιγά, να διαβάσουμε και μηνύματα ακροατριών και ακροατών. Real FM.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
11: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
12: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
11: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο, εντός και εκτός Ελλάδας. Χιλιάδες οι ομογενείς μας στέλνουν τις καλημέρες τους και όχι μόνο. Καλημέρα στη Βιβί, να σε καλά Βιβί, την αγάπη μας, φιλιά στην κόρη και καλή επιτυχία. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο. Καλημέρα στο φίλο μου το Real τον Blocker, που γράφει ότι χθες είπε ότι ελέγχθηκε το ιατρείο της και βρέθηκε εντάξει. Καλά, επειδή το είπε δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το ρωτήσουμε κι εμείς. Το είπε, πράγματι, το άκουσα. Το τι λέει ο καθένας δεν σημαίνει ότι είναι έτσι. Γι' αυτό βγάλαμε τον κύριο Πουλή, για να μας επιβεβαιώσει αν πράγματι ελέγχθηκε ή όχι. Δεν μας επιβεβαίωσε ακριβώς αυτά τα οποία είπε η κυρία Καρισιανού, αλλά θα το ψάξουμε και με τον Ιατρικό Σύλλογο και όχι μόνο. Καλημέρα και στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω αναλυτικά τα μηνύματα. Καλημέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη, τον Γκούζο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Λοιπόν, έχουμε κάποια προβλήματα στην κίνηση, ενώ δεν είχαμε πριν. Παρότι η ώρα είναι, δεν είναι ώρα αιχμής, είναι 12 παρα 5. Καλημέρα στον Παναγιώτη Βολάνιο να μας εξηγήσει τι συμβαίνει στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Έλα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Πραγματικά το πρωί ήταν μια πιο εύκολη μέρα στους δρόμους, αλλά με την κακοκαιρία αυξάνεται κάπως και η κίνηση. Αυξημένη αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Mm-hmm. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Αρκετές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη στα 2 στην Ομόνια. Πυκνίνει η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Κατεχάκι μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται ανατμήματα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στο ύψος του Παπάγου. Και ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάλιρο. Και έχουμε και κάποιες μικρές καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
0: Προσοχή, γιατί είναι ολισθηρό το οδόστρωμα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους. Μην βιάζεστε, φίλες και φίλοι. Δεν έχει κανένα νόημα να βιάζεστε, δεν μπορείτε να πετάξετε. Υπομονή στην κίνηση. Να ευχαριστήσουμε το φίλο μας, τον συνάδελφο τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να σε καλά, καλό Σαββατοκύριακο Παναγιώτη.
1: Επίσης.
0: Την αγάπη μας. Καλά είναι τα νέα, με τα νέα παιδιά. Απομακρύνθηκαν με ελικόπτερο από τον Όλυμπο. Αναφέρομαι στους 6-17χρονους που ένιωσαν αδιαθεσία από το φαγητό στο καταφύγιο. Δεν το έφαγαν σε εμάς, λέει ο υπεύθυνος του καταφυγίου, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Φθινοπορεινό θα είναι, φίλες και φίλοι, το σκηνικό, το μετεωρολογικό σκηνικό του Σαββατοκύριακου σε όλη την Ελλάδα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για την Κρήτη. Αύριο προβλέπεται να πέσει πολύ νερό, όπως μας είπε ο κ. Σαρνιακός. Ήδη αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα το νησί. Περιμένουμε νεότερα για τα λιμάνια του Λαβρίου και της, του Λαβρίου και της Ραφίνας. Υπήρχε πρόβλημα από το πρωί. Πάνω από 7-8 μποφόροι άνεμοι στο κεντρικό Αιγαίο υπήρξαν αλλαγές στα δρομολόγια και ακυρώσεις. Με ενημερώνω από το λιμεναρχείο ότι θα πρέπει να τηλεφωνήσετε και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες και στο λιμεναρχείο, στα κατατόπους λιμεναρχεία, για να ενημερωθείτε αναλυτικά. Θέλω να πω, μην ξεκινήσετε πριν ενημερωθείτε για το αν τελικά θα πραγματοποιηθεί ή όχι το δρομολόγιο σας. Οι υποκανονικές συνθήκες από το απόγευμα και μετά θα ομαλοποιηθούν όλα αυτά. Για να δούμε. Λοιπόν, η ώρα είναι 11:57 πρώτα λεπτά. Πρέπει και εμείς σιγά σιγά να φύγουμε, να παραδώσουμε σκυτάλι στις κυρίες που θα εκφωνήσουν το δελτίο ειδήσεων, στην Ελευθερία Τζανακούλη και την Νίκη Κότσου. Και αμέσως μετά βεβαίως Μάνος Νιφλής και Μπάμπης Παπαδημητρίου. Ξεκινάει τριήμερο, φίλες και φίλοι. Άλλοι δουλεύουν, άλλοι ξεκουράζονται. Ό,τι και να κάνετε, να περάσετε όμορφα. Το έχει σημασία. Σημασία έχει να περνάμε όμορφα. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε αύριο το πρωί σε 7. Με ενημέρωση, παρασκήνια, μηνύματα και πάντα όπως κάθε χρόνο, τόσα χρόνια εδώ, ελληνική μουσική. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλή σας ημέρα και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ.

0: και 2.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Μισόν το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Μισόν το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πρίσμα 92. Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
3: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Μου λείπεις τόσο. Και κάθε νύχτα που περνάει.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα. Και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί σας εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στο Πρίσμα 92. Το πρωί ξεκίνησε ο συνάδελφος με την εκπομπή του Καλημέρα Ζάκυρθος, Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Είχαμε μετά την πολύ ωραία εκπομπή που ακούτε καθημερινά με τον Νίκο Χατζηνικολάου, τη σύνδεση με τον Real FM. Και τώρα εμείς για να σας ενημερώσουμε και να σας απασχολήσουμε για τις επόμενες 2 ώρες. Για να δούμε πως είναι ο καιρός σήμερα στο νησί μας. Δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα. Παραμένει έθρεος, ηλιόλουστος. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 26 βαθμούς Κελσίου. Το πρωί κάνει λίγο ψυχρούλα. Οι άνεμοι πνέουν βόρει, βορειοδυτική εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ. Από το απόγευμα και μετά θα ενισχυθούν λίγο. Η υγρασία παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Και αυτός ο καιρός θα συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή. Για την επόμενη εβδομάδα δεν ξέρουμε ακόμη κάτι συγκεκριμένο, αλλά μέχρι και την Κυριακή θα είναι έτσι αυτές οι καλές καιρικές συνθήκες. Σε αντίθεση βέβαια με την Κρήτη και την νότιο-ανατολική Ελλάδα, που εκεί έβρεξε πάρα πολύ, θα τα πούμε λίγο παρακάτω, αλλά είχε και σαν αποτέλεσμα αυτή η πολύ έντονη κακοκαιρία που θα συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή, να χάσει τη ζωή του ένας βοσκός από την Κρήτη. Και σήμερα μαζί μας, όπως κάθε μέρα άλλωστε, ο χορηγός μας, τα Πλέστας The Market, με 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, στους Κήπου, στην πλατεία Σολομού με το κατάστημα Γρηγόρης, όπου τα προϊόντα του από τις πρώτες πρωινές ώρες γίνονται ανάρπαστα. Και φυσικά Πλέστας The Market, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουριών στον Άγιο Λάζαρο, Μαρτινέγκου 3 πρώην ταβουλάρι στην πλατεία των Αγίων 40 και τα Πλέστας Food Service Cash & Carry στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε κυρίες και κύριοι τα καταστήματα Πλέστας The Market, προμηθευτείτε το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών και κάντε τις αγορές σας, θα βρείτε πραγματικά πάρα πολύ καλές τιμές σε πολλά είδη και σε σχολικά είδη, γιατί έχουν ανοίξει τα σχολεία και τα παιδιά μας χρειάζονται καινούργια πράγματα. Εκεί στα καταστήματα Πλέστας The Market θα βρείτε πάρα πολλά σχολικά είδη σε πολύ χαμηλές τιμές. Είπαμε πριν για κακοκαιρία. Πραγματικά έχει σημειωθεί βιβλική καταστροφή σε πάρα πολλές περιοχές της Κρήτης. Πνίγηκαν στην κυριολεξία τα χωριά στο Μυλοπόταμο. Χτες ένα ζευγάρι απεγκλωβίστηκε από αυτοκίνητο που έπεσε σε χήμερο και ένας βοσκός πνίγηκε όταν πήγε να προστατέψει το κοπάδι του από ένα ορμητικό χήμαρο. Τεράστιες είναι οι καταστροφές. Ολόκληρα χωριά έχουν υπερχειλήσει, ποτάμια, ρέματα. Το οδικό δίκτυο είδαμε και στα πλάνα μας έχει πάθει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, αποκατολιστήσεις και χυμάρους, ενώ αρκετά αυτοκίνητα ιδιωτών παρασύρθηκαν από ορμητικούς χύμαρους. Τώρα, ένα ζευγάρι ηλικίας 60 ετών περίπου εγκλωβίστηκε μέσα σε ένα αγροτικό αυτοκίνητο στη γέφυρα Διόσκουρου, στον ορεινό Μυλοπόταμο, την ώρα που διέσχιζε το δρόμο, ο οποίος όμως κατέπεσε σε ένα χύμαρο που περνούσε από το χωριό του. Ήταν πολύ τυχεροί οι επιβαίνοντες, ευτυχώς απομακρύθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν καλά στην υγεία τους στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Στα χωριά Λιβάδια, στα Ζωνιανά και Αξός του ορεινού Δήμου στο Ρέθυμνο υπήρχε πάρα πολύ ισχυρή νεροποντή που έβριξε αυτά τα χωριά σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Πάρα πολλά αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί, βράχοι και πέτρες έπεσαν από ψηλώματα και καταπλάκωσαν τα αυτοκίνητα εκεί των ανθρώπων, ενώ σε πολλά σημεία φερτά υλικά προκάλεσαν φθορές στις περιουσίες. Έτοιμα του Δήμου Μυλοποτάμου είναι να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μετά από αυτή την τρομερή θεομηνία που έπληξε το χωριό απρόσμενη για αυτή την χρονική περίοδο τώρα, και για πιο ήπια κακοκαιρία που έκανε το πέρασμά της από το νομό Χανίων, εχτες από νωρίς το βράδυ μέχρι σήμερα τις πρωινές ώρες είχαμε και εκεί μια πολύ ισχυρή βροχόπτωση, αλλά σε πιο ήπια μορφή, όχι τόσο ισχυρή όσο αυτή που έπληξε τα ορεινά χωριά του Μιλοποτάμου, ενώ στην Ενδοχώρα προς τα νότια των Χανίων, σε περιοχές του Σελήνου και των Σφακίων, έπεσε περισσότερη βροχή, ενώ η ανησυχία δεν υποχωρεί για τις επόμενες ώρες, που σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν από τους μετεωρολόγους θα συνεχίζονται αυτές οι διαδοχικές ισχυρές βροχοπτώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, και σήμερα και αύριο και την Κυριακή, από την Κυριακή και μετά θα υποχωρήσουν τα φαινόμενα. Εκεί λοιπόν έχουμε ισχυρές βροχοπτώσεις, οι τουρίστες, γιατί η Κρήτη έχει πάρα πολύ έτσι πολύ τουρισμό μέχρι και τέλος Νοεμβρίου, έχει πάρα πολλούς τουρίστες, ιδιαίτερα Γερμανούς ως επιτοπλίστων. Λοιπόν, μέχρι λοιπόν και την Κυριακή το νησί θα αντιμετωπίσει πάρα πολύ ισχυρές καταιγίδες και η πολιτική προστασία έχει επισημάνει στους ανθρώπους να προσέχουν πάρα πολύ και να μην έτσι, είδατε τι έγινε με το αυτοκίνητο που πήγε να περάσει μέσα από ρέματα. Είναι ορεινή αυτή η δήμη και ο δήμος του Μιλοποτάμου, οι δρόμοι είναι κακοτράχαλοι, έχουν πάρα πολλά ρέματα και εκεί φυσικά δημιουργείται το πρόβλημα. Να δούμε μία άλλη έτσι άσκημη είδηση, αφορά πάλι τον καιρό. Έγινε εχθές, όπου ξανά εκεί στα Ιμαλάια, μια πολύ μεγάλη χιονοστιβάδα έπεσε σε κατασκήνωση αυτών που είχαν μαζευτεί αναρχητών, με αποτέλεσμα να έχουμε 15 νεκρούς και μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 8 σωροί από αυτή την πολύ μεγάλη και απρόσμενη χιονοστιβάδα στην κατασκήνωση βάσης, και εκεί δεν την περίμενα, ήρθε ξαφνικά. Τώρα, εξακολουθούν να αγνοούνται τα υπόλοιπα άτομα, ενώ οι 6 σωροί μεταφέρθηκαν φυσικά με ελικόπτερο στα πιο κοντινά νοσοκομεία και συνεχίζονται από την ομάδα έρευνας και διάσωσης της Ένωσης Εθνικών Οδηγών Βουνού στο Νεπάλ. Όλη η συφορά έχει μαζευτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Νεπάλ. Να προσπαθούν έτσι, παρότι τις δυσκολίες, να ανασύρουν και τους υπόλοιπους που έχουν καταπλακωθεί, από τους υπόλοιπους ορειβάτες που έχουν καταπλακωθεί από τα χιόνια. Πάμε τώρα στα δικά μας. Μας έχει απασχολήσει, εχθές μας απασχόλησε η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, οι τοποθετήσεις του Δημάρχου που έκανε για τον αγωγό Γύρη Λούχα Αγία Μαρίνα, η αντιπολίτευση τοποθετήθηκε και είπε τα δικά της, και άλλα θέματα απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ασχοληθούμε με αυτά την Δευτέρα. Τη Δευτέρα συνεδριάζει και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Σημαντικότερο θέμα συζήτησης είναι η απόφαση, η γνωμοδότηση μάλλον του Περιφερειακού Συμβουλίου για την εξόρυξη των υδρογοναθράκων βόρειο ανατολικά της Κέρκυρας, είναι κοντά σε αυτό το οικόπεδο που έχει καθοριστεί, είναι κοντά στα διαπόδια νησιά, εκεί ανησυχούν πάρα πολλοί κάτοικοι, είναι πάρα πολύ κοντά, φοβούνται πάρα πολύ για τη μόλυνση του περιβάλλοντος, έχουν αντιδράσει και τα άλλα και οι άλλοι περιφερειακοί συνδυασμοί, και οι κάτοικοι και οι οικολογικές οργανώσεις. Είναι βέβαια κάτι που έχει υπογραφεί μεταξύ Ελλάδας και με την Exxon Mobil, είναι αποφασισμένο, θα γίνει, και τυπικά χρειάζεται μια γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θα έχουμε μαζί μας σε λίγο τον κύριο Γαλιατσάτο, επικεφαλής της Περιφερειακής κίνησης, δύναμη, ανάσα για τα Ιόνια, για να μας πει για αυτό το θέμα. Και έχει προκύψει τώρα και ένα άλλο θέμα. Ασχοληθήκαμε λίγο εδώ και αρκετό διάστημα. Τα Ιόνια νησιά θα πάνε στην έκθεση του Λονδίνου σαν νησιά του Οδυσσέα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις, φυσικά από το Δήμαρχο Λευκάδας, φυσικά και από τον κύριο Γαλιατσάτο και από την κυρία Μπαλού και από τον κύριο Οδρή. Θα τα πούμε και όλα αυτά. Έχουμε καλεσμένη την κυρία Αθηνά Αρβανιτάκη, είναι περιφερειακή σύμβουλος με την κυρία Αδρή, με το ΠΑΣΟΚ. Θα τα συζητήσουμε σήμερα και θα προσπαθήσουμε να έχουμε και τον κύριο Βριώνη για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο νησί μας αυτό το τριήμερο. Λοιπόν, να πάμε λίγο έτσι σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: καρδιά.
1: Πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις εδώ, όχι από τα τοπικά τα δικά μας. Τις τελευταίες μέρες έχουν γραφτεί πάρα πολλά για τους ότι πάρα πολλοί εισαχταίοι δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους στα πανεπιστήμια. Μάλιστα, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοίνωσε ότι 400 άτομα, 400 φοιτητές συνολικά από όλες τις σχολές του Πανεπιστημίου, και μάλιστα κάποιοι ήταν και από την ιατρική, δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους. Και φυσικά ο λόγος δεν είναι άλλος από το πολύ μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα και τα πολύ υψηλά ενίκια, μια και οι φοιτητικές εστίες είναι σε κακό χάλι. Δεν μπορείς να μείνεις μέσα. Μην φανταστείτε ότι οι φοιτητικές εστίες της Ελλάδος είναι όπως αυτές που βλέπουμε σε ταινίες στο εξωτερικό. Δεν έχουν καμία σχέση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πάρα πολλοί φοιτητές να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν οι οικογένειές τους οικονομικά στο να νοικιάσουν ένα σπίτι, όταν ένα πάρα πολύ μικρό σπιτάκι, μία γκαρσονιέρα 30-40 τετραγωνικά έχει 400, 500, 600 ευρώ. Εγώ θυμάμαι όταν έψαχνα για σπίτι για την κόρη μου, βρήκα συγκεκριμένα, έτυχε μπροστά μου στην Καλυθέα γκαρσονιέρα 30 τετραγωνικά 650 ευρώ. Αυτά λοιπόν είναι εξωφρενικά. Λοιπόν, τώρα σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας, το 5% των φετινών εισαχταίων στα πανεπιστήμια δεν προχώρησε τελικά στην εγγραφή του, στο τμήμα του οποίου είχε περάσει. Αυτά λοιπόν τόνισε και η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, και σχολιάζοντας τα στοιχεία αυτά που σας είπα πριν του Πανεπιστημίου Πατρών. Λοιπόν, υπάρχει μία απώλεια 5% των εισαχταίων, και η Υπουργός είπε ότι φυσικά κατά τη δική της άποψη και γνώμη ότι δεν μπορεί να αποδοθεί μόνο στο κόστος της φοιτητικής στέγης. Εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ με την δήλωση της Υπουργού. Πιστεύω ότι αποδίδεται καθαρά μόνο σε αυτή, εκτός και ένα-δύο φοιτητές συμβεί κάτι στην οικογένειά τους ή για λόγους υγείας δεν προχωρούν στην εγγραφή τους. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές, οι φοιτητικοί στέγη, και είναι το βασικότερο και το σημαντικότερο πρόβλημα. Λοιπόν, ταρακούνησε για τα καλά το Υπουργείο Παιδείας οι δηλώσεις του Πρίτανη από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Και τώρα, το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα είναι 2.000 ευρώ για φοιτητές που σπουδάζουν σε ΑΕΗ εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, ενώ αυξάνεται κατά 2.500 ευρώ όταν οι δύο φοιτητές συγκατοικούν.

θα πρέπει να αυξηθεί το φοιτητικό επίδομα, τα εισοδηματικά κριτήρια που μπαίνουν να είναι λίγο πιο ελαστικά και επίσης πάρα πολλοί φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα σίτησης στα φοιτητικά εστιατόρια, παρότι έχουν βελτιωθεί το φαγητό πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, επειδή εκεί την κάρτα την έχουν με εισοδηματικά κριτήρια και μένουν έτσι αρκετοί φοιτητές έξω. Είναι πάρα πολύ χαμηλά τα εισοδηματικά κριτήρια πρέπει να έχεις για να μπεις να πάρεις και το στεγαστικό και να μπορείς να τρως στα εστιατόρια της εκάστοτε σχολής. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε τώρα σε λίγο σε διαφημίσεις, θα είμαστε αμέσως μαζί με τον κύριο Γαλιατσάτο. Μείνετε μαζί μας, θα επανέλθουμε.

Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: This region here is the heart of the beast. Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
4: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2 και 09.

9. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2 και 39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1 και 10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3 και 90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1 και 09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1 και 09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι μαζί σας. Θα ασχοληθούμε με το Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχουμε μαζί μας τον αγαπημένο φίλο της Ζακύρτου και της εκπομπής μας, τον κύριο Θόδωρο Γαλιατσά, το επικεφαλής της Ανάσας για τα Ιόνια. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι για εσάς.
0: Λοιπόν, πείτε μας λοιπόν λίγο το σημαντικότερο θέμα, το μοναδικό μάλλον θέμα που θα απασχολεί σε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού, του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι η εξόρυξη των υδρογοναθράκων που γίνεται βορειοανατολικά της Κέρκυρας, είναι κοντά στα Διαπόντια νησιά. Το ναι. Περιφερειακό Συμβούλιο τυπικά θα πάρει την... μια απόφαση, γνωμοδοτικό είναι περίπου, αυτό έχει γίνει, έχει λήξει το θέμα και θα ξεκινήσουν οι εξορίξεις.
1: Ναι, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Καταρχήν οπωσδήποτε είναι γνωμοδοτικό. Ναι. Να σημειώσουμε ότι έχει εκπνεύσει ο χρόνος της διαβούλευσης.
0: Ναι.
1: Δεν γνωρίζω για ποιο λόγο η Περιφερειακή Αρχή άφησε το χρόνο να εκπνεύσει. Στην πραγματικότητα δηλαδή η αρμόδια αρχή, αν θέλει, δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη της τη γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
0: Ναι.
1: Εφόσον είναι μετά το χρόνο που είχε οριστεί για τη διαβούλευση. Mm-hmm. Ναι. Και δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε αυτό, ενώ ήταν σαφές ότι υπήρχε ένα έντονο ενδιαφέρον αντικά στην Κέρκυρα από φορείς περιβαλλοντικούς και άλλους για το τι θα συμβεί. Δηλαδή υπήρχαν και έγγραφες προτροπές και ναι. συζητήσεις γενικότερα. Δεν ευαισθητοποιήθηκε η Περιφερειακή Αρχή όλο αυτό το διάστημα. Εν πάση περιπτώσει, για να μην πολυλογούμε, τώρα έρχεται το θέμα στο Συμβούλιο. Η εισήγηση της υπηρεσίας ναι. προφανώς και του αρμοδίου αντιπεριφερειάρχη ναι. αλλά της υπηρεσίας την οποία διαβάζουμε είναι θετική, δηλαδή γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της διαδικασίας αυτής, που είναι διαδικασία ερευνητικής γεώτρησης, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό έτσι. Ναι. Δηλαδή θα ψάξουν υποτίθεται να βρουν αν υπάρχει ενδιαφέρον κοίτασμα στα βάθη τα οποία έχουν προσδιορίσει, και αργότερα, εφόσον εκτιμηθεί αυτό από οικονομικούς και άλλους παράγοντες, θα ξεκινήσει η διαδικασία της άδειας υδρογοναθράκων στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Λέω λοιπόν ότι η υπηρεσία εισηγείται θετικά, με κάποιες παρατηρήσεις βέβαια. Πρέπει να πω ότι δεν είναι καινούργια αυτή η υπόθεση. Είναι μια υπόθεση που έχει απασχολήσει παλιότερα το Περιφερειακό Συμβούλιο. Mm-hmm. Το 2017 έγινε συζήτηση για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις εξορίξεις στο Ιόνιο, που περιλαμβάνει όλες αυτές, και εκεί η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν ναι. εκεί. Δηλαδή γνωμοδότησε αρνητικά.
0: Ήταν αρνητική για... τότε.
1: Βεβαίως.
0: Είσαστε αρνητική. Εσείς, με συγχωρείτε, το 2017 είσαστε
1: ναι, ναι,
0: εσείς είσαστε. Ναι.
1: Βεβαίως. Και δεν ήταν μόνο η παράταξή μας που είπε αρνητικά στη μελέτη αυτή, ήταν και άλλες παρατάξεις του Συμβουλίου, οποίες, δηλαδή με εξαίρεση την παράταξη που υποστήριζε τότε το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή η παράταξη της εκπροσωπής ναι. στο ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, που είχε πει ότι συμφωνεί με την αυτή τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έβαλε κάποιες προϋποθέσεις. Αλλά βασικά συμφωνούσε. Όλες οι άλλες παρατάξεις ήταν αρνητικές.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη συζήτηση εμείς είχαμε προσθέσει και κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή είχαμε πει ότι είχαμε θέσει 5-6 όρους, γιατί υποψιαζόμαστε ότι αυτή η ιστορία, ανεξάρτητα από το τι λέγαμε εμείς, θα πάρει ένα δρόμο υλοποίησης. Έτσι φαινόταν τότε. Μετά υπήρξε ένα διάστημα που αυτά πάγωσαν, mm-hmm. Σύμφωνα με την πολιτική που εξήγηλε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, η οποία συνοδεύτηκε με την προοπτική ότι θα έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και τώρα ξαφνικά, για λόγους που λίγο πολύ μπορεί να καταλαβαίνουμε ή και να μην καταλαβαίνουμε, επανήλθε το θέμα της εξόριξης των ανθράκων στο προσκήνιο. Λέμε λοιπόν ότι είχαμε θέσει τότε πολλές προϋποθέσεις,
0: ναι,
1: και στο τεχνικό επίπεδο, mm, και στο οικονομικό, δηλαδή για το 5% που θα αποδίδεται στις τοπικές κοινωνίες, ποιος θα το απολάμβανε. Και επίσης είχαμε μιλήσει για την ανάγκη να θεσπιστεί ένα περιφερειακό περιβαλλοντικό παρατηρητήριο, το οποίο θα δρούσε ως ανεξάρτητος οργανισμός και θα περιλάμβανε φυσικά και επιστήμονες και παράγοντες κυβερνητικούς και περιφερειακούς και δημοτικούς, αλλά και περιβαλλοντικούς τοπικούς παράγοντες. Δηλαδή θα ήταν μια ευκαιρία της τοπικής κοινωνίας κυρίως να παρακολουθεί τι γίνεται και να ελέγχει με πραγματικά δεδομένα.
0: Ναι.
1: Αυτό που ζητήσαμε τότε, θέλω να σας πω ότι στη συνέχεια με νόμο η κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ το έκανε πράξη. Υπάρχει δηλαδή σε νόμο του 19 η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου εκεί.
0: Αυτό δεν έγινε βέβαια.
1: Μα δεν έγινε γιατί δεν προχώρησαν και οι διαδικασίες για τις εκτορήξεις τότε, όπως σας θυμίζω. Τώρα λοιπόν που επανέρχεται το θέμα στο προσκήνιο, δεν είναι να συγκινείται κανείς. Δηλαδή όλοι αυτοί που και τώρα όσοι λένε ναι σε αυτή την ιστορία, δεν λέει κανένας πώς θα λάβουμε μέτρα τουλάχιστον προστασίας και γνώσης του τι συμβαίνει και πώς θα συμβαίνει. Αυτή είναι η εικόνα. Και περιμένουμε με ενδιαφέρον τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Εσείς τώρα ο δικός σας, η δικιά σας παράταξη, θα το θέσετε ξανά εκ νέου στο Περιφερειακό Συμβούλιο να γίνει αυτή η επιτροπή παρακολούθησης?
1: Κοιτάξτε, εμείς θα επανέλθουμε. Η θέση μας είναι αρνητική. Ταυτόχρονα όμως θα πούμε ότι θα υπενθυμίσουμε σε όλους αυτούς, γιατί ξεχνάνε γρήγορα, ότι υπάρχουν και στο νόμο δυνατότητες και εργαλεία, δηλαδή στο βαθμό που αποφασίσουν να προχωρήσουν, όπως φαίνεται σε οικονομικό επίπεδο έχουν βρει μια άκρη αυτή τη στιγμή, αν και τα πράγματα αλλάζουν πολύ εύκολα σε αυτό, γιατί πίσω από αυτές τις διαδικασίες πάντα υπάρχουν και τα παιχνίδια των εταιριών στις χρηματιστήρια στις χώρες τους και γενικώς, οπότε δεν ξέρει κανείς αν τελικά ό,τι εξαγγέλλεται υλοποιείται και αν και πότε, αλλά ας υποθέσουμε ότι θα προχωρήσει η διαδικασία αυτή και θα πρέπει να τεθούν τα ζητήματα εκ νέου και κυρίως αυτά που επιτρέπουν ενδυσπράγμαση στην τοπική κοινωνία με τους επιστήμονές της και με τους εκπροσώπους της, να είναι σίγουροι στο βαθμό που μπορεί βέβαια ότι αυτό που υλοποιείται δεν θα την βλάψει.
0: Τώρα
1: Έχει πολλές ανασφάλειες όλο αυτό, το καταλαβαίνετε, αλλά τουλάχιστον έχεις τον τρόπο να παρέμβεις, να έχεις δηλαδή το θεσμικό τρόπο να παρέμβεις, για να μην καταλήγουμε να ακούμε μόνο φωνές οι οποίες δεν τις λαμβάνει κανείς υπόψη του.
0: Τώρα, κύριε Γαλιατσάτε, έχουν γίνει τόσα πολλά ατυχήματα ανά τον κόσμο. Θυμάστε στο Μεξικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια που είχε καταστραφεί εκεί.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, αυτά τα νησιά τώρα που είναι τα διαπόδια, που είναι η Ρικούσα, η Οθονή, το Μαθράκι, που είναι πάρα πολύ όμορφα, νομίζω είναι και, είναι και περιοχή Natura εκεί η περιοχή, με παρθένα έτσι εδάφη. Είναι πολύ κοντά το οικόπεδο αυτό, αν γνωρίζετε?
1: Φυσικά είναι κοντά. Βέβαια η Natura, με βάση τις προδιαγραφές τις παλιότερες, δεν ξέρω τώρα αν το έχουν διαφοροποιήσει ή όχι, εξαιρείται. Δηλαδή δεν γίνονται δραστηριότητες σε περιοχές Natura. Τουλάχιστον ήταν μια πρόβλεψη του 17 αυτή και του 19. Δεν ξέρω αν τώρα τι έχουν κάνει. Αλλά όπως και να έχει, ακόμα και να εξαιρούνται αυτές τις περιοχές Natura, είναι τόση εγκύτητα με τις κατοικημένες περιοχές, με τα νησιά, με την Κέρκυρα, με την απέναντι αυτή, που ένα ατύχημα, ξέρετε ότι αυτά δεν περιορίζονται
0: όχι βέβαια, εκεί γύρω γύρω
1: λίγα μέτρα, προφανώς είναι κάτι το οποίο απέφχεται κανείς σε μια περίπτωση που θα ξεκινούσε αυτές τις διαδικασίες, γιατί θα είχε καταστροφικές συνέπειες ευρύτερες και χρονικά αλλά και ποσοτικά. Γιατί μια περιοχή που στηρίζεται και στη φυσική ομορφιά αλλά και στην τουριστική οικονομία Και στην η αλληλεία ακόμα έχει συνέπειες, η παράκτη αλληλεία έχει συνέπειες μεγάλες ενδεχομένως από αυτή την ιστορία και σε αυτό το επίπεδο, αλλά και αργότερα. Όλα αυτά λοιπόν βρίσκονται με έναν τρόπο ακάλυπτα με τις εξελίξεις αυτές. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να ακούγονται οι φωνές με μια λογική που ενδεχομένως θα την ακούσουν κάποιοι, δεν ακούει κανείς τίποτα, αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να λέμε την αλήθεια.
0: Ναι. Τώρα, θα έρθει και σε εμάς, νομίζω το είναι και το επόμενο οικόπεδο είναι εδώ στο κάτω προς τον Κυπερασιακό κόλπο, αν κάνω λάθος. Είναι και εδώ προς τα κάτω, ναι.
1: Έτσι κι αλλιώς οι περιοχές μας και η Κεφαλονιά και η Ζάκυθος εμπλέκονται και στην υπόθεση του Δυτικού Πατραϊκού.
0: Ναι.
1: Μην το ξεχνάτε αυτό, το οποίο είναι ακόμα πιο προχωρημένο, απλώς για λόγους που έχουν να κάνουν με τις εταιρείες, με τα ρίσκα που αναλαμβάνουν και αν τελικά θα αποφασίσουν ή όχι ποτέ να προχωρήσουν, είναι ας πούμε μετέωρες οι διαδικασίες. Αλλά έχουν προηγηθεί, δηλαδή τα οικόπεδα, τα λεγόμενα αυτά τα θαλάσσια του Δυτικού Πατραϊκού που πλήττουν τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά, θα μπορούσε να πάει στιγμή αν μια εταιρεία από αυτές αποφασίσει ότι έχει συμφέρον οικονομικό ή θέλει να παίξει τις μετοχές στο χρηματιστήριο ή θέλει πραγματικά να προχωρήσει, θα μπορούσε να ανοίξει πάλι τη συζήτηση αυτή. Επομένως, δεν είναι μόνο αυτά τα οποία λέτε ότι θα έρθουν, που θα έρθουν, αλλά είναι και αυτά τα οποία ήδη υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε
1: το λέω αυτό γιατί χρειάζεται, συγγνώμη για την
0: χρειάζεται
1: να υπάρχει ευαισθητοποίηση και η δική σας φωνή και αυτό που ακούγεται από το σταθμό σας κλπ. Θα πρέπει να ενεργοποιήσει περισσότερους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απλά αυτά τα ζητήματα, μας αφορούν όλους και βέβαια αφορούν και εμάς και τα παιδιά μας, και δηλαδή αυτό που έρχεται.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε σε ένα τελευταίο θέμα. Έχει προκύψει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για τα νησιά του Οδυσσέα, που είναι φυσικά τα Ιόνια νησιά. Έτσι θα πάμε στην έκθεση του Λονδίνου. Έχει κάνει μια πολύ μεγάλη διαφημιστική εκστρατεία η περιφέρεια σαν νησιά του Οδυσσέα. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις, ειδικά από την Ιθάκη, εκεί από τον Δήμαρχο, από τον κύριο Στανίτσα, που τον έχουμε στην εκπομπή μας. Τώρα εσείς ποια είναι η άποψη της δικής σας, έτσι, τι πιστεύετε γι' αυτό?
1: Καταρχήν δεν υπάρχουν νησιά του Οδυσσέα.
0: Ναι, εμείς τώρα στη Ζάκυνθο μνηστήρες είχαμε στείλει στην Πινελόπη.
1: Θέλω να πω ότι αν πάρουμε υπόψη μας πόσοι έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς, είτε στα σοβαρά είτε λιγότερο σοβαρά, και εμφανίζονται να λένε ότι ο Οδυσσέας πέρασε και από εκεί, θα μπορούσε κανείς να πει ότι δεν είναι μόνο τα νησιά του Ιωνίου, είναι και η απέναντι ακτή, είναι και η μικρή Ελλάδα και πάει λέγοντας.
0: Και η Λιβύη και όλοι. Ναι.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν το πρόβλημα, ας σοβαρευτούμε λιγάκι. Εδώ η Περιφερειακή Αρχή έγραφε στα παλιά, στα παπούτσια, την εκφρασμένη άποψη, όχι μόνο του Δήμου Ιθάκης, αλλά και όλων εμάς που είπαμε ότι αυτό που επιχειρείται, γιατί αυτό το θέμα δεν ξεκίνησε ξαφνικά, πρώτα απ' όλα έχει παρουσιαστεί και εδώ και καμιά δεκαετία και παραπάνω, 15 ετία, έχει ξανά εμφανιστεί η πρόθεση παραγόντων και ευκαιριακών να μπουν στο παιχνίδι, μιλώντας για τον Οδυσσέα και τα νησιά του. Αυτό τότε με αντιδράσεις που υπήρξαν, εν πάση περιπτώσει, πήγε στην άκρη. Τώρα εμφανίστηκε για πρώτη φορά πριν από μερικούς μήνες, δίθεν τυχαία σε μια εκκλησία.
0: Από τον αντιπεριφερειάρχη, τον αρμόδιο.
1: Ακριβώς. Και μετά το θόρυβο που έγινε και τις αντιδράσεις, βρέθηκαν με δηλώσεις του πιο αντιπεριφερειακής και ο ίδιος ο περιφερειακής να δηλώνουν ότι μην ανησυχείτε, αυτό δεν είναι
0: ότι
1: ακριβώς
0: ότι δεν θα γίνει, ότι ήταν μια έτσι άποψη.
1: Και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι κάνουν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που είπαν και προχωρούν στην παραγγελία ενός διαφημιστικού υλικού, το οποίο αναφέρεται στην περιοχή μας ως νησιά του Οδυσσέα.
0: Τώρα εσείς γιατί αντιδράτε? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό, έτσι, διαφημιστικό πλάνο για την έκθεση. Δηλαδή θα είναι Ζάκυνθος και Κέρκυρα, το κάθε νησί ξεχωριστά, αλλά όλα αυτά θα παρουσιαστούν σαν νησιά του Οδυσσέα με αφορμή την ταινία που έγινε έτσι πολύ μεγάλη επιτυχία. Γι' αυτό θα παρουσιαστούν έτσι. Η ταινία ναι, δηλαδή, ήταν η αφορμή.
1: Δηλαδή η πολιτική μας θα άγεται και θα φέρεται από τον κάθε σκηνοθέτη που θα βγάζει μια ταινία και μετά θα λέμε εμείς το ίδιο που λέει και αυτός. Δεν μπορεί να λειτουργούμε βάσει εδώ. Υπάρχει μια περιοχή που λέγεται Ιθάκη, το νησί αυτό, το οποίο είναι ένα συγκεκριμένος δήμος και το οποίο εμείς τουλάχιστον πιστεύουμε ότι απεικονίζει ακριβώς αυτή την ιστορική αναδρομή και, ναι. και την ταύτιση. Λοιπόν, επομένως δεν μπορεί να έρχεται ο καθένας, γιατί αύριο, όπως το λέτε τώρα αυτό που παρουσιάζεται, αύριο μπορεί να παρουσιαστεί και μια άλλη ταινία που να γίνει να πάρει ένα κομμάτι από τα Ιόνια, να πάρει και λίγο από την Πρέβεζα, να πάρει και λίγο ναι. από τα Γιάννα και να εμφανιστεί και εκεί
0: εγώ,
1: ότι
0: ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: κάποια άλλα παιδιά, η εγγόνια ναι. του Οδυσσέα. Αυτό είναι ένα αστείο. Δεν μπορούμε να το δεχόμαστε. Είναι τραγικό αστείο. Και η εκμετάλλευση που επιχειρεί αυτή τη στιγμή η Περιφερειακή Αρχή είναι άστοχη και επικίνδυνη. Γιατί στερεί με τον τρόπο αυτό από τα μέσα, προσέξτε, είναι στην πραγματικότητα μια να το πούμε κίνηση η οποία δημιουργεί πρόβλημα εσωτερικό μέσα από τα Ιόνια νησιά την προσπάθεια που κάνει η Ιθάκη διαχρονικά να προβάλλει το μύθο του Οδυσσέα και να αντιστοιχίσει την παρουσία του και την ιστορική του διαδρομή
0: με την
1: στο νησί της Ιθάκης και βέβαια ότι αυτό συνεπάγεται για το ίδιο το νησί, τους κατοίκους ναι. Και την γύρω περιοχή. Ναι. Δεν επιτρέπεται λοιπόν. Είναι σαν να παρουσιαστούμε αύριο μεθαύριο μερικοί από εδώ και να αρχίσουμε να λέμε για τους φέακες ότι είχαν και ένα χωριό εδώ στην Κεφαλονιά ή στη Ζάκηθο και επομένως αρχίζουμε να μιλάμε και να διαστρέφουμε την ιστορία. Αυτά δεν είναι απλά πράγματα, είναι επικίνδυνες κινήσεις προς κέρου ωφέλους και αυτοί που τα επικοινούν τελικά κατά τη γνώμη μου θα τα δουν και μπροστά τους όταν έρθει η ώρα της κρίσης, της πολιτικής κρίσης.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα παρακολουθήσουμε το περιφερειακό. Θα γίνει η διαζώσιση μέσα στο διαδικτύο.
1: Δεχτώ.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Και διαζώσεις λοιπόν, και διαδικτύο. Ναι.
0: Λοιπόν, σας παρακαλώ. Ναι.
1: Όχι, αυτό ήθελα να πω ότι κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε και λίγο για τα φοβερά και τρομερά που εξελίσσονται στη Ζάκυνθο.
0: Ναι, θα το κάνουμε, ξέρω, ναι.
1: Γύρω από τα δημοτικά έργα.
0: Ναι. Εσάς ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό? Έχουμε ξαναμιλήσει βέβαια.
1: Τι είναι η άποψή μας εδώ τώρα?
0: Σε ό,τι αφορά βέβαια την ευθύνη της Περιφερειακής Αρχής, έτσι.
1: Μα δεν είναι θέμα μόνο της Περιφερειακής Αρχής, εδώ είναι δημόσιο χρήμα. Και θα πει, η Περιφερειακή είναι μία πλευρά, η άλλη είναι η δημοτική πλευρά, η οποία για να δούμε πρώτα απ' όλα ένα πόρισμα που παρουσιάστηκε ήδη και αφορά το άλλο έργο της τηλεμετρίας, καλείται να επιστρέψει 380-90 χιλιάδες ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος? Δηλαδή τι κάνανε αυτοί εκεί πέρα?
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα που δεν μπορεί να περνάνε παρατήρητα και δεν επιτρέπεται να βγαίνει ένας από αυτούς με τον Δήμαρχο μπροστά και οι άλλοι από πίσω και να περηφανεύονται κιόλας ότι μια χαρά τα έχουν κάνει όλα και δεν φοβούνται τίποτα. Εδώ έχουμε, όπως φαίνεται, όχι μόνο ένα, όχι δύο, αλλά και περισσότερα προβλήματα διαχείρισης δημοσίου χρήματος για τα οποία αντί να κοκκινίζουν και να κρύβονται, βγάζουν και, πώς το λένε, και το κεφάλι τους ψηλά και προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο. Αυτό είναι πρόβλημα για το δημόσιο βίο.
0: Ναι.
1: Γιατί η υπόθεση τώρα του διάρκου της ίδρυσης είναι ακόμα πιο δυσόδης από την ιστορία της τηλεμετρίας. Και θα δούμε τα συμπεράσματα και τις εξελίξεις.
0: Πάντως θα το ξαναθέσετε το θέμα στην και οι άλλες παρατάξεις, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν ξέρω σε αυτό ή στο επόμενο, όλα αυτά τα ζητήματα που έχουμε εδώ στη Ζάκυνθο με τα δημόσια έργα.
1: Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι εμείς τα θέτουμε, αλλά είναι έτσι τα πράγματα που αν θέλει η Περιφερειακή Αρχή λόγω του κανονισμού που έχει επιβάλει η σημερινή κυβέρνηση και την έχει αποδεχτεί η Περιφερειακή Αρχή, τα συμβούλια Συζητάνε μόνο ότι θέλει ο ίδιος ο Περιφερειακής.
0: Ναι.
1: Ό,τι δεν θέλει να ζητηθεί, δεν συζητείται. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι εμείς, ευτυχώς που έχουμε τη δυνατότητα τουλάχιστον να ακουγόμαστε, πέρα από το τι γράφουμε στα χαρτιά μας, ακουγόμαστε μέσα από τις δικές σας συχνότητες. Γιατί mm-hmm. αλλιώς δεν θα μάθαινε κανένας τίποτα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Να είστε καλά.
2: Πρίσμα 90 και 2.

Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέμης. Με πρωταγωνιστή, τον Ντομ Κρούζ, σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Ρίσμα 92.
13: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2.05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1.88. Μίλκο γάλα με κακάο 1.02. Μπανάνες εισαγωγής 1.29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
14: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Σε λίγο μαζί μας, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε το Δήμαρχο Ιθάκης, κύριο Διονύσο Στανίτσα. Είναι πάρα πολύ θυμωμένος ο Δήμαρχος με όλο αυτό, με τον Περιφερειάρχη, με τη διαφήμιση τα νησιά του Οδυσσέα. Λοιπόν, έχουμε και μία ανακοίνωση της Δύναμη Ελπίδας πριν από λίγη ώρα, ένα δελτίο τύπου για το Δημοτικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο υπήρχαν πάρα πολλά αναπάτητα ερωτήματα, πρόχειρες διαδικασίες και καμία ουσιαστική λογοδοσία από τη Δημοτική Αρχή. Θα δούμε την ανακοίνωση λίγο αργότερα αναλυτικά. Περνάμε λίγο σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να μας δώσετε τη δυνατότητα

0: για κλείσε. Ξανά μαζί σας, κυρίες και κύριοι, έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο Πρίσμα τηλεφωνικά 92 τον Δήμαρχο Ιθάκης, κύριο Διονύσιο Στανίτσα. Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, έχει γίνει πάρα πολύ λόγος για τα νησιά του Οδυσσέα. Εμείς, να κάνω μια μικρή εισαγωγή, είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κουλούρη. Σε δηλώσεις του ο κύριος Κουλούρης είχε πει στην εκπομπή μας ότι εγώ μια ιδέα είχα ρίξει στο Περιφερειακό Συμβούλιο που προκάλεσε πολύ μεγάλη αντίδραση, δεν έγινε και κάτι, όμως τελικά θα γίνει.
1: Κοιτάξτε, αυτό που θα γίνει, για να τα ξεπερδεύουμε και για να ακούνε και οι ακροατές σας, και καλησπέρα από Ιθάκη και ευχαριστώ πολύ που μου δίνει τη δυνατότητα να βγω στον αέρα να διευκρινίσω κάποια πράγματα, είναι ότι δεν πρόκειται να μετανομαστούν το κάθε νησί, δηλαδή η Ζάκη θα αλλάξει το όνομά της, η Ιθάκη θα αλλάξει
0: το
1: όνομά της, γιατί κάποιοι νομίζουν, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι εμείς έχουμε κολλήσει σαν Δήμος αυτό το θέμα. Πρόκειται να υπάρχει μια ενιαία χάραξη πολιτικής όσον αφορά την τουριστική έκθεση του Λονδίνου και δεν ξέρω και από εκεί και πέρα τι άλλο σκεπτικό έχει η περιφέρεια, που θέλει στη συγκεκριμένη έκθεση να υπάρχει το Brand Name, τα Ιόνια νησιά, τα νησιά του Οδυσσέα. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι ένα θέμα το οποίο άπτεται μεγάλης κουβέντας, μεγάλης συζήτησης, προγραμματισμού και μελέτης. Εμείς σαν Δήμος Ιθάκης αυτό είμαστε κάθετοι και το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές. Έχουν γίνει πάρα πολλές φορές προσπάθειες και στο παρελθόν για μια τέτοια κουβέντα, η οποία όμως, πολύ σωστά είπατε και εσείς, ο κ. Κουλούρης, ενώ στην αρχή τοποθετήθηκε καθαρά στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την αλλαγή πολιτικής και ονομασίας στην τουριστική έκθεση του Λονδίνου, και μετά βγήκε και το διέψευσε και ήρθε η απόφαση του Περιφερειάρχη, η οποία πλέον είναι ξεκάθαρη πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Δηλαδή, αυτό αφορά την έκθεση του Λονδίνου ή όλες τις εκθέσεις που θα
1: γίνουν? Κοιτάξτε, ο κ. Κουλούρης είχε πει στην έκθεση του Λονδίνου. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να γνωρίζω εγώ ποια θα είναι η πολιτική της περιφέρειας πάνω σε αυτό το κομμάτι, όμως αυτό που είμαι σίγουρος είναι ότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο ή να γίνεται κάτι τέτοιο χωρίς να υπάρχει Ιθάκη στο επίκεντρο και χωρίς να έχει γίνει και μία κουβέντα.
0: Δηλαδή δεν σας ρώτησε κάποιος, δεν είχε γίνει
1: ποτέ καμία κουβέντα.
0: Ούτε είχε τεθεί άλλη φορά επίσημα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να...
1: Εκτός από την τοποθέτηση του κυρίου Κουλούρη δεν είχε τεθεί ποτέ. Αυτή την ενημέρωση έχω και από περιφερειακούς συμβούλους οι οποίοι συμμετέχουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Αυτό δεν είναι ένα θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει την παιδί?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν έχει συνεδριάσει ακόμη η παιδί. Εγώ θα το θέσω θέμα στην παιδί. Την επόμενη Πέμπτη υπάρχει και έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν η δεύτερη απόφαση. Η πρώτη έχει σταλεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, η δεύτερη θα σταλεί και στην παιδί, να γνωμοδοτήσει και η παιδί. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αυτό που γίνεται είναι άδικο για την Ιθάκη. Αν θέλουμε να διαφημίσουμε τον Οδυσσέα και να διαφημιστούμε σαν Ιόνιο γύρω από το όνομα του Οδυσσέα, πρωταρχικό ρόλο θα πρέπει να έχει η Ιθάκη, η οποία πρέπει να έχει και άποψη. Και στο κάτω-κάτω της εγγραφής να ξέρουμε και τι θα είναι αυτό που θα δημιουργηθεί.
0: Τώρα, ο Περιφερειάρχης μάλλον το σκέφτηκε έτσι με αφορμή την ταινία, την Οδύσσεια, που έχει σημειώσει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, ότι το είδε σαν ευκαιρία να διαφημιστούν τα νησιά έτσι, σαν τα νησιά του Οδυσσέα, για να προσεκλήσουν περισσότερους επιστέptες. Αυτή
1: εγώ
0: πιστεύω ότι είναι
1: κάτι.
0: Η θέση του, η άποψη
1: εγώ
0: του
1: να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Αν αύριο το πρωί εδώ στην Ιθάκη καταθέτε μια πρόταση και λέγαμε Ιθάκη, το νησί του Αγίου Διονυσίου, πώς θα φαίνονταν ο Ζακυνθινός?
0: Ναι. Πέρασε ο Άγιος Διονύσιος από την Ιθάκη, δεν ξέρω.
1: Όχι. Δεν ξέρω και αν πέρασε, δεν το ξέρω. Αλλά επειδή πέρασε, πάνω από την Ιθάκη είναι το νησί του Αγίου Διονυσίου.
0: Μάλιστα.
1: Ακούστε να σας πω κάτι. Όταν κάνεις μια πρόταση, ειδικά τουριστική πρόταση και αναπτυξιακή πρόταση, πρέπει να καθόμαστε όλοι κάτι οι οποίοι εμπλεκόμαστε για να κάνουμε μια κουβέντα, να δούμε ποια είναι αυτή η πρόταση, πού οδηγούμαστε, τι θα έχουν τα φυλάδια, τι θα οδηγούν τα φυλάδια, τι θα έχουν τα σποτάκια Και από εκεί και πέρα, εγώ να σας πω κάτι, δεν μπορεί η Ιθάκη, που είναι το νησί του Οδυσσέα, και εμείς δεν περιμέναμε την ταινία του Νόλαν για να αναδείξουμε την Οδύσσεια και τον Οδυσσέα. Εμείς όλα αυτά τα χρόνια παλεύουμε, όλοι οι δήμαρχοι και εγώ και οι προηγούμενοι από μένα και οι περιφερειακοί σύμβουλοι, παλεύουμε να αναδείξουμε το νησί μας, το νησί του Οδυσσέα, τους αρχαιολογικούς μας χώρους, τα μουσεία μας. Αυτό είναι η ταινία. Είναι ένα διαφημιστικό τρίκ, να το πω εγώ έτσι. Μια χολιγιτανή ταινία που αύριο θα βγει άλλη, πριν είχε βγει μια άλλη. Έτσι έναν ο Νόλαν που θεωρείται από τους κορυφαίους και γι' αυτό πήρε έτσι με τόσο μεγάλη δημοσιότητα το πράγμα. Εντάξει, γιατί και πέρυσι είχε βγει η Επιστροφή, ας πούμε, που ήταν πάλι με την Οδύσσεια. Δεν πήρε αυτή την έκταση γιατί δεν είχε τόσους μεγάλους, δεν είχε τόσους γνωστούς ηθοποιούς και σκηνοθέτη. Εντάξει, αλλά δεν γίνεται να πηγαίνουμε με μια ταινία. Σκοπός είναι να πηγαίνουμε με την ιστορία μας και με τον πολιτισμό μας. Αυτά έχουμε να αναδείξουμε. Και πρέπει να καθίσουμε κάτω, ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, να δούμε αυτά που έχουμε, τα μουσεία μας, οι αρχαιολογικοί μας χώροι, είναι αυτοί που πρέπει να είναι έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε όχι μόνο αυτή την ταινία, αλλά γενικά και το όνομά μας. Έχουμε εργαστεί πάνω σε αυτό, έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό, να αναδείξουμε γιατί ο κόσμος θα έρθει. Θέλει κάτι να δει. Όταν θα πάει στους Παξούς και θα το λέμε το νησί του Οδυσσέα, τι θα δει στους Παξούς όσον αφορά την Οδύσσεια, για πέστε μου. Ή θα έρθει στη Ζάκυνθο, το νησί του Οδυσσέα. Τι θα δει στη Ζάκυνθο. Άρα λοιπόν, ποιο νησί του Οδυσσέα.
0: Μάλιστα. Τώρα εσείς έχετε δει καθόλου τα διαφημιστικά έντυπα?
1: Όχι, δεν έχω καθόλου εικόνα. Όχι.
0: Αλλά έχουν. Γιατί.
1: Το μοναδικό που ξέρουμε επίσης είναι ότι έχει βγει η απόφαση του Περιφερειάρχη που αναθέτει να γίνουν αυτές οι εργασίες. Τίποτα.
0: Ναι, είχαμε φιλοξενήσει πριν τον κύριο Γαλιατσά, το μίλησε και για αυτό το θέμα. Είπε ότι σύμφωνα με πληροφορίες δικές του έχει ετοιμαστεί το υλικό. Δηλαδή είναι μία
1: απόφαση. Εγώ δεν έχω εικόνα. Mm-hmm.
0: Πάντως περιμένουμε να δούμε και η Παιδίν τι θα αποφασίσει. Είναι πρόεδρος ο δικός μας εδώ ο δήμαρχος, ο κύριος Στασινόπουλος. Ναι.
1: Εγώ θα το θέσω το θέμα στην Παιδίν στην πρώτη συνεδρίαση που θα γίνει το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Τώρα τη Δευτέρα συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, βέβαια έχει άλλο θέμα.
1: Όχι, έχει άλλο θέμα. Είναι μοναδικό θέμα.
0: Είναι μοναδικό
1: θέμα. Δεν μπορεί να τεθεί ένα τέτοιο θέμα σε τόσο σοβαρό θέμα που είναι για τον Ανάπτυξη. Όμως έχω μιλήσει με την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβούλιο και της έχω πει στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο να βάλει την αίτηση που έχει κάνει ο Δήμος για να συζητήσει το θέμα αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ ένας ακροατής μας λέει ότι εμείς είμαστε το νησί της Χελώνας. Οπότε τον τίτλο αυτό δεν το δανείζουμε.
1: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε
1: καλό
0: πολύ.
1: Μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια. Πρίσμα 90 και 2.

Ακούσαμε τον κύριο Διονύση Στανίτσα, δήμαρχο Ιθάκης. Έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Θα συνεδριάσει και η Παιδίν κάποια στιγμή τις επόμενες ημέρες. Πρόεδρος της Παιδίν είναι εδώ ο δικός μας δήμαρχος, ο κύριος Στασινόπουλος. Λοιπόν, θα τεθεί το θέμα εκεί και θα ζητήσει ο κύριος Στανίτσας, ο δήμαρχος Ιθάκης, από την Παιδίν να πάρει, να τοποθετηθεί πάνω στο θέμα και να πάρει κάποια απόφαση.

στεριάξαμε και το τραγουδάκι με το προηγούμενο ρεπορτάζ, με τις δηλώσεις του Δημάρχου, του κυρίου Στανίτσα Διονύσου, του Δημάρχου Ιθάκης. Λοιπόν, πάμε, μένουμε εδώ στα δικά μας, γυρίζουμε Ζάκυνθο και να δούμε ένα δελτίο τύπου από το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας που βγήκε με αφορμή τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής. Στο χτεσινό Δημοτικό Συμβούλιο η Δύναμη Ελπίδας έθεσε σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, τη διαχείριση των δημόσιων πόρων και τη λειτουργία του Δήμου. Για ακόμη μία φορά όμως η Δημοτική Αρχή απέφυγε να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις. Αρχικά βάλαμε το ερώτημα σχετικό με τη χωροθέτηση των κάδων. Επισημάναμε ότι ο τρόπος με τον οποίο έχουν τοποθετηθεί δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών, ενώ τα σίδερα που υπάρχουν εντός των δρόμων συνιστούν σοβαρό ζήτημα επικινδυνότητας για οδηγούς και πεζούς. Παράλληλα, ζητήσαμε να μάθουμε για ποιο λόγο χάθηκε η χρηματοδότηση για την υπογειοποίηση των κάδων, είναι και αυτό ένα θέμα. Ένα έργο που εντασσόταν στο πρόγραμμα Open Mall, η Δημοτική Αρχή οφείλει να δώσει εξηγήσεις πώς χάθηκε μια χρηματοδότηση που θα μπορούσε να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας της πόλης. Για το έργο του αγωγού ίδρευσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λεόντας, ο Δήμαρχος δεν έδωσε καμία ουσιαστική εξήγηση και δεν απάντησε στα συγκεκριμένα ερωτήματα που θέσαμε. Αντί για σαφείς απαντήσεις, παρακολουθήσαμε μία τοποθέτηση που περισσότερο θύμιζε παραμύθι, αλλά δεν μας είπε για το λύκο που έφαγε τα λεφτά. Πού πήγαν τα λεφτά, γιατί οι σωλήνες παραμένουν επί 2 χρόνια διάσπαρτοι στο βουνό, γιατί πληρώθηκε το έργο ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν τόσο σοβαρά ερωτήματα για την πορεία και την ολοκλήρωσή του. Η εικόνα που παρουσιάζεται προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για την ποιότητα των εργασιών, την τεχνική τους επάρκεια και τη δυνατότητα του έργου να λειτουργήσει όπως προβλέπεται. Δεν αρκεί να γίνονται παρεμβάσεις για να δημιουργείται η εντύπωση ότι το έργο προχωρά, ούτε να λαμβάνονται αποφάσεις με μοναδικό στόχο την αποποίηση πολιτικών ευθυνών. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Εμείς θέλουμε ένα έργο να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει σύμφωνα με όλες τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, ώστε να δοθεί επιτέλους νερό στους κατοίκους των ορεινών περιοχών. Δεν θέλουμε ένα έργο που θα δημιουργήσει νέα προβλήματα, νέες παρεμβάσεις και πρόσθετες δαπάνες για τους πολίτες. Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε την υπόθεση να κλείσει χωρίς να δοθούν απαντήσεις. Θα συνεχίσουμε να ζητάμε όλα τα στοιχεία και να διεκδικούμε πλήρη έλεγχο ώστε να λάμψει αλήθεια για την πορεία του έργου, τη διαχείριση των χρημάτων και τις ευθύνες που ενδεχομένως προκύπτουν. Σχετικά τώρα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Δήμου, αναδείξαμε για ακόμη μία φορά την πάγια τακτική της Δημοτικής Αρχής να προχωρά σε σημαντικές αποφάσεις χωρίς προηγούμενη ουσιαστική διαβούλευση με τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αφορά την οργάνωση και την αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου θα έπρεπε να έχει προηγουμένως συζητηθεί με τους επικεφαλείς των παρατάξεων. Αντί αυτού, η Δημοτική Αρχή επέλεξε και πάλι να προχωρήσει χωρίς διάλογο και να αξιοποιήσει τις απόψεις και την εμπειρία όλων των δημοτικών παρατάξεων. Χωρίς να αξιοποιήσει, με συγχωρείτε. Η διοίκηση του Δήμου δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους αποκλεισμού και αποφάσεων πίσω από κλειστές πόρτες. Η Δύναμη Ελπίδας θα συνεχίσει να ασκεί τον θεσμικό της ρόλο, να αναδεικνύει τα προβλήματα και να απαιτεί διαφάνεια, υπευθυνότητα και ουσιαστική συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων. Οι πολίτες της Ζακύνθου δεν χρειάζονται άλλες δικαιολογίες και επικοινωνιακές τοποθετήσεις. Χρειάζονται έργα, σωστό σχεδιασμό, λογοδοσία και μια δημοτική αρχή που να λειτουργεί με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Αυτά λοιπόν αναφέρει η ανακοίνωση, το δελτίο τύπου πιο συγκεκριμένα, από το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας που βγήκε μετά από την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το τραγούδι το πετύχαμε, για την Κρήτη θα πάμε τώρα. Διαβάζουμε κάποιες τελευταίες ειδήσεις που αφορούν την θερμοκρασία. Ακούμε ξυλούρι βέβαια. Πρώτο πυλόν και το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας που ήδη μετρά στο νησί, που μετρά ήδη τις πληγές της, και οι μετεωρολόγοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για πιο επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που θα πλήξουν το νησί τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το δεύτερο κύμα θα έχει ένταση και θα δώσει ακόμη 200 με 250 τόνους νερό. Να δούμε τώρα λίγο ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα άφησαν πίσω τους ήδη ένα νεκρό 60χρονο, ο οποίος παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, και σοβαρές ζημιές έχουν πλημμυρίσει σπίτια, επιχειρήσεις, οι δρόμοι είναι ποτάμια, έχουν γίνει κατολιστήσεις και μεγάλες ποσότητες λάσπης και φερτών υλικών συνθέτουν ένα νέο σκηνικό. Προσοχή λοιπόν, και η Κρήτη μέχρι και την Κυριακή θα δοκιμαστεί από ένα ακόμη ισχυρό κύμα κακοκαιρίας.

Plesas The Market με το σύνθημα Back to School έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράβια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
6: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.

0: λοιπόν, ξανά μαζί, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τελευταίο ημέρο της εκπομπής μας, πριν σας αποχαιρετήσουμε για Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, η Ζάκυνθος φιλοξενεί από σήμερα έως και στις 4 Οκτωβρίου το δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακής Αφήγησης, μια διοργάνωση που φέρνει, το νησί, που φέρνει στο νησί την εκπαίδευση, την έρευνα, τον πολιτισμό και τη σύγχρονη δημιουργία. Κεντρικό θέμα του φετινού φεστιβάλ είναι η ανθεκτικότητα της κοινότητας. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή μας τα δύο κεντρικά πρόσωπα της διοργάνωσης, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κύριο Μιχάλη Μεϊμάρη και τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κύριο Διονύσιο Πόθο. Να θυμηθούμε λίγο ένα κομμάτι από τη συνέντευξη που έκανε εδώ στο σταθμό μας, στο Πρίσμα 92, ο καθηγητής κύριος Μιχάλης Μεϊμάρης.
1: Χαιρόμαστε πολύ και ευχαριστούμε για την αγκαλιά που κάθε φορά μας παρέχει το Πρίσμα και εσείς κυρία Ποταμίτη. Κάνουμε μία προσπάθεια για δεύτερη φορά. Έχουμε κατορθώσει να περάσουμε στην διεθνή κοινότητα της ψηφιακής αφήγησης, απόδοση στα ελληνικά των λέξεων Digital Storytelling, την δημιουργία του πρώτου και μοναδικού φεστιβάλ ψηφιακής αφήγησης στη Ζάκυνθο κάθε δύο χρόνια. Mm-hmm. Και προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να το εγκαθιδρύσουμε. Πραγματικά βοηθός είναι, πέρα από πολλούς Ζακυνθινούς και Ζακυνθινές, η δευτεροβάθμια διεύθυνση με την αρχή του κυρίου Πόθου, mm-hmm. Και βέβαια το Πρίσμα, το Στίγμα, ο Συνεφόσκολος, το θέατρο το δημοτικό και άλλοι θεσμικά που βοηθούν όσο μπορούν. Η βοήθεια θα θέλαμε να είναι μεγαλύτερη, δηλαδή δεν έχει γίνει τόσο σαφές ότι οι δράσεις πολιτισμού γυρίζουν πίσω στο ίδιο το νησί. Καταλάβατε, στους ίδιους, αν θέλετε, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δραστηριότητες εμπορικές, οικονομικές και τα λοιπά με το νησί, όσο και αν αυτό εκ πρώτης όψης δεν φαίνεται. Αλλά σε ένα νησί δεν μπορώ να πηγαίνω πλέον το 2026 και εκείθεν στο να έχω μόνο ήλιο, θάλασσα και τα λοιπά. Αυτό πια είναι μια συνήθεια. Λέμε και συμφωνώ μαζί σας ότι είναι το σπουδαιότερο. Αλλά πάω πια κάπου για να δω, να ακούσω, να μάθω κάτι το οποίο φροντίζει και τον πολιτισμό, ιδιαίτερα σε ένα νησί με τέτοιες ρίζες πολιτισμικές όπως η Ζάκυνθος. Φανταστείτε ότι κάθε μικρό νησί, βάλε Καστελόριζο, μεγαλύτερο με πολιτισμό όπως η Σύρος, πόλεις όπως η Δράμα, έχουν φεστιβάλ. Και η Ζάκυνθος αυτή τη στιγμή δεν έχει. Λοιπόν, με νύχια και με δόντια προσπαθούμε να εγκαθιδρύσουμε αυτό. Τώρα, τι θα είναι την Παρασκευή 2, το Σάββατο 3 και τον Κυριακή 4 του μήνα, με ελεύθερη είσοδο για τον καθένα, τα πρωινά στο Σινέ Φόσκολος, τα δύο απογεύματα Παρασκευής και Σαββάτου υπομορφήν εργαστηρίων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Περιβάλλοντος στην Παναγούλα, και την Κυριακή το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο στην Παραλία, θα έχουμε τη χαρά όλοι μας, ελεύθερα ξαναλέω, να ακούσουμε, να δούμε, να συζητήσουμε για ιστορίες τις οποίες εξέφρασαν άνθρωποι από όλα τα μέρη της γης και οι οποίες ομιλούν για καταθέσεις ζωής. Δηλαδή, τι απασχολεί τελικά, αν θέλετε με λίγα λόγια, τους ανθρώπους. Mm. Τους οποίους, ξέρετε, τις τελευταίες μέρες έχω αρχίσει και μας αποκαλώ ανθρωποειδή.
0: Γιατί διότι το λέτε αυτό?
1: Βλέπουμε κοιτώντας δεξιά αριστερά πια το τι γίνεται, το περιβάλλον, η πολιτική διάσταση και δυστυχώς διεθνώς, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε πάρει μια κατηφόρα. Ας ελπίσουμε ότι αυτά τα ανθρωποειδή, τα οποία ευτυχώς ακόμα δεν έχουν ουρές, σιγά σιγά θα μπορέσουν να καταλάβουν ότι δεν πάει πια προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Αυτό είναι, κύριε καθηγητά, και το κεντρικό νόημα του φεστιβάλ, το κεντρικό θέμα, η ανθεκτικότητα της κοινότητας. Μας την εξηγήσετε
1: Όπως το λέτε,
0: όπως το λέτε.
1: Κοιτάξτε, η ψηφιακή αφήγηση, όπως γνωρίζουμε εδώ και χρόνια, και εδώ να πω ότι στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος είχαμε τη χαρά στις 23 Μαΐου να γιορτάσουμε τα 15 χρόνια ενασχόλησής μας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και όχι μόνο με την ψηφιακή αφήγηση, με τη δημιουργία από τις δικές μας εμψυχωτικές δράσεις 2.000 ελληνικών ιστοριών. Καταλάβατε ότι σε 2.000 τέτοιες ιστορίες, οι οποίες περιέχουν μέσα χρώματα, μουσική, την φωνή του δημιουργού κτλ. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Από το τι σημαίνει για τον Έλληνα και την Ελληνίδα του 25-26 και παλιότερα η γυναικοκτονία, ένα θέμα πολύ σπουδαίο δυστυχώς. Τι σημαίνουν τα μαθηματικά, τι σημαίνει το φροντιστήριο, τι σημαίνει αυτό που λέμε η κακοποίηση στο σπίτι. Mm-hmm. Δηλαδή θέματα πολύ καθημερινά, η ανίατη αρρώστια κτλ. Mm-hmm. Έτσι δουλεύουμε όχι μόνο με φοιτητές και φοιτήτριες, αλλά με ανθρώπους στα ΚΑΠΗ, με ανθρώπους στο σύλλογο παραδείγματος χάρη Άλμα Ζωής για τις γυναίκες με καρκίνο μαστού και σε άλλα πολλά τέτοια οργανισμούς και δομές όπου οι άνθρωποι θέλουν να μιλήσουν για αυτό που τους απασχολεί. Θέλουν να το βγάλουν από μέσα τους, να το βάλουν στο τραπέζι, να το συζητήσουν και εν τέλει να φτιάξουν με τη βοήθεια του υπολογιστή μία μικρή ιστορία 3,5 έως 4 λεπτά, η οποία ουσιαστικά είναι η φωνή η δική τους για το θέμα που τους απασχολεί. Έτσι, παραδείγματος χάρη, στο Άλμα Ζωής, γυναίκες με καρκίνο μαστού περιγράφουν την ιστορία αυτή που τους είχε συμβεί και καταλαβαίνετε ότι πέρα του καλού αποτελέσματος που έχει για τις ίδιες όταν ακούνε αυτή την ιστορία, γιατί αυτό μέσω του ίντερνετ πλέον γίνεται παγκόσμια γνωστά, φανταστείτε τι είναι αυτό για κάθε γυναίκα, για κάθε συγγενή που βλέπει ότι, να σας πω μια χαρακτηριστική φράση, λέει μια γυναίκα η οποία είχε αφαιρέσει και τους δύο μαστούς και λέει: και εγώ λοιπόν δεν είμαι πια γυναίκα. Τι λέτε τώρα? Όταν ακούσεις εσείς που είστε και γυναίκα αυτή τη φράση, καταλαβαίνετε ότι πετάς. Έτσι τουλάχιστον εμείς θεωρούμε. Τέτοια θέματα και πολλά άλλα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε, να ακούσουμε, να παρακολουθήσουμε, να συζητήσουμε στο πλαίσιο αυτού του φεστιβάλ.
0: Κύριε καθηγητά, ναι, μία μικρή διακοπή και θα απευθυνθώ το λόγο σε εσάς, κύριε Πόδο. Πείτε μας λίγο, πραγματικά συγχαρητήρια και ελπίζω οι ακροατές που μας ακούνε να βρεθούν εκεί στο χώρο και να το παρακολουθήσουν. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πιστεύω ότι θα είναι και συγκινητικό από αυτά που θα ακούσω.
1: Το λέτε απολύτως σωστά. Φαίνεται πόσο και καταλαβαίνετε το θέμα, αλλά και πόσο έχετε εντρυφήσει σε αυτό προτού μας δεχτείτε στην αγκαλιά του Πρίσματος.
2: Πρίσμα 92.

Λοιπόν, να δούμε μια ανακοίνωση από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου. Έχει βγει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και ζητείται αυξημένη προσοχή από τους ιδιοκτήτες σκαφών. Εξέδωσε σήμερα το πρωί το Λιμεναρχείο έκτακτο δελτίο για επιδείνωση καιρού. Στα πλαίσια λοιπόν των προβλεπόμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, καλεί τους ιδιοκτήτες των σκαφών σε λιμένες, μαρίνες και αλλιευτικά καταφύγια ή όρμους της περιοχής να προχωρήσουν άμεσα στην ασφαλή πρόσδεση των σκαφών τους και να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για παροχή βοήθεια στα σκάφη τους ή σε άλλα σκάφη, εφόσον απαιτηθεί. Παράλληλα, συνιστάται στους ιδιοκτήτες σκαφών να μην αποπλέουν από λιμένες και όσοι έχουν ήδη αποπλέψει καλούνται να επιστρέψουν εγκαίρως σε ασφαλή λιμένα ή όρμο και καλεί και τους αλλιευτικούς συλλόγους και τους αθλητικούς ομίλους να ενημερώσουν τα μέλη τους για την αποφυγή δραστηριοτήτων. Σύμφωνα λοιπόν με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, το οποίο χαρακτηρίζεται κόκκινο, ισχυρές βροχές και καταιγίδες συνεχίζονται κατά διαστήματα στο νότιο φυσικά Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη και το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ παράλληλα τοπικά πολύ θελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο, αυτό είναι για το Αιγαίο, έως και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Σε περίπτωση ανάγκης, οι επικοινωνίες πραγματοποιούνται και οι πολίτες μπορούν επίσης να τηλεφωνούν τηλεφωνικά με το Λιμεναρχείο Ζακύνθου και με το λιμενικό σταθμό του Αγίου Νικολάου Βολιμών. Τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά.

μία είδηση από τον αθλητικό χώρο. Η Ολυμπιακή φλόγα ταξιδεύει στην Αφρική, η Ελλάδα στη Λουσάκα για τον Ντακάρ 2026 από σήμερα 2 έως 6 Οκτωβρίου. Να δούμε τι αναφέρει το ρεπορτάζ. Είναι ένα ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό γεγονός. Φιλοξενία από σήμερα 2 στις 6 Οκτωβρίου η Λουσάκα με επίκεντρο την Ολυμπιακή φλόγα, την ειρήνη, την εκεχηρία και τις διαχρονικές αξίες του Ολυμπισμού. Στη Λουσάκα μεταβαίνει η Ολυμπιακή Αποστολή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με επικεφαλής τον Ολυμπιονίκη κύριο Νικόλαο Σκιαθίτη. Η ελληνική αποστολή μεταφέρει την Ιερά Ολυμπιακή Φλόγα αλλά και το μήνυμα της ειρήνης, της εκεχηρίας και των Ολυμπιακών αξιών. Κεντρικό σημείο του προγράμματος αποτελεί η επίσημη τελετή του Πανεπιστημίου της Ζάμπιας, όπου θα πραγματοποιηθεί η υπογραφή της διακήρυξης της σύγχρονης Ολυμπιακής εκεχηρίας για το Ντακάρ 2026. Είναι παρούσα στην πρωτοβουλία φυσικά και η Ιερά Μητρόπολη Ζάμπιας και Μοζαμβίκης με τον δικό μας εδώ Ζακυνθινό Μητροπολίτη, ενώ το πρόγραμμα τελεί υπό το πλαίσιο της ελληνικής διπλωματικής παρουσίας στην Ζάμπια.

Για να δούμε. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, πώς θα είναι ο καιρός αύριο στη Ζάκυνθο? Παραμένει έθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική εντάσεως 4 έως 5 μποφόρ και η υγρασία θα κυμαρθεί γύρω στους 45 με 48% κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτές οι σχετικά καλές καιρικές συνθήκες θα συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, είμαστε περίπου 5 λεπτά πριν τις 2, θα σας αποχαιρετήσουμε. Να σας ευχηθούμε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκυριακό. Δευτέρα ξανά μαζί, 8 η ώρα ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και 12 η ώρα εμείς με άλλα θέματα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και το Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τους εαυτούς σας, τους φίλους σας και τις οικογένειές σας. Γεια σας!

0: οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλ Milky Cake 4 τεμαχίων 2.05. Με βγάλ Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1.88. Μίλκο γάλα με κακάο 1.02. Μπανάνες εισαγωγής 1.29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στον κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92
4: εκατομμυρίων.
5: Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για την αεροδιακομιδή μαθητών από καταφύγιο. 6 παιδιά 17 ετών εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κατερίνης. Πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας τους?
4: Στο μικροσκόπιο των αρχών, φάμπρικα με ψεύτικα πιστοποιητικά γλωσσομάθεια στη χώρα μας. Διαφημίσεις υπόσχονται προφίσενση σε 3 ημέρες με 99% επιτυχία, ενώ υπάρχουν καταγγελίες για τίτλους που παραδίδονται κατοίκων εναντί αμοιβής χωρίς εξετάσεις. Στην Ελλάδα, Ευρωπαίοι αξιολογητές ξένων γλωσσών.
5: Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. 400 σχολεία παραμένουν και σήμερα κλειστά, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες και εκατοντάδες οι συλλήψεις από τις ταραχές που ξέσπασαν. Στο πλευρό τους και οι φοιτητές των πανεπιστημίων.
4: Στα αθλητικά, παρέμεινε στην κορυφή της κατάταξης του ομίλου της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Πλήγμα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ο τραυματισμός του Χρήστου Τζόλι.
5: Και στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός έχασε στην Ιταλία με 96-94 από τη Virtus Bologna. Τη Μακάμπι Τελ Αβίβ υποδέχεται ο Παναθηναϊκός στις 9:15 απόψε στο Telecom Center του ΟΑΚΑ.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
5: Με την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM στο στούντιο Παναγιώτης Βολάνιος.
6: Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή ανατμήματα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς ανατμήματα από Μοσχάτο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Λεωφόρο Αλίμου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάλιρο.
5: Τώρα το Σαββατοκύριακο, Παναγιώτη, αναμένονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκδηλώσεων θρησκευτικού και αθλητικού ενδιαφέροντος.
6: Αύριο Σάββατο από τις 6 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα διακοπεί κυκλοφορία στις οδούς Σκουφάλη, Καβιτού και στους δρόμους περιμετρικά του Ιερού Ναού στο Κολονάκι λόγω εορταστικών εκδηλώσεων από τον Άγιο Διονύσιο Αεροπαγίτη. Πιο εκτεταμένες τροποποιήσεις θα έχουμε την Κυριακή λόγω αγώνα δρόμου στο κέντρο της Αθήνας. Από τις 6 τα ξημερώματα μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα ισχύσει σταδιακή απαγόρευση της κυκλοφορίας στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας και στις Ευελπίδων, Μαυροματέων, Πατησίων, καθώς και στις 3 Σεπτεμβρίου, Μάρνη Ακαδημίας και Πανεπιστημίου.
0: Το θέμα της ημέρας.
4: Σοκάρι, κυρίες και κύριοι, το Πανελλήνιο, το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. 32χρονος ανέβηκε με σκάλα σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου όπου διέμενε η πρώην σύζυγός του με τον ίν σύντροφό της. Έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι και τους κατάφερε πολλές μαχαιριές μπροστά στα μάτια των δύο παιδιών τους ηλικίας 2 και 3 ετών. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σε σοβαρή κατάσταση βρίσκεται και ο 33χρονος σύντροφός της. Το θύμα είχε καταγγείλει το δράστη πολλές φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο οποίος μάλιστα είχε συλληφθεί στο παρελθόν. Οι μαρτυρίες θεοδόση πάνω αυτοπτών μαρτύρων με τις απειλές που δεχόταν το θύμα είναι συγκλονιστικές. Φέρεται να την εξύβριζε ο δράστης, φωνάζοντας ότι θα της λιώσει το κεφάλι, και πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα διέθετε κομβείο πανικού.
7: Το οποίο όμως δεν ενεργοποίησε, και όπως έχει γίνει γνωστό τουλάχιστον από επίσημες πηγές της ελληνικής αστυνομίας, το αρχές Σεπτεμβρίου, που πια φαίνεται να είχε υπάρξει μια κορύφωση στις απειλές, είχε αρνηθεί να μεταφερθεί σε safe house, ένα σπίτι ασφαλείας δηλαδή, ώστε να μην διαταραχθεί το περιβάλλον των δύο παιδιών, των δύο αγοριών, 2 και 3 ετών, που είχε αποκτήσει με τον δράστη αυτή του άγριου περιστατικού. Ήταν λίγο μετά τη 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο άνθρωπος αυτός, εν προκειμένου ο 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία, κατάφερε να ανέβει μέχρι την βεράντα, γιατί χρησιμοποίησε σκάλα να ανέβει στην βεράντα της μεζονέτας στο Λαύριο, πίσω ακριβώς από το τεχνολογικό πάρκο της περιοχής. Εκεί είδε στο εσωτερικό την γυναίκα με τον νυν σύντροφό της σε ιδιαίτερες στιγμές. Αμέσως έσπασε τον ιαλοπίνακα στην μπαλκονόπορτα με μια βαριοπούλα που είχε μαζί του, και στη συνέχεια όρμησε στο εσωτερικό με ένα μαχαίρι και άρχισε πρώτα να χτυπά τον 33χρονο στα γεννητικά όργανα, τον θώρακα, και προσπάθησε να τον μαχαιρώσει και στο λαιμό. Η γυναίκα εκείνη την ώρα έβαλε τις φωνές και προσπάθησε να τον εμποδίσει και να σώσει τον σύντροφό της, πριν όμως δέχτηκε και αυτή αρκετά χτυπήματα από το μαχαίρι που κρατούσε ο δράστης κοντά στο λαιμό, στο θώρακα, την κοιλιακή χώρα, αλλά και την πλάτη. Εκείνη την ώρα, αυτή την ώρα του περιστατικού, τα δύο αγοράκια, τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού ήταν στο υπνοδωμάτιο, στον πάνω όροφο της μεζονέτας, και κοιμούνταν βεβαίως και ξύπνησαν από την φασαρία και τις φωνές, κυρίως δε τις εκκλήσεις της γυναίκας για βοήθεια. Τώρα ο δράστης στη συνέχεια έφυγε από εκεί και πήγε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και παραδόθηκε, ωστόσο είχαν ειδοποιηθεί οι αστυνομικοί και ήταν καθοδόν προς τα εκεί. Ουσιαστικά στον δρόμο τον βρήκαν και τον συνέλαβαν. Όπως είπες και εσύ, τουλάχιστον 5 μηνύσεις είχαν κατατεθεί από την πλευρά της 32χρονης σε βάρος του 33χρονου πρώην συζύγου, γιατί το ζευγάρι, όπως καταλαβαίνει κανείς, είναι σε διάσταση. Οι 3 μηνύσεις ήταν οι 2 για τηλεφωνικές απειλές και η τρίτη μήνυση για διαζώσεις απειλές, ενώ οι άλλες 2 μηνύσεις ήταν για μη καταβολή χρηματικού ποσού που είχε οριστεί για τη διατροφή των παιδιών. 3 Σεπτεμβρίου ο άνθρωπος αυτός συνελήφθηκε, μάλιστα με έναν ιδιαίτερα περιπετειώδη τρόπο, καθώς οι αστυνομικοί τον αναζήτησαν στην εργασία του. Όταν τους είδε, κατάλαβε ότι είναι για τον ίδιο, λόγω του περιστατικού που είχε προηγηθεί και σας προανέφερα, δηλαδή τις απειλές διαζώσεις στην 32χρονη γυναίκα, με αποτέλεσμα να προσπαθήσει να διαφύγει από την εργασία του. Κατάφερε, μπήκε στο αυτοκίνητό του, καταδιώχθηκε όμως από τους αστυνομικούς, οι οποίοι και τον συνέλαβαν. Μέσα στο αυτοκίνητό του είχε ένα κοπτικό μηχάνημα και έναν μικρό σιδηρολοστό. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος τον άφησε ελεύθερο με περιοριστικούς όρους και βεβαίως απαγόρευση να πλησιάζει τη γυναίκα παραπάνω από 200 μέτρα, όπως και το σπίτι της, ενώ τα παιδιά θα έπρεπε να τα βλέπει παρουσία του δικηγόρου της οικογένειας. Φαίνεται ότι εκεί πήρε και το panic button, εγκαταστάθηκε και το panic button στο κινητό τηλέφωνο της 32χρονης, και όπως σας προείπα είχε αρνηθεί να μεταφερθεί σε σπίτι ασφαλείας.
4: Το κομβίο πανικού που δεν πρόλαβε να το χρησιμοποιήσει από ό,τι μας είπες, Θεοδόση.
7: Ναι, βέβαια, όταν εισπάλλει ο άλλος στο σπίτι με το μαχαίρι και αρχίζει και χτυπά τον άνθρωπο που βρίσκεται εκεί, ναι, πότε να πλάβεσαι στο πανικό. Πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες πάντα και όσα υποστηρίζουν αστυνομικές πηγές, οι αστυνομικοί από το δοτικό τμήμα ανατακτά χρονικά διαστήματα επικοινωνούσαν με τη γυναίκα μετά την σύλληψη, βέβαια, στις 3 Σεπτεμβρίου του συγκεκριμένου ανθρώπου και να τη ρωτούν αν όλα είναι καλά και δεν είχε υπάρξει ούτε μία ενόχληση από τον άνθρωπο αυτό. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα τα ξημερώματα, 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, που έγινε το κακό. Όπως είπατε και εσείς, η γυναίκα είναι πιο βαριά τραυματισμένη, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στον Ευαγγελισμό, όπου και χειρουργήθηκε. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι οι γιατροί είναι σχετικά αισιόδοξοι όσον αφορά την πορεία της υγείας τους. Επίσης, σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται στο ασκληπείο της Βούλας και ο 33χρονος νύμης τροφός.
4: Ακούσαμε και τις μαρτυρίες σε Θεοδόση που είναι συγκλονιστικές, καθώς ο δράστης φέρεται να εξύβριζε τη γυναίκα φωνάζοντάς της ότι θα της λιώσει το κεφάλι. Άρα, μάλλον έπρεπε να έχει γίνει και καταγγελία πριν φτάσουμε σε αυτό το περιστατικό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Στο μέτωπο του καιρού τώρα και συγκεκριμένα στην Κρήτη, όπου οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους, το πρώτο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας αφήνει πίσω του έναν νεκρό κτηνοτρόφο στο Ρέθυμνο, μεγάλες καταστροφές σε υποδομές, κατολισθήσεις, κατεστραμμένους δρόμους και σοβαρά προβλήματα σε ορεινά χωριά. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και τα συνεργεία των Δήμων επιχειρούν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα, ωστόσο παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος βροχοπτώσεων. Το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο με ρικαριωτάκι από τις μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει.
8: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Και είμαστε εν μέσω μια σφοδρή καταιγίδα στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή. Ενδεχομένως να περνάει και ο ήχος από το
5: Άρα
8: μικρό.
5: Άρα έχει έρθει ήδη το δεύτερο κύμα.
8: Υποτίθεται ότι είμαστε στη φάση που τα φαινόμενα είναι σε ύφεση αυτή τη στιγμή και τα μετεωρολογικά μοντέλα μιλούν για περισσότερες βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας, από το απόγευμα δηλαδή και μετά και μέχρι αύριο. Παρ' όλα αυτά, αυτή την ώρα έχει καταιγίδα σε πολλά σημεία στο Ηράκλειο, με τους δρόμους να είναι πραγματικά, να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ένα νερό που έρχεται να προσθεθεί στο νερό που έπεσε εκτές και τελικά φαίνεται πως έχουμε μέσα σε ένα διήμερο όσο νερό θα μπορούσαμε να απορροφήσουμε ολόκληρη την χρονιά ως Ηράκλειο. Παρ' όλα αυτά, να ξεκινήσουμε από το δεδομένο του θανάτου. Ένας νεκρός άνθρωπος υπάρχει αυτή την ώρα στην Κρήτη. Ένας κτηνοτρόφος, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να βρεθεί κοντά στο κοπάδι του χτες στο Ρέθυμνο. Και είναι συγκλονιστικές λεπτομέρειες του πώς ανεβρέθη η σωρός του άνδρα μέσα στο ρέμα. Να πούμε βεβαίως ότι υπάρχουν πάρα πολλές ζημιές σε πολλά χωριά, τόσο στον Ορεινό Μηλοπόταμο, στα Λιβάδια, στα Ζωνιανά, στην Αξό, στο Βένι και σε άλλες περιοχές, όσο φυσικά και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Η περιοχή της Φινικιάς στο Ηράκλειο έχει καταστραφεί. Το οροπέδιο Λασιθίου είναι κατεστραμμένο. Η παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου ολοσχερώς κατεστραμμένη. Ο κάμπος στο οροπέδιο είναι καλυμμένος από νερό και χιλιάδες τόνοι πατάτας και κηπευτικών έχουν σταθεί κυριολεκτικά κάτω από το νερό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και την οικονομία της περιοχής και της Κρήτης. Να πούμε ότι νερό, πάρα πολύ νερό, έπεσε βεβαίως και στα παραθαλάσσια φέρετρα, στην Ελούντα και στον Άγιο Νικόλαο και εκεί καταγράφηκαν αρκετές ζημιές, όμως όχι σε τέτοια έκταση όσο για παράδειγμα στην περιοχή των Γουβών στο Δήμο Χερσονήσου, εκεί όπου πραγματικά άνοιξαν για άλλη μια φορά οι δρόμοι, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, βρέθηκαν μέσα στο ρέμα, άνθρωποι κινδύνευσαν και όλα αυτά στις πρώτες βροχές ουσιαστικά στην Κρήτη. Τώρα, η αγωνία είναι για το τι μέλη γενέστε, αν
5: ναι, εκεί στρέφεται η προσοχή για το τι περιμένει από εδώ και πέρα η Κρήτη, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα μας τα πει λίγο αργότερα και ο μετεωρολόγος μας, μέχρι την Κυριακή τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά.
8: Ακριβώς, αν επιβεβαιωθούν τα μοντέλα τα μετεωρολογικά μέχρι αυτή την ώρα φαίνεται να δίνουν πολύ μεγάλα ύψη βροχής στην Κρήτη, που όπως καταλαβαίνουμε δεν είναι προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο. Και βεβαίως είναι κορεσμένος τώρα και το υπέδαφος, θα έρθει να προσθεθεί στα προβλήματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί. Αρκεί να σας πω ότι σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, μόνο στα Νόγια χτες έπεσαν περίπου 361 χιλιοστά νερού, που σημαίνει περίπου 39 εκατοστά. Ένας όγκος νερού που είναι αυτός που διαχειρίζεται το Ηράκλειο ολόκληρη την χρονιά.
5: Είναι ενδεικτικό λοιπόν του νερού που έπεσε μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη συνάδελφο Μέρη Καριωτάκη από το Crete TV.
4: Τουλάχιστον τώρα έως και την Κυριακή, όπως ακούσαμε, θα επικρατεί καιρική αστάθεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα βλέμματα, ωστόσο, είναι στραμμένα στην Κρήτη, όπου από αργά το απόγευμα και κυρίως από αύριο αναμένονται έντονα φαινόμενα. Ήδη το έδαφος στο νησί είναι κορεσμένο και δεν μπορεί να απορροφήσει περισσότερες ποσότητες νερού. Γι' αυτό και ο φόβος για εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα είναι έντονος στα Σορνία. Και πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ώρες, τι δείχνουν τα στοιχεία?
9: Πράγματι, Βασίλη, όπως θα είπες, είναι όπως θα έχουμε πει, φαίνεται ότι δεν αλλάζει τίποτα. Περιμένουμε κορύφωση των βροχοπτώσεων ουσιαστικά από απόψε και μέχρι αύριο το απόγευμα, που θα πέσουν στην Κρήτη περισσότερα ύψη βροχής από όσα έπεσαν εχθές. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει.
4: Άρα περιμένουμε εντονότερα φαινόμενα τις επόμενες ώρες.
9: Η κορύφωση θα είναι της κακοκαιρίας το Σάββατο, αύριο. Εκεί θα είναι τα εντονότερα φαινόμενα και εκεί θα δοκιμαστούν πάλι οι υποδομές και όλα, αλλά και οι ανθρώπινες αντοχές. Τώρα, πέρα από την Κρήτη που ούτως ή άλλως είναι μέσα στο μάτι του κυκλώνα, οι ποιότερες βροχές θα έχουμε και στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Κορινθία, την Αργολίδα, την Λακωνία, την τις Κυκλάδες, αλλά όχι όμως αυτό το κακό που έχουμε στην Κρήτη. Εδώ στην Αττική περιμένουμε ανοίγματα και κλεισίματα του καιρού, μπορεί να ρίξουν κάποιες βροχές όπως όλες αυτές τις τελευταίες μέρες, χωρίς όμως κανένα πρόβλημα. Επίσης, και στα Δωδεκάνησα περιμένουμε και αύριο αλλά και μεθαύριο η κακοκαιρία να φύγει από την Κρήτη, φεύγοντας ανατολικά, και να επηρεάσει και τα Δωδεκάνησα με αρκετές βροχές και καταιγίδες, θα έλεγα.
4: Με τους ανέμους τι θα γίνει, Τάσο?
9: Οι άνεμοι δυστυχώς όχι μόνο θα εξακολουθήσουν τα 8 με 9 αμποφόρ, αλλά αύριο θα έχουμε και ρηπές έως και 10 αμποφόρ, με ότι αυτό βεβαίως συνεπάγεται για τις κινήσεις των πλοίων που ήδη βρίσκονται καθυλωμένα σε πολλές περιοχές στα λιμάνια.
4: Η θερμοκρασία?
9: Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε μικρή πτώση κυρίως στις περισσότερες περιοχές της χώρας, θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ για τον μήνα και την εποχή αυτή είναι στους 26 με 28, ενώ στο Ιόνιο και τα Δυτικά θα πιάσουμε τους 25 με 26.
4: 5 βαθμοί κάτω περίπου.
9: Ναι, βέβαια, ναι. Στην Αττική περιμένουμε αύριο από 14 έως 22 βαθμούς μόλις Κελσίου, με βοριάδες που ειδικά στον Ευωϊκό θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, και άστατο καιρό, όπως καλή ώρα σαν σήμερα που έχει ανοίγματα, λίγο ήλιος, λίγο βροχή και πάλι τα ίδια. Στη Θεσσαλονίκη, τζάμιο καιρός, όπως και σε όλα τα δυτικά και τα βόρεια, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα το πολύ, βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 5 μποφόρ στον θερμαϊκό και θερμοκρασία από 14 έως 25.
4: Άρα οι Θεσσαλονικοί θα έχουν, όπως μας είπες, καιρό τζάμι.
9: Ναι, πράγματι. όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, όλη η Βόρεια Ελλάδα, όλη η Δυτική Ελλάδα, από την Πάτρα και πάνω δηλαδή, και τα Πτάνησα θα έχουν καιρό πάρα πολύ καλό. Γενικά έθριο. Χωμερισμένη λοιπόν η Ελλάδα διαγωνίως στα δύο. Από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Καλαμάτα, αν βάλουμε μια ευθεία, δεξιά και κάτω βροχές, αριστερά και πάνω λιακάδα.
4: Οι δύο όψεις του καιρού. Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο Αρνιακέ, και να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι οι ισχυροί βοριάδες προκαλούν και σήμερα προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Τα πλοία από Ραφίνα και Λαύριο δεν αναχωρούν, ενώ δρομολόγια ματαιώνονται και από τον Πειραιά, και οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία, καθώς η κατάσταση μεταβάλλεται ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων.
5: σε οικονομικές ειδήσεις, εν μέσω ενεργειακής κρίσης είναι εξέφρενη η πορεία του πληθωρισμού στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που ανακοινώθηκαν νωρίτερα, ο δείκτης εκτινάχθηκε στο 5,1% το Σεπτέμβριο, ενώ τον Αύγουστο κινούνταν στο 3,7%. Με το ποσοστό αυτό κατέχουμε την τέταρτη υψηλότερη μέτρηση στην Ευρωζώνη, που βρίσκεται στο 3,8%. Καύσιμα και ηλεκτρικό ρεύμα σέρνουν την κούρσα των ανατιμήσεων λόγω του ράλι στις διεθνείς τιμές του Brent. Η λέξη ανησυχία δεν είναι πλέον αρκετή για να περιγράψει την κατάσταση, Δήμητρη Χριστούλια.
10: Νομίζω ότι τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελισάβετ, Eurostat, τα λένε από μόνα τους. Στο 5,1, όπως είπες και εσύ, αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, 2,7% τον Ιούλιο, 3,9% τον Ιούνιο, 4,9% τον Ιούνιο και 4,6% τον Απρίλιο. Να σου πω ότι δηλαδή μέσα στο 2023 ο πληθωρισμός, σύμφωνα με πάντα τα στοιχεία της Eurostat, έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο και είναι μάλιστα και το υψηλότερο επίπεδο από το Σεπτέμβριο του 2023. Υψηλός πληθωρισμός, Ελισάβετ, εξαιτίας της σημαντικής ανόδου, όπως είπες και εσύ, των τιμών ενέργειας εν μέσω της συνεχιζόμενης εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που εκτοξεύτηκε ουσιαστικά στο 5,1% ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο σε σχέση με το 3,7% του Αυγούστου. Αντίστοιχα, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ διαμορφώθηκε στο 3,8% του Σεπτέμβριο από 3,2%.
5: Είχαμε και εκεί άνοδο, αλλά όχι τόσο μεγάλη όσο στην Ελλάδα.
10: Πολύ σωστά. Βλέπουμε 5,1%, επαναλαμβάνω, στην Ελλάδα, 3,8% ο μέσος όρος της χώρας της Ευρωζώνης. Πολύ σωστά ανέφερες ότι η ενέργεια είναι αυτή που οδηγεί σε υψηλά επίπεδα τον πληθωρισμό. 18,8% είναι η ετήσια αύξηση στην ενέργεια τον Σεπτέμβριο. Ακολουθούν με πολύ μικρότερα ποσοστά όλα τα υπόλοιπα, όπως για παράδειγμα οι υπηρεσίες με 3,2% και τα τρόφιμα με μόλις 1,4%. Είπες ότι έχουμε την τέταρτη μεγαλύτερη μέτρηση στον πληθωρισμό. Σωστό είναι και αυτό, διότι πιο πάνω από εμάς, Ελισάβετ, είναι η Λιτουανία με 6,1, η Βουλγαρία με 5,6, το Λουξεμβούργο και η Κύπρος με 5,2% πληθωρισμό, η χώρα μας, όπως είπαμε, με 5,1% πληθωρισμό, και πιο κάτω είναι όλες οι υπόλοιπες χώρες, να αναφέρω ενδεικτικά μερικές: Ισπανία 5%, Βέλγιο 4,6%, Κροατία 4,3%, Ιταλία 4,1%, Πορτογαλία πληθωρισμός 3,6%, Γερμανία 3,3%, και τον χαμηλότερο πληθωρισμό τον συναντάμε, καταγράφεται σύμφωνα με την Ελστάτ, τη Μάλτα, με 2,4%. Ελισάβετ.
5: Ο Σεπτέμβριος φαίνεται λοιπόν ότι ήταν ο 7ος συνεχόμενος μήνας που είχαμε πληθωρισμό στην Ευρωζώνη πάνω από το μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αν θα προχωρήσει σε περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Χριστούλια.
4: Αυξήσεις που αρχίζουν από 7 και ξεπερνούν και το 26% καταγράφονται στα τιμολόγια ρεύματος του μηνός Οκτωβρίου με βάση τις ανακοινώσεις των παρόχων εξαιτίας των μεγάλων ανατιμήσεων στη χονδρεμπορική τιμή. Τις επιβαρύνσεις θα επομισθούν τα νοικοκυριά που παραμένουν στα πράσινα κειμενόμενα τιμολόγια. Οι πάροχοι με ρήπα Παπακοσταντίνου δεν απορρόφησαν το συνολικό κόστος των ανατιμήσεων, παρέχουν ωστόσο τη δυνατότητα μετάβασης σε σταθερό τιμολόγιο με κλειδωμένες τιμές, και απαιτείται έρευνα από τους καταναλωτές για το τι τους συμφέρει.
11: Έτσι είναι, Βασίλη, νέα άνοδος στις χρεώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος καταγράφεται τον Οκτώβριο για εκατομμύρια νοικοκυριά που παραμένουν στα πράσινα αλλά και γενικότερα στα κειμενόμενα τιμολόγια, ως αποτέλεσμα της ανόδου που σημειώθηκε στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, που η μέση τιμή έκανε ένα άλμα και έφτασε στα 156 και πλέον ευρώ ανά μεγαβατόρα από τα 133 ευρώ που είχαμε τον Αύγουστο. Είχαμε δηλαδή μια άνοδο της τάξης 17%. Έτσι, για τον Οκτώβριο, οι τιμές που ανακοίνωσαν οι πάροχοι δείχνουν αυξήσεις που κυμαίνονται από 6,7% το 7% έως και 26,7% κοντά στο 27% ανάλογα με τον πάροχο και την τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζει. Βέβαια, η μεσοσταθμική αύξηση στην αγορά διαμορφώνεται στο 13,7% σε σχέση με το προηγούμενο μήνα. Τώρα, μετά τις ανατιμήσεις του Οκτωβρίου, η τελική τιμή της κιλοβατόρα στα πράσινα, τα κειμενόμενα τιμολόγια, παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις σαν απάροχο, ξεκινώντας από τα 14,7 λεπτά και φτάνοντας έως τα 27,3 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
4: Έχουν μεγάλες αποκλίσεις.
11: Έχουν μεγάλες αποκλίσεις, ακριβώς γιατί κάθε πάροχος έχει επιλέξει την τιμολογιακή πολιτική του. Κάποιοι έχουν απορροφήσει αυτό το κραδασμό της αύξησης και κάποιοι το έχουν μετακυλήσει στο τιμολόγιο. Τώρα, οι αυξήσεις αυτές με τη σειρά τους οδήγησαν μαζικά στα σταθερά μπλε τιμολόγια, καθώς πλέον εκατομμύρια καταναλωτές επιλέγουν να ξεφύγουν από τις αυξήσεις αυτές και στρέφονται στα μπλε τιμολόγια για να κλειδώσουν τιμές που ξεκινούν από τα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Και ανάλογα με τον πάροχο, ενδεχομένως να φτάσουν ως τα 16 λεπτά κιλοβατόρα, ενώ πάλι ανάλογα με τον πάροχο, το μηνιαίο πάγιο κυμαίνεται από 3 έως 10 ευρώ. Και να σου πω και, Βασίλη, αφού είπαμε για τις τιμές ρεύματος που θα ισχύσουν τον Οκτώβριο, να υπενθυμίσουμε λίγο ποιες ήταν οι τιμές όχι πολύ παλιά για να καταλάβουμε για πόσες αυξήσεις.
4: Τις διαφορές, ναι, και την αύξηση. Ναι.
11: Χρονικά η χαμηλότερη τιμή στο μπλε στα σταθερά τιμολόγια ήταν 8,8 λεπτά η κιλοβατόρα τον Αύγουστο του 2025. Μιλάμε δηλαδή για μια αύξηση στην τιμή που ξεπερνάει το 84% μέσα σε 14 μήνες, συγκριτικά με τη σημερινή χαμηλότερη τιμή των 11,5 λεπτών. Και φυσικά πολύ μεγαλύτερη αύξηση από τα 16 ευρώ που είναι η ανώτατη τιμή η σημερινή. Δηλαδή βλέπουμε μια αύξηση κοντά στο 82%, καθώς και για διπλάσια ή υπερτριπλάσια αύξηση της τιμής της κιλοβατόρας στα πράσινα τιμολόγια, τα οποία και αυτά να υπενθυμίσω ότι ήταν 8 λεπτά το Μάρτιο του 2024 και σήμερα κινούνται από 14,76 ως 27,37 λεπτά η κιλοβατόρα, αναλόγως με τον πάροχο. Δηλαδή για μια αύξηση πάνω από 99%. Και να πούμε ότι αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι οι μεγάλες ανατιμήσεις στα πράσινα πλέον στρέφουν τους καταναλωτές στα σταθερά μπλε τιμολόγια, τα οποία καταγράφουν επίσης ένα εντυπωσιακό άλμα και αγγίζουν πλέον το 31,62% της αγοράς, πάνω από 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές, δηλαδή πλέον περνάνε, κάνουν τη μετάβασή τους. Και βέβαια όμως παρόλα αυτά το πράσινο τιμολόγιο, αν και παρουσιάζει υποχώρηση τα αρχικά του ποσοστά, συνεχίζει να διτηρεί την πλειονότητα συγκεντρώνοντας το 53% της αγοράς, περίπου 3 με 3,5 εκατομμύρια μετρητές. Το υπόλοιπο ποσοστό μοιράζεται στα κίτρινα και τα κειμενόμενα τιμολόγια.
5: Τα νοικοκυριά στενάζουν λοιπόν και αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία για τα ληξιπρόθεσμα χρέη των ιδιωτών προς την εφορία. Μέσα σε ένα χρόνο προσθέθηκαν άλλα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι αφήνουν κάθε μήνα απλήρωτους φόρους πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό παρά τη μείωση του συνολικού ληξιπρόθεσμου ποσού, Σύση Σταυροπιεράκου.
12: Ναι, αυτό είναι το ένα βασικό συμπέρασμα, Ελισάβετ, που προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Το συνολικό ληξιπρόθεσμο είναι στα 109,7 δις, αλλά από αυτό έχουν αποχαρακτηριστεί περίπου 30 δις, είναι ανεπίδεκτο.

0: 5,31 δισεκατομμύρια ευρώ βρίσκεται σήμερα σε ρύθμιση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μεγαλύτερη διάθεση να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους εμφανίζουν οι φορολογούμενοι με χρέη μεσαίου ύψους, ενώ όσο αυξάνεται το ποσό της οφειλής, τόσο περιορίζεται η συμμετοχή στις ρυθμίσεις.
1: Μένει να δούμε αν η ρύθμιση των 120 δόσεων θα δώσει μια ευκαιρία σε περισσότερους οφειλέτες να μπουν.
0: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Η ρύθμιση

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast. Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
4: 1.000 ευρώ. Πρόκειται μόνο για την αύξηση στον λογαριασμό των καυσίμων. Από εκεί και πέρα, οι ψαράδες πρέπει να πληρώσουν για εξοπλισμό, υλικά και συσκευασίες που επίσης έχουν ακριβήνει. Ζητούν λοιπόν ουσιαστική οικονομική ενίσχυση, ώστε να μπορούν να βγαίνουν για ψάρεμα και να διαθέτουν τα αλλιεύματά τους, όπως λένε, σε προσιτές τιμές. Τώρα, Βασίλη, στα μικρότερα καΐκια, οι επαγγελματίες περιγράφουν περιπτώσεις όπου χρειάζονται τουλάχιστον 150 ευρώ την ημέρα για πετρέλαιο, ενώ η ψαριά αποφέρει μόλις 50. Δηλαδή, τα έσοδα δεν καλύπτουν ούτε τα καύσιμα. Παράλληλα, αναφέρουν προβλήματα από
5: γλαμοκέφαλου.
4: Ακριβώς. Παράλληλα, αναφέρουν προβλήματα από λαγοκέφαλους και δελφίνια που επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τη δραστηριότητά τους. Οι αλλοίς προειδοποιούν, όπως είπες και εσύ, ότι χωρίς συγκεκριμένα μέτρα στήριξης, οι κινητοποιήσεις μπορεί να εξελιχθούν σε απεργία επαόριστον. Η αγωνία τους αφορά και την επόμενη όμως μέρα του επαγγέλματος. Γιατί κάθε έξοδο στη θάλασσα έχει ένα κόστος που πρέπει να πληρωθεί χωρίς κανείς να γνωρίζει πόσα ψάρια θα πιάσει και πόσα χρήματα θα εισπράξει. Και αυτό συνδέεται άμεσα, Βασίλη, με το δικό μας τραπέζι. Αν οι ψαράδες δυσκολεύονται να συνεχίσουν να εργάζονται, μεγαλώνει η ανησυχία για την προσφορά φρέσκου ελληνικού ψαριού στην αγορά και για την τιμή στην οποία θα μπορεί να το αγοράζει ο καταναλωτής.
6: Να ακούσουμε την κραυγή αγωνίας από επαγγελματίες αλλοίς που μίλησαν στον Αντένα.
7: Δεν θέλουν την αλία στην Ελλάδα. Δεν τη θέλει.
8: Αν θα δουλέψει 24 ώρες, πρέπει να δανειστώ 500 ευρώ για να καλύψω τα έξοδα μου.
9: Αν δεν δούλευε και η γυναίκα μου, δεν θα μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε.
7: Πας στο σπίτι σου και δεν έχεις ούτε ένα ευρώ να ταΐσεις τα παιδιά σου. Δεν κλεγόμαστε. Αξιοπρέπεια θέλουμε.
8: Από τα 600 ευρώ περίπου που το πέραμε, που ήταν ήδη ακριβό, όταν φτάσαμε στα 1200 και 1300, είναι όχι ασύμφορο, είναι αυτοκτονικό.
10: Να βρει τα χρήματα όπως οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και να αποζημιώσει την επιδότηση των αλλιέων για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ψαρεύουμε και να τροφοδοτούμε τις ιχθυώσεις με φρέσκα ελληνικά ψάρια.
11: Στην πολιτική επικαιρότητα ξεχωρίζει η είδηση της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα στο πλαίσιο του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Στο επίκεντρο των συναντήσεων που θα έχει ο Μάρκο Ρούμπιο θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια ως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και ενεργειακής κρίσης, αυτή η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως θα μας εξηγήσει και ο Δημήτρης Γκάτσιος.
12: Ακριβώς, καλό μεσημέρι από μένα. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την υποδοχή του επικεφαλής της Αμερικανικής

0: Ματία σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία κατά την οποία έχουμε στο προσκήνιο την αυξημένη γεωπολιτική κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στην ενεργειακή κρίση αλλά και την συνεργασία της Αθήνας με την Ουόσιγκτον σε θέματα άμυνας που είναι και ένα από τα βασικά πεδία του ελληνοαμερικανικού διαλόγου. Το αναφέρατε πολύ ωστά στην αρχή. Αμυντική συνεργασία είναι από τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο της επίσκεψης του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα. Και πέραν όλων των άλλων, στο σκέλος της αμυντικής συνεργασίας αναμένεται να συζητηθούν οι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και η υποστήριξη που παρέχει η Ελλάδα στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, αλλά και η ευρύτερη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών. Ενέργεια και Ανατολική Μεσόγειος, δύο ακόμα ζητήματα τα οποία αναμένεται ότι θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή των συνομιλιών που θα έχει στην ελληνική πρωτεύουσα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας. Ιδιαίτερη θέση στην ατζέντα της Ουάσιγκτον είναι η ενέργεια, επιδιώκει την ενίσχυση των ενεργειακών διασυνδέσεων στην περιοχή αλλά και την αύξηση των εξαγωγών της μέσω του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ενωμένεται λοιπόν να συζητηθεί, να τεθούν επιτάπητος ενεργειακά σχέδια. Μεταξύ αυτών δεν πρέπει να ξεχνάμε βρίσκεται και η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο. Στην ατζέντα επίσης του κυρίου Ρούμπιο θα βρεθούν οι εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, με την αμερικανική πλευρά να αναμένεται να συζητήσει με την ελληνική κυβέρνηση τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τα ζητήματα της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή των ακτών της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για την αεροδιακομιδή μαθητών από καταφύγιο. 6 παιδιά 17 ετών εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
10: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
14: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
15: Το μέλλον σου χωράει παντού.
16: Υποβολή εργασίας έγινε.
17: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
18: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
19: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
15: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
20: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
21: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
20: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμοσθέατρο.com, more.com.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Συναγερμός σήμανε στις υγειονομικές αρχές μετά τα συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης που εμφάνισαν 6 μαθητές λυκείου μετά από κατανάλωση φαγητού στο καταφύγιο Πετροστρούγκα στον Όλυμπο. Τους 17χρονους παρέλαβε και μετέφερε στο λιτόχωρο ελικόπτερο, από όπου και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Για την κατάσταση της υγείας τους θα μας ενημερώσει η Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Έτσι όπως ακριβώς τα περιγράψατε, από απρόοπτο σημαδεύτηκε η σχολική εκδρομή ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου από την Θεσσαλονίκη. Μιλάμε τώρα για 6 μαθητές λυκείου, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Κατερίνης. Η κατάστασή τους δεν εμπνέει καμία απολύτως ανησυχία. Είναι καλά τα παιδιά. Όλα ξεκίνησαν όταν αισθάνθηκαν αδιαθεσία ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα του Ολύμπου, ένα από τα πιο δημοφιλή ορμητήρια για την ανάβαση στο Βουνό των Θεών, σε υψόμετρο άνω των 1.900 μέτρων. Όπως καταλαβαίνετε, σήμανε συναγερμός, στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση με αποτέλεσμα οι 17χρονοι να μεταφερθούν το πρωί με ελικόπτερο που διέθεσε το ΓΕΘΑ στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου και από εκεί, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι και οι 6 εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης μετά από κατανάλωση φαγητού, που μένει να διευκρινιστεί εάν έγινε στο καταφύγιο ή είχε
1: προηγηθεί
2: στην προηγούμενη στάση στο λιτόχωρο.
1: Δεν κρατούσαν μαζί τους φαγητό οι μαθητές.
2: Όχι, οι πληροφορίες μιλούν για κατανάλωση έτοιμου φαγητού, απλά δεν έχει διευκρινιστεί το πού.
1: Στο σημείο που το κατανάλωσαν. Ελένη, είχαμε και το περιστατικό με ένα 18χρονο, ο οποίος κατάφερε μέσω κωδικών να εκδώσει άλλη συνταγή στη Θεσσαλονίκη για οπιούχο φάρμακο.
2: Ναι, ακριβώς. Αυτή η υπόθεση, η οποία σημειώθηκε χθες στον Εύωσμο, με κάποιον παράνομο τρόπο κατάφερε να χακάρει το σύστημα ο 17χρονος και να εκδώσει άειλη συνταγή για οπιούχο φάρμακο. Μετέβη το απόγευμα σε φαρμακείο της περιοχής του Ευόσμου και εκτέλεσε την συνταγή.
1: Α, προμηθεύτηκε το φάρμακο, δεν εκτέλεσε μόνο τη συνταγή, δηλαδή προμηθεύτηκε και το φάρμακο.
2: Ναι, εκείνη την ώρα όμως, όπως γίνεται, ξέρουμε όλοι όσοι έχουμε την άειλη συνταγογράφηση, χτύπησε μήνυμα στον πραγματικό δικαιούχο της άειλης, τον πραγματικό ασθενή, με το πραγματικό ΑΜΚΑ, στο όνομα του οποίου είχε συνταγογραφηθεί το σκεύασμα, και εκείνος τηλεφώνησε στο φαρμακείο να δει τι γίνεται, γιατί δεν είχε συνταγογράφηση για το συγκεκριμένο φάρμακο. Έτσι λοιπόν κινητοποιήθηκαν οι αρχές και συνέλαβαν τον 18χρονο, σε βάρος του έχει σχηματιστεί η προβλεπόμενη δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
3: Σοβαρές καταγγελίες για πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που φέρονται να αποκτώνται με διαδικασίες express, ακόμη και χωρίς ουσιαστική εξέταση, βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των αρμόδιων φορέων. Διαφημίσεις στην ελληνική αγορά υπόσχονται ακόμη και πιστοποιητικό άριστης γνώσης αγγλικών μέσα σε 3 ημέρες, ενώ η Ένωση Εξεταστών Γλωσσών στην Ευρώπη στρέφει την προσοχή της στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα. Ο Βαγγέλης Αρετέος θα μας ενημερώσει για αυτή τη νέα φάμπρικα που έχει στηθεί στη χώρα μας.
4: Ελισάβετ, έχει προκύψει πλέον ένα σοβαρό ζήτημα αξιοπιστίας των πιστοποιητικών ξένων γνωστών στην Ελλάδα, που έχει απασχολήσει πια και έχει ανοιχθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς η αρμόδια Ευρωπαϊκή Ένωση για τον έλεγχο της αξιολόγησης γλωσσομάθειας, γνωστή ως ΑΛΤΕ, πραγματοποίησε έρευνα και στην Ελλάδα και δήλωσε ότι έχει εντοπίσει ένα πρόβλημα που θεωρεί όχι μεμονωμένο αλλά συστημικό και δεδομένο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η υπόθεση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, Ελισάβετ, επειδή πολλά από αυτά τα πιστοποιητικά δεν αποτελούν απλώς ένα τίτλο γνώσης μιας ξένης γλώσσας, αλλά χρησιμοποιούν.
3: Δίνουν μοριοδότηση και για θέσεις στο δημόσιο.
4: Προαγωγές στο δημόσιο μέσα του ΑΣΕΠ. Κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε έχει τεράστιες επιπτώσεις σε όλη τη δημόσια διοίκηση. Όπως είπες και εσύ, οι καταγγελίες που παρουσιάστηκαν είναι εντυπωσιακές. Υπήρχαν διαφημίσεις που υπόσχονταν lower ή προφήσεις μέσα σε 2 ή 3 μήνες. Άλλες έκαναν λόγο για άριστη γνώση αγγλικών με μόλις 30 ώρες διδασκαλίας. Και υπήρχαν και διαφημίσεις που αναφέρουν ότι μπορεί κάποιος να πάρει πιστοποιητικό αγγλικό σε 3 ημέρες από το σπίτι, μάλιστα. Όλα αυτά.
3: Με παράδοση κατοίκων, δηλαδή.
4: Ακριβώς. Όλα αυτά έστρεψαν το ενδιαφέρον και την έρευνα της ΑΛΤΕ στην Ελλάδα και το θέμα έχει τεθεί πλέον από την ΑΛΤΕ σε ευρύτερη βάση, καθώς όπως δήλωσαν εκπρόσωποι της Ένωσης, το πρόβλημα είναι πρόβλημα εμπιστοσύνης στο ίδιο το σύστημα πιστοποίησης, κάτι που αφορά για την Ελλάδα και φυσικά όλο και την Ευρώπη.
3: Να ακούσουμε τη δήλωση στον Αντένα ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου.
5: Όταν λέει 99% επιτυχία σε προφήσενση, δεν είναι υπερβολή των διαφημίσεων. Εγώ την πιστεύω αυτή η διαφήμιση. Αλλά όποιος ξέρει από προφήσεις ξέρει ότι πάνω από 50% δεν μπορεί να υπάρχει επιτυχία. Στην πράξη όμως ανεφύησαν περιπτώσεις που διαφημίζουν μάστερ σε ξένη χώρα και λένε, στη ίδια διαφήμιση που λένε, ξέρετε, ελάτε να πάρετε μάστερ για να χρησιμοποιηθεί ως πιστοποιητικό ξένης γλώσσας στην ξένη αυτή γλώσσα για τις διαδικασίες του δημοσίου. Στην ίδια λένε ότι τα εγχειρίδια, οι σημειώσεις είναι στα ελληνικά.
1: Συνέντευξη εφόλης της ύλης παραχώρησε στην εκπομπή ενώπιος ενώπιου και στον Νίκο Χατζηνικολάου η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, απαντώντας στον Υπουργό Υγείας που δήλωσε ότι δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη κβαντική γιατρός και μηχάνημα βιοανάδρασης. Η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία δήλωσε πως υπάρχει κβαντική ιατρική και το μηχάνημα βιοσυντονισμού που κατέχει είναι νόμιμο καθώς δεν είναι επεμβατικό. Ακούμε ένα απόσπασμα και γυρίζουμε με τον Γιώργο Λικουρέτζο.
6: Μπήκα στη σελίδα του ιατρείου σας. Κβαντική ιατρική, γνωστική, ομοιοπαθητική. Mm-hmm. Θέλω εξηγήσεις.
7: Βεβαίως. Κβαντική ιατρική, λοιπόν, ουσιαστικά μιλάμε για τεχνολογία και μηχανήματα. Ο βιοσυντονισμός μπορεί να είναι. Δηλαδή,
6: τι
7: εγώ
6: είναι
7: μιλάμε
6: αυτό το μηχάνημα για το οποίο άκουσα τον Υπουργό Υγείας να λέει ότι μπορεί να υπάρχει στο ιατρείο ένα μηχάνημα χωρίς άδεια. Τι είναι αυτό το μηχάνημα? Βιοσυντονισμού.
7: Ο βιοσυντονισμός ή βιοανάδραση είναι ένα μηχάνημα με το οποίο μπορείς να σκανάρεις το σώμα μέσα από συχνότητες, έτσι από τις συχνότητες δηλαδή που εκπέμπουν τα κύτταρα και ίστη, και να πάρεις πληροφορίες. Χρησιμοποιείται πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές κλινικές και της Ευρώπης και της Αμερικής.
6: Δεν είναι
7: έχουμε
6: μηχάνημα
7: κέντρα
6: με το οποίο γίνονται επεμβάσεις.
7: Δεν είναι καθόλου επεμβατικό, δεν είναι παρεμβατικό, γι' αυτό και δεν χρειάζεται άδεια. Χθες ελέγχθηκα, κύριε Χατζηνικολάου. Βεβαίως, ήρθαν, είδα τα μηχανήματα, τους έδωσα τις πιστοποίησεις, έφυγαν οι άνθρωποι.
1: Η κυρία Καριστιανού Γιώργο μίλησε εκτενώς και για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών.
8: Καλό μεσημέρι. Για όλους και για όλα μίλησε η κυρία Καριστιανού χθες στον Χατζηνικολάου στην εκπομπή ενώπιον των οποίων στον Αντένα. Συνδέοντας άμεσα την τραγωδία στα Τέμπη με την πολιτική της διαδρομή. Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία μίλησε ευθέως για την απόφαση της να μπει στην πολιτική μετά την απώλεια της κόρης της Μάρθης στα Τέμπη. Περιέγραψε ουσιαστικά Βασίλη εκείνη τη νύχτα ως τομή στη ζωή της, λέγοντας ότι έκτοτε αισθάνεται πως αποτελεί τη φωνή της κόρης της και ότι η πολιτική της εμπλοκή προέκυψε από την πεποίθηση ότι δεν μπορεί να βρει δικαιοσύνη μέσα από το σημερινό σύστημα. Υπήρξε ιδιαίτερα αιχμηρή όσον αφορά στη δίκη των Τεμπών. Δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως η συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία μπορεί να δικαιώσει τις οικογένειες και εξέφρασε μια συνολική δυσπιστία για τους χειρισμούς που έγιναν στον τόπο του δυστυχήματος από τις αρμόδιες αρχές. Έκανε αναφορά και στην πιο πρόσφατη εξέλιξη, αυτή την παραγωγή του κ. Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες της σχετικά με τις παρεμβάσεις στον χώρο της τραγωδίας. Ενώ υποστήριξε ότι το εύρος των ευθυνών δεν εξαντλείται στα πρόσωπα που έχουν μέχρι σήμερα βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, κάνοντας αναφορά σε πρώην υπουργούς μεταφορών, γενικούς και ειδικούς γραμματείς, αλλά και εταιρείες. Όπως ακούσαμε και στο απόσπασμα, έκανε εκτενή αναφορά στα περί κβαντικής ιατρικής και στα μηχανήματα τα οποία βρέθηκαν στο ιατρείο της, λέγοντας ότι έχει δώσει τις πιστοποιήσεις σε όλους τους ελέγχους τους οποίους έχουν γίνει, ενώ απέδωσε πολιτικό κίνητρο στη δημοσιοποίηση της υπόθεσης και επιτέθηκε στον Άδωνη Γεωργιάδη. Πρέπει να σου πω ότι η συνέντευξη είχε έναν έντονα προσωπικό τόνο όταν μίλησε για την κόρη της Μάρθη, λέγοντας ότι της λείπουν η φωνή, η μυρωδιά και τα αστεία της, ενώ αποκάλυψε ότι η ίδια είχε ενθαρρύνει την κόρη της να ταξιδέψει με το τρένο εκείνη τη μοιραία νύχτα.
0: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Με σπασμένα τα φρένα έτρεχε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Ολλανδία. Δημήτρη, ωστόσο στο τέλος μείναμε με μια γλυκόπικρη γεύση.
9: Διατηρήθηκε όμως στην πρώτη θέση του ομίλου της η ελληνική ομάδα που είχε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία χθες το βράδυ στην κατάμεση Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Πολύ καλή παρουσία Το πρώτο ημίχρονο προηγήθηκε με τα γκολ των Ιωαννίδη και Μασούρα. Το δεύτερο ημίχρονο οι Ολλανδοί ανέβασαν απόδοση, έπαιξαν καλύτερα. Κατάφεραν να σκοράρουν στο 59 με τον Φαντάικ, μειώνοντας σε 2-1 και στο 21 λεπτό έφεραν το μάτι στα ίσια 2-2 με τον Ράιντερ. Στην κατάταξη η Ελλάδα πάντα πρώτη με 7, Ολλανδία 5, Γερμανία 4 βαθμοί, η Σερβία χωρίς βαθμούς. Έρχεται την Κυριακή η αναμέτρηση πάλι στην Τούμπα. Η Ελλάδα παίζει με την Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική. Πλήγμα για την εθνική μας, ο τραυματισμός του Χρήστου Τσόλη βγήκε από το μάτι στο 13 λεπτό, υπέστη θλάστη. Δεν θα παίξει με την Γερμανία, μένει εκτός δράσης για 2 με 3 εβδομάδες. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποκάλυψε ότι ο Άσος της Άρσεναλ δεν ήθελε να βγει από το παιχνίδι.
10: Πώς να διαχειριστώ, πείτε μου εσείς, είμαι προπονητής του Τουλού, να βγεις έξω μου λέει δεν βγαίνω. Πώς να το διαχειριστώ. Άρα αυτό είναι κάτι που μπορεί να χαρακτηρίζει τον Έλληνα και όλα αυτά τα παιδιά που έρχονται να παίζουν στην εθνική ομάδα ανεξαρτήτα της ηλικίας.
9: Πήραμε ένα σημαντικό βαθμό, ανέφερε ο Κώστας Τσιμίκας στις δηλώσεις που έκανε.
11: Νιώθουμε λίγο μια μικρή απογοήτευση, αλλά εντάξει, μην ξεχνάμε ότι πρέπει να μείνουμε ταπεινοί. Παίζαμε με ένα μεγαθύριο. Από τη μεριά μου θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίκτες μου. Παλέψαμε πολύ σκληρά όλοι μαζί. Παίξαμε, νομίζω, στο πρώτο ημίχρονο πολύ καλύτερα από την Ολλανδία. Σκοράραμε και δύο φορές. Πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά. Έχουμε ένα ακόμα παιχνίδι πριν πάμε όλες τις ομάδες μας. Οπότε πρέπει να κρατήσουμε αυτόν τον πόντο. Νομίζω ότι στο τέλος θα είναι πάρα πολύ σημαντικός.
9: Και ο σκόρερ του πρώτου τέρματος της εθνικής μας, ο Φώτης Ιωαννίδης, δήλωσε.
12: Πρέπει να βρούμε τα λάθη μας στο δεύτερο ημίχρονο και να πάμε ακόμα παραπάνω. Νομίζω κάνω μια τακτική επιλογή, διαφορετική, και εμείς δεν ανταποκριθήκαμε έτσι όπως έπρεπε. Θα μας εξηγήσει ο coach τι μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα, νομίζω. Αυτό πρέπει να το βελτιώσουμε και εμείς μέσα στο γήπεδο, να καταλαβαίνουμε λίγο πιο γρήγορα τι συμβαίνει. Και έχω την εντύπωση ότι στο επόμενο παιχνίδι θα είμαστε ακόμα πιο προετοιμασμένοι.
9: Περνάμε στο μπάσκετ. Την πρώτη ήττα στην Ευρωλίγκα γνώρισε ο Ολυμπιακός στην Πολώνια 96-94 από τη Βίρτους. Για την τρίτη αγωνιστική, ο Μάρκους Καρ με τρίποντο στο τέλος του αγώνα έδωσε την νίκη στην ελληνική ομάδα. Αμυντικά δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός που είχε πρώτο σκόρερ τον Εντζάι με 23 πόντους και ακολούθησε ο Ντόρσεϊ με 22. Απόψε στις 9 και 4 στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μακάμπι Τελαβίβ. Αίσθηση μέχρι τώρα στην Ευρωλίγκα ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έχει μείνει χωρίς νίκη σε 3 αγώνες. Χθες έχασε με 102-98 από την Χάπουελ Τελαβίβ. Είναι στην 20η και τελευταία θέση. Το τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε με 2-1 σετ από τον Βαλεντίν Βασαρό από το Μονακό, νούμερο 18 στην παγκόσμια κατάταξη, και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά που γίνεται στο Τόκιο. Στο Στίβο, κλείνω με αυτή την είδηση που σίγουρα ενδιαφέρει, ο κορυφαίος αθλητής στο επικοντό και κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, ο Σουηδός Ομόντο Ντουμπλάτιτς, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στους αγώνες του κλειστού Στίβου το 2027, καθώς θέλει να διατηρήσει τις δυνάμεις του για τον ανοιχτό. Έτσι, δεν θα πάρει μέρος και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού Στίβου στη Βαλένθια, όπου σημαίνει ότι θα τον δούμε σε κόντρες με τον Εμμανουήλ Καραλή, και ο δρόμος ανοίγει για τον Καραλή, τον κλειστό Στίβο, να κάνει κάτι θετικό και κάτι καλύτερο.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
13: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η σταδίου Πανεπιστημίου και Μάρνη στην Ομόνια, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Κατεχάκη.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr νέο έκτακτο δελτίο καιρού. Πού θα σημειωθούν ίσχυρες καταιγίδες τις επόμενες ώρες μέχρι 9 μποφόρ στο Αιγαίο η άνεμη.
3: Και στο ενικός.gr, Ευρωπαϊκή Ένωση, έκτακτη συνεδρίαση της Task Force για τον δίζελ, έντονες πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόταση της Γαλλίας για αποδέσμευση αποθεμάτων.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχάνικη, Κότσου και Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Χριστοδούλου και Μαρία Ψάλτη.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
14: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
15: Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ελληνική αγορά εργασίας, με το 84% των εργοδοτών στην Ελλάδα να δηλώνει σοβαρή δυσκολία στην έβρεση εργαζομένων με τεχνικές δεξιότητες. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, οι ίδιοι τεχνικοί επαγγελματίες θεωρούν την έβρεση βοηθών και εξειδικευμένου προσωπικού ως το κυριότερο εμπόδιο για την ανάπτυξη των εργασιών τους. Και όπως επισημαίνουν, η στροφή από τα επαγγέλματα λευκού κολάρου στη φόρμα εργασίας είναι πλέον επιτακτική. Τα τεχνικά επαγγέλματα και η απασχόληση στη βιομηχανία συγκαταλέγονται πλέον στα πιο καλοπληρωμένα της αγοράς, ωστόσο η προσέλευση των νέων παραμένει χαμηλή λόγω παλαιότερων κοινωνικών στερεοτύπων. Οι τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωπες με μια νέα πραγματικότητα, όπου οι παραδοσιακοί δείκτες επιτυχίας επαναπροσδιορίζονται. Τα πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ για τον Ιούλιο του 2026 κατέγραψαν αύξηση 2,5% στις αφίξεις, που σε απόλυτο νούμερο μεταφράζεται σε 6,5 εκατομμύρια επισκέπτες, και 2% στις διανυκτερεύσεις, ξεπερνώντας τα 31,7 εκατομμύρια. Αποτυπώνοντας μια σταθερή δυναμική, τα νούμερα αυτά φέρουν στο προσκήνιο νέες προκλήσεις. Ταυτόχρονα, η ψαλίδα μεταξύ αφίξεων και διανυκτερεύσεων επιβεβαιώνει ότι οι ταξιδιώτες επιλέγουν πλέον μικρότερες διάρκειες αποδράσεις. Τάση που στα ξενοδοχεία μεταφράζεται σε αυξημένο λειτουργικό κόστος λόγω των συχνών check-in, check-out. Η διαχείριση των αποχωρήσεων επηρεάζει καθοριστικά την εμπιστοσύνη των εργαζομένων προς τις επιχειρήσεις. Σχετική έρευνα υπογραμμίζει πως η συμπεριφορά της διοίκησης κατά την έξοδο ενός στελέχους λειτουργεί ως καθρέφτης της εταιρικής κουλτούρας, καθορίζοντας τη φήμη του εργοδότη στην αγορά εργασίας. Οι εργαζόμενοι αξιολογούν συνολικά μια εταιρεία από τον τρόπο που αποχαιρετά το προσωπικό της, θεωρώντας το δείκτη ειλικρίνας και σεβασμού. Την ίδια στιγμή, η απουσία ξεκάθαρων προοπτικών εξέλιξης εντείνει το αίσθημα στασιμότητας. Αυτή η οργανωσιακή ανασφάλεια οδηγεί 7 στους 10 εργαζόμενους να σκέφτονται ενεργά την αλλαγή καριέρας. Το κύριο συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν να επενδύουν στην ανοιχτή επικοινωνία και στην αξιοπρεπή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
14: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
18: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
19: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
20: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
19: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
20: Και εδώ και εκεί.
19: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
20: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
19: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Επόμενος.
21: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
21: Ναι.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέλης. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
13: Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα. Μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
14: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
15: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σήμερα σε ξάφνιασα.
1: Νίκο, τι είναι αυτά παρασκευιάτικα.
0: Σήμερα σε ξάφνιασα.
1: Βλέπω τσακίρ και έφυγε.
0: Περίμενε,
1: γιατί?
0: Σου δε, δεν το έχω δει έτσι εγώ. Το ανάποδο το έχω δει, περίμενε. Χωρίς εσένα όλα είναι ξενιτιές. Θα δεις κέφια και γλέντια που θα κάνεις με αυτά που θα σου πω σε λίγο. Αλλά για τον ανάποδο λόγο το διάλεξα.
1: Διασκεδάζουμε.
0: Για τον ανάποδο λόγο το διάλεξα, περίμενε.
1: Κατάλαβα.

0: λέω, θέλω κάτι με φωτιές. Ναι. Θέλω κάτι. Και μου ήρθε η σκέψη, ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να πυρπολιθώ.
1: Έτσι.
0: Τώρα, πάμε, λέω, Κατερίνα Κούκα, είναι μουσική Γιάννης Πανός, στίχη Τασούλα Θωμαίδου. Και γιατί το διάλεξε, να σου εξηγήσω. Διότι αν αθροίσουμε τις σημερινές ειδήσεις, τις οικονομικές ειδήσεις, το μόνο που μας λείπει είναι να μας βάλουν φωτιά να μας κάψουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είναι τόσο πολλά αυτά που θα σου πω, που εντάξει, λες, ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να πυρπολιθώ, να τελειώνουμε, βάλε φωτιά.
1: Τελείωσε.
0: Πιάσε ένα καό πώς θέλω και να χρεωθώ. Αυτό το λάθος μόνο μου ταιριάζει.

0: Λοιπόν, θέλεις να σου ρίξω σπίρτο να πυρπολιθείς?
1: Ρίξε. Όχι να πυρπολιθώ εγώ, αλλά αυτό σε θα τα πούμε, ναι.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω.
1: Δεν μπορούμε για να μην τα πούμε.
0: Από την κατά τη γνώμη μου είδηση της ημέρας.
1: Να.
0: Τα έλεγε και πριν στο μαγκαζίνο με τον Βασίλη και την Ελισάβετ, Μέρη Παπακοσταντίνου. Λοιπόν, άκου να δεις. Περιμέναμε ότι θα είναι αυξημένα τα τιμολόγια του ρεύματος για τον Οκτώβριο.
1: Αλλά
0: οι ανακοινώσεις έγιναν νύχτα. Από τα μεσάνυχτα μέχρι το πρωί, έτσι ώστε να ξυπνήσουμε, να το δούμε, να πούμε.
1: Να ξυπνήσουμε έτσι χαρούμενοι, ρε παιδί μου, ωραίο Σαββατοκύριακο έρχεται.
0: Ξυπνάς και λες, πάω πίσω.
1: Τι ωραία.
0: Πάω πίσω και τρέχω να κρυφτώ. Λοιπόν, πόσο ήταν μέχρι τώρα, εάν ξεπερνούσαν τα 15 λεπτά η κιλοβατόρα τα τιμολόγια, είχαμε επιδότηση, το θυμάσαι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Λέγαμε να το στηρίξουμε. Μετά, επειδή δεν γινόταν, ήταν λίγο ακριβό αυτό, η απάντηση είναι δεν πηγαίνετε στο μπλε καλύτερα.
1: Ναι.
0: Το οποίο μπλε έχει και σε μια εταιρεία που είναι οδηγός 11,5, άρα
1: και θα σωθείς. Και κλειδώνει και σώνεσαι.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: πολύ ωραία.
0: Άρα επιδότηση δεν έχουμε. Δηλαδή 3 εκατομμύρια Έλληνες οικογένειες, που αυτό μπορεί να είναι επί παιδιά, επί εγγόνια, επί γιαγιά, μπορεί να είναι η Ελλάδα, που είναι στο πράσινο τιμολόγιο, θα έχουν τις εξής αυξήσεις. Από τα 15 που είχαμε τον πύχη για να επιδοτηθούμε, μέσος όρος τιμών για τον Οκτώβριο 24, Λουκία. 24 λεπτά.
1: Έλα.
0: Η κιλοβατόρα.
1: Μαρία Χριστοδούλου, ρίξε στο κορμί το χρυσό τραγουδά.
0: Λοιπόν, άκου, μία εταιρεία, 34, γιατί αυτό είναι ο μέσος όρος που σου λέω, 34,7, πρόσεξε, τιμολόγιο Οκτωβρίου, η κιλοβατόρα, 15 είχαμε πήγε, 34,7, αύξηση 29,7. Δεύτερη εταιρεία, 33,9, αύξηση 29,4. Τρίτη εταιρεία, 27,36, αύξηση 21,96. Πρόσεξε τώρα, υπάρχουν και εταιρείες που ανάλογα, αν έχεις μικρή κατανάλωση, σου λέει μέχρι 100, ποιος ξοδεύει 100, πρέπει να είσαι μόνος σου.
1: Καλά,
0: και λείψω όλη μέρα.
1: Να μην λείψω όλη μέρα.
0: Σου δίνω
1: μην
0: για μικρή κατανάλωση, μην μπερδεύεστε, θα δείτε και μία τιμή 15,9, μία άλλη 17,9. Στα ψηλά γράμματα όμως, θα δείτε ότι αυτές οι τιμές είναι για πολύ μικρές καταναλώσεις. Για τις πρώτες 100 κιλοβατόρες. Σου λέω, αν είσαι μόνος και λείψω όλη μέρα, θα κάψεις 100 και μην είναι σε 30 τετραγωνικά. Δεν μιλάμε για το μέσο όρο.
1: Θυμάσαι που μας το είχε πει αυτό πριν από καιρό ο κ. Χριστοδουλής, το
0: ναι.
1: Και μετά. Που μας έλεγε μαγκάλι. Να το, ήρθε η ώρα.
0: Άρα, είδηση νούμερο 1. Πήγαμε στα 24 λεπτά μέσον όρο η κιλοβατόρα για τον Οκτώβριο. Δεν υπάρχει επιδότηση, προς το παρόν τουλάχιστον. Και μας λένε πηγαίνετε στο μπλε που είναι από 11,5 ως. Αλλά άκουγα τη μέρη νωρίτερα ότι ακόμα και τα μπλε σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν έχουν 80-90% αύξηση. Το μπλε, το σταθερό, δηλαδή κάποια στιγμή τελειώνει, δεν είναι φόρο ζωή. Άρα, σε σχέση με πέρσι τον Αύγουστο, οι τιμέ είναι σχεδόν 100% πάνω και στο μπλε. Δεν το συζητάμε τώρα για το πράσινο, άστο καλύτερα. Λοιπόν, αυτό είναι η μία καλή είδηση τη ημέρα.
1: Να πω εγώ την άλλη.
0: Είχα δίκιο, ρίξε πριν.
1: Ναι, ναι, να πω εγώ την άλλη. 5,1 εκτινάσεται ο πληθωρισμό στην Ελλάδα.
0: Ρίξε,
1: Μαρία Σπίτα. Το Σεπτέμβριο.
0: Μπράβο. Μάλιστα. Πόσο είναι, ήταν 3, πόσο ήταν τον προηγούμενο μήνα? 3,7. Και πόσο ήταν το Σεπτέμβριο του 2025? 1,8.
1: Πόσο είναι φέτος? 5,1. Αγαπητοί μας ακροατές.
0: Φυσικά, ο κεντρικός ρόλος αυτής της αύξησης είναι η ενέργεια. Είναι 18,8% πάνω η ενέργεια. Σου έχω ένα καλύτερο στοιχείο, δεν το διαβάσεις, είναι από την ανάλυση που κάναμε στο Open. Στο μηνιαίο πληθωρισμό είμαστε, παρακαλώ, 1,8. Αυτό είναι σε 12μηνη βάση το 5,1. Σε μηνιαίο πληθωρισμό μήνα-μήνα είμαστε 1,8 πάνω. Δεύτερη στην Ευρώπη, 2 έχει Ιταλία.
1: Δεύτερη στην Ευρώπη.
0: Ναι, 2 έχει Ιταλία.
1: Είμαστε πια πρωταθλητές. Θα βάλουμε αυτό το τραγούδι.
0: Όμως εμείς τι κάναμε? Αποπληρώσαμε προώρα χρέος 2,5 δις. Έχουμε, στέλνουμε μήνυμα εμπιστοσύνη στις αγορές. Άρα,
1: αλλά ο κόσμος στενάζει.
0: Δεν πειράζει, θα πάει το Σάββατο, θα πάρει λίγο χρέος που έχουμε πληρώσει.
1: Θα πάρει λίγο χρέος και βάλει, θα πει τι ωραία που περνάω.
0: Θα το βάλει με πατάτες.
1: Το Σάββατο που θα
0: ξέρεις
1: πάει στο σούπερ μάρκετ.
0: Χρέος με πατάτες έχεις φάει.
1: Χρέος με πατάτες, με ρύζι, με μακαρόνια.
0: Είναι
1: τέλειο. Είναι ωραίο συνδυασμός.
0: Εξαιρετικό. Πάμε παρακάτω τώρα. Αυτό γίνεται στο εξής παγκόσμιο περιβάλλον. Επειδή όλα αυτά δεν τα ζούμε μόνο εμείς, αλλά όλος ο κόσμος, έχουμε κίνηση που μαζεύεται κάπως τις τελευταίες ώρες. Παγκόσμιου ξεπουλήματος ομολόγων. Σου θυμίζει κάτι αυτό? 2008,
1: Lehman
0: Brothers. Δεν λέω ότι είμαστε εκεί προφανώς, καμία σχέση,
1: όχι,
0: μην γνωρολογούμε.
1: Αλλά
0: οι αγορές τι λένε.
1: Υπάρχει ένα αλλά.
0: Λοιπόν, βλέπουν οι αγορές ότι υπάρχει ένα τρίπτυχο, πληθωρισμός. Ένα, από την ενέργεια. Δύο, επιτόκια, θα ξανανεύουν. Έχουν ανέβει ήδη δύο φορές σε λίγο καιρό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Τρία, κρατικό χρέος. Θυμάσαι που μας έλεγε ο κύριος Πετράκης ότι πάμε σε... Όχι, μου το έλεγε στο...
1: Θυμάσαι που μας έλεγε.
0: Ο κύριος Πετράκης μου είπε χθες το πρώτο ότι πάμε σε έλλειμμα. Πάμε να γυρίσουμε σε έλλειμμα από πλεόνασμα.
1: Ποιος μας έλεγε ότι θα πάει ο πληθωρισμός πάνω από 4 και το θεωρούσαμε αυτό... Ο κύριος Χιόν, δεν θυμάμαι ποιος. Ο κύριος Διαργόπουλος. Και το θεωρούσαμε αυτό δύσκολο. Σκέψου το 5,1.
0: Όλα αυτά γίνονται σε ένα φόντο παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης. Ένα, δύο, τάσεις ξεπουλήματος ομολόγων λόγω της παγκόσμιας ανησυχίας και η Ευρώπη πιεζόμενη ασφυκτικά από τον Τραμπ φαίνεται ότι συζητάει να απελευθερώσει δεκάδες εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ για να ρίξει τις τιμές, γιατί όλο το κακό ξεκινάει από εκεί και από τους δύο πολέμους και κυρίως Ρωσίας-Ουκρανίας. Το ντίζελ, το μεγάλο ζήτημα, ξεκινάει από εκεί και όχι από κάτω, από την Μέση Ανατολή. Λείπει το ντίζελ, είναι πάρα πολύ ακριβό και ακριβένουν και περισσότερο. Σήμερα στην Αντλία, όσοι πήραν καινούριες παραγγελίες, έπεσε από τα 2,18 στο 2,13. Όμως, μην βιάζεσαι να πανηγυρίσεις, είναι καλύτερο από το 2,22, αλλά σίγουρα είναι χειρότερο από το 1. Περίμενε. Μην με διακόψεις.
1: Συγγνώμη.
0: Μην διακόψεις τη φράση.
1: Λοιπόν,
0: το ντίζελ είναι τώρα στο 2,13 σήμερα. Ήταν 2,22, άρα καλό είναι που επιδοτήθηκε. Αλλά 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ήταν 1,50, Λουκία μου. Από το 1,50 πήγαμε, αυτό είναι 50% αύξηση σε 6 μήνες. 50% αυξήθηκαν οι συντάξεις, οι μισθοί. Όχι. Άρα, αν βάλεις 50% το ντίζελ, συν 50% 100% σήμερα το ρεύμα και 50% το αέριο, πώς βγαίνει ο χειμώνας, Λουκία?
1: Να σου πω που φτάνουμε. Πες. Λοιπόν, φτάνουμε να υπάρχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία.
0: Έστω και αυτό.
1: 110 δις ευρώ.
0: Αυτό είναι το αποτέλεσμα.
1: Αυτό είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών που συζητάμε. Mm. Και επίσης, το 74% των χρεών βαραίνει ελάχιστους μεγαλοφιλέτες.
0: Είναι 4 εκατομμύρια
1: οι οφειλέτες, αλλά το 74% είναι μικρόφιλέτες.
0: Ναι, πρόσεξε, εδώ είναι μία λάθος εικόνα. Επειδή υπάρχουν τεράστιες οφειλές από την περίοδο ακόμα του χρηματιστηρίου, Ακρόπολης Αχαιεπή, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Από το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Εδώ σέρνονται οφειλές δεκάδων δισεκατομμυρίων που μένουν, δεν σβήνουν και φουσκώνουν. Το σημαντικότερο το είπε στο τέλος, με τους μικροφιλέτες. Αυτό είναι το πρόβλημα, Λουκία. Ξαναπέστο. Ναι, εδώ είναι το πρόβλημα.
1: Ότι όλο αυτοί, και να το πούμε για να το καταλάβετε, ότι το 74% των χρεών δεν είναι τίποτα μεγαλοφιλέτες με τεράστια ποσά. Είναι μικρές οφειλές. Αυτό σημαίνει ότι ο άλλος δεν μπορεί να αποπληρώσει τη μικρή του οφειλή που μπορεί να την έχει βάλει και σε δόσεις και να είναι, ξέρω εγώ, το μήνα, πέστω και 30-40 ευρώ. Μπορεί να μην μπορεί να το αποπληρώσει, γιατί προτιμάει να πληρώσει το λογαριασμό του ρεύματος, το λογαριασμό του σούπερ μάρκετ, να πάει να φάει ο άνθρωπος, να έχει στο σπίτι του τα απαραίτητα.
0: Ωραία. Να προσθέσουμε τώρα στη μεγάλη εικόνα για να πάμε και στις μικρότερες. Πάρα πολλές ειδήσεις σήμερα και
1: σου έχω
0: και μια έκπληξη μεγάλη.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, για να καταλάβεις πόσο ευμετάβλητο είναι το πράγμα. Είχαμε χθες αυτή την απόπειρα αεροπειρατείας, το τσιγκλονιστικό θρίλερ στον αέρα. Με τον αεροπειρατή συγκυβερνήτη από το ΜΑΝ, μαχαίρωσε τον πιλότο για να ρίξει το αεροπλάνο. Οι Ισραηλοί και ο Τραμπ βλέπουν Ιράν από πίσω. Βγαίνει το βράδυ ο Τραμπ και λέει: όπως καταλαβαίνω και μου πανέ, προς Ιράν πάει, δεν το αποκλείω. Λίγο μετά, αφού το λέει αυτό και λέει και ο Νετανιάχου ότι είναι ισλαμιστής ριζοσπαστικοποιημένος, βγαίνει ο Τραμπ. Και ενώ ταυτόχρονα υπάρχει στο Άξιος τυχαία πληροφορία ότι οι Αμερικανοί στέλνουν το αεροπλανοφόρο Ρούσβελτ στη Μέση Ανατολή, συν και άλλες δυνάμεις κομάντος, αρχίζει και ανεβαίνει το έργο ότι πάμε για νέο γύρο πολέμου.
1: Mm-hmm.
0: Εκείνη την ώρα το πετρέλαιο είχε 97. Μπαμ, 102. Τώρα έχει 100. Mm-hmm. Θέλω να σου πω ότι είναι τόσο ευμετάβλητο το σκηνικό, ώστε είμαστε στο έλεος πληροφοριών, παιχνιδιών επίσης, κερδοσκοπικών κινήσεων, διαρρέω για να κερδίσω και μετά το παίρνω πίσω και μετά το ξαναλάζω. Το βέβαιο είναι ότι κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει σε 5 λεπτά, ειδικά με τον Τραμπ πρόεδρο. Άρα αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί για πολύ καιρό. Δεν είναι σπριντ, είναι αγώνας αντοχής. Θα αντέξουν οι οικονομίες τέτοια κατάσταση με τέτοιο κόστος ενέργειας, ρεύματος, αερίου και πετρελαίου?
1: Αυτό είναι το μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο ερώτημα, το οποίο δυστυχώς δεν είναι ερώτημα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να λυθεί και να απαντηθεί άμεσα.
0: Πάμε τώρα να σε εκνευρίσω για να καταλήξουμε στην έκπληξη. Λοιπόν, άκου να δεις. Δεν λέμε ότι ο Μητσοτάκης έχει στείλει επιστολή στην Ούρσουλα και λέει σε παρακαλώ δύο πραγματάκια.
1: Ναι.
0: Εγώ θα μειώσω τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, αλλά επειδή θα πρέπει να υπερβώ το όριο των δαπανών, δώσε μου το OK, αυτή τη λεγόμενη ρήτρα διαφυγής.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: ταυτόχρονα σου λέω ότι επειδή πιέζομαι και επειδή βλέπω ότι είναι λύση τελικά, άσε με, επειδή εισπράττω παραπάνω, επειδή είναι ακριβότερα όλα από το ΦΠΑ, αυτό το παραπάνω το επιστρέψω στον κόσμο. Πολίτες και επιχειρήσεις. Μάλιστα. Ενώ θα το συζητήσει αυτό και μου το έλεγε ο κ. Χατζηβασιλείου το πρωί, σύνοδο κορυφής στα μέσα Οκτωβρίου, βγαίνει ο υπάλληλος, έχει σημασία, ο υπάλληλος εκπρόσωπος της Κομισιόν και λέει τα εξής χθες που τον ρώτησαν για επιστολή Μητσοτάκη και μελώνει που είναι ίδια και είναι και άλλες χώρες που έχουν στείλει. Ναι. Λοιπόν, λέει, η χρήση της ευελιξίας αυτής δεν μπορεί να λειτουργήσει σε βάρος της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Υπάρχει ένα πλαίσιο εδώ, κύριε, λέει, δημοσιονομικό. Δεν γίνεται. Τι είπε ο αυτός.
1: Αυτός.
0: Λέω ότι έχουμε κανόνες. Άρα δεν μπορείτε εσείς να έρθετε να ζητάτε σαν ζήτουλες να τους παραβιάσετε. Σοβαρά, κύριε. Σοβαρά, κύριε εκπρόσωπε, ουσβάρι, όπως λέγεται. Δεν μπορούμε, δηλαδή, τι πρέπει να γίνει παραπάνω στην Ευρώπη και στον κόσμο για να πείτε οι κανόνες είναι για να παραβιάζονται όταν οι λαοί κινδυνεύουν σοβαρά από κατάρρευση των οικονομιών τους. Παραβιάστε τους, οι κανόνες είναι για το καλό της Ευρώπης. Mm. Αυτοί οι κανόνες έτσι όπως είναι για το κακό της Ευρώπης. Άρα, δείτε το ξανά ή τουλάχιστον πες μισό λεπτό να αποφασίσουν οι ηγέτες.
1: Λοιπόν.
0: Μην βγαίνεις ως υπάλληλος να καταργήσεις κάτι που φαίνεται η μόνη λύση.
1: Λοιπόν.
0: Έτσι είναι, Λουκία μου.
1: Έτσι είναι. Να πω κάτι άλλο.
0: Όχι,
1: για
0: θέλω
1: μία...
0: να σχολιάσεις αυτό. Γιατί αυτό είναι το πιο σοβαρό.
1: Αυτό...
0: Μα αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι,
0: όταν εμείς...
1: Είναι αυτό το θέμα, είναι και άλλα θέματα.
0: Μα όταν
1: ότι στην Κύπρο, παραδείγματος χάρη, χθες ανακοίνωσαν μηδενικό ΦΠΑ σε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, γάλα.
0: Ναι, άλλα σου είναι. Και ότι ο Πιαρακάκης λέει. Εγώ δεν είμαι υπουργός οικονομικών, Λουκία. Εγώ λέω ότι η κυβέρνηση, ας ψηφίσουν την επόμενη. Αυτή η κυβέρνηση που έχουμε λέει ότι με τα δεδομένα που έχουμε πρέπει να πάρουμε άδεια. Αλλιώς θα βρεθούμε πάλι με τα μνημόνια στο λαιμό. Άρα λέει πρέπει να ζητήσω. Και όταν βγαίνει ο υπάλληλος και λέει δεν σε αφήνω, πρόσεξε, δεν είναι μόνο να το κάνουμε μόνοι μας. Λέει και να ζητήσετε θα σε αφήσω. Όποιος δεν πιστεύει ότι δεν μπορεί. Λέει να το κάνουμε χωρίς να ζητήσουμε. Απαντάει η Ευρώπη. Και να ζητήσεις, εσύ και η Μελώνη, που είστε στη δυσκολότερη θέση οικονομικά από τους υπόλοιπους, δεν σε αφήνω. Γιατί απαγορεύεται από το δημοσιονομικό πλαίσιο. Τι είναι, ποια είναι η πρόταση. Να πάμε κόντρα, κάνουμε επανάσταση. Ποια είναι η κόντρα. Πού είναι το θέμα. Και επίσης να σου πω και κάτι άλλο. Βγαίνει και ο Σανδουλάκης θες. Και λέει: εγώ έχω ένα μηχανισμό που τον έχω φτιάξει και μάλιστα μου έλεγε νωρίτερα ότι είναι ιταλική η πατέντα, γιατί του μίλησα. Λοιπόν, ο κ. Σανδουλάκης λοιπόν τι λέει. Γιατί αν πιστεύει κανείς ότι εγώ έρχομαι εδώ να πω ό,τι λέει ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας, κάνω ρεπορτάζ, Λουκία. Και εγώ μεταφέρω το ρεπορτάζ και του Μητσοτάκη και του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη. Και λέω τα δεδομένα και οι πολίτες και οι ακροατές τα κρίνουν. Εγώ δεν είμαι ούτε οικονομολόγος, ούτε πολιτικός, ούτε υπουργός οικονομικών. Λέει λοιπόν ο κ. Ανδρουλάκης στη Βουλή, έχω σας καταθέτω σε τροπολογία ένα μηχανισμό που δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε. Και με αυτό το μηχανισμό, τι μπορούμε να κάνουμε, να πηγαίνει το επιπλέον έσοδο ενός φόρου να ενισχύει τον άλλον για να επιστρέφει στους πολίτες αυτόματα, χωρίς ζημιά των δημόσιων οικονομικών και να παράξει αποτέλεσμα. Ακούγεται καλή ιδέα αυτό. Να σου δώσουμε να καταλάβει ο κ. Λιαργκόβα το πρωί.

0: μου είπε, που δεν είναι Πασόκ, ότι γίνεται. Είναι εφικτό. Το ακούς καλά αυτό? Ναι, ένας τρόπος να μην ρωτήσουμε. Μια δημιουργική πρόταση. Πώς φαίνεται αυτό?
1: Κοίτα, χθες το που είχα τον κύριο Σταϊκούρα στην εκπομπή.
0: Εξαιρετικός ο κύριος Σταϊκούρας.
1: Ο οποίος είναι φυσικά γνώση των οικονομικών και έχει διατελέσει και υπουργός οικονομικών.
0: Τι σου είπε?
1: Η άποψή του ήταν άλλη, ότι δεν χρειάζεται να πάρουμε την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω σε αυτό.
0: Ναι, εγώ σου λέω τώρα για τον Ανδρουλάκη.
1: Αυτό μου είπε. Γι' αυτό
0: εγώ λέω ότι υπάρχει ο μηχανισμός του Ανδρουλάκη που το προτείνει και εγώ περιμένω μία τεκμηριωμένη απάντηση, γιατί δεν έχω πάρει αποστέλεχος της. Μιλώσω για τον κύριο Χατζηβασιλείου το πρωί, ρώτησα την κυρία Σδούκου. Απάντηση το αν γίνεται ή δεν γίνεται, ο κύριος Λαργόβας μου είπε γίνεται. Ναι. Εγώ περιμένω από την κυβέρνηση να πει: θα το πάρει το οικονομικό επιτελείο, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Ο καθένας να πει κάτι. Μπορεί από όλους μαζί κάτι να βγει. Δεν είναι περίοδος σύγκρουσης, Λουκία. Είναι περίοδος όλοι να βρουν αυτά που μας ενώνουν.
1: Ναι, αλλά εδώ
0: εμείς ζητάμε τι είναι το καλύτερο για τους πολίτες.
1: Δεν είναι περίοδος σύγκρουσης. Εγώ βλέπω ότι όταν βγήκε η κυβέρνηση και ανακοίνωσε τις 120 δόσεις, βγήκε μετά το Πασόκ και λέει: α, 120 δόσεις. Εμείς το είχαμε πει.
0: Είναι ο πρώτος που το είπε.
1: Για το ποιος είπε για τις 120 δόσεις.
0: Ναι.
1: Άρα.
0: Οι 120 δόσεις προτείνει η κυβέρνηση, είναι άλλες από αυτές που προτείνει ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι, αλλά βγήκε και είπε το Πασόκ ότι πάτε και προτείνετε ένα μέτρο το οποίο το είχαμε πει εμείς, έτσι είπε. Εκτός αν έχουν κάνει λάθος.
0: Είμαι ο πρώτος που στο είπα. Και συμφωνώ, έτσι είπε. Φυσικά έτσι είπε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά εγώ θα επιμείνω. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη εικόνα είναι ότι η κυβέρνηση λέει, λες να μπορούσε να μην ρωτήσει, είναι θα έχουν τάση αυτοκτονίας. Να μπορούσε να το κάνει και να πηγαίνει γυρεύοντας. Προφανώς για να το λέει, έτσι είναι. Εγώ λέω λοιπόν ότι αφού δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε 11-12 ευρωπαϊκές χώρες το ίδιο που
1: αυτό
0: κάνουμε εμείς.
1: Θέλω να πω.
0: Γιατί η Μελώνη χαζίνει, η Μελώνη να μην το μειώσει και πάει να ρωτήσει. Γιατί κάνει το ίδιο. Γιατί πάει να ρωτήσει.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν άλλες χώρες όμως που δεν,
0: δεν έχουν περάσει μνημόνια, Λουκία μου. Δεν έχει διαδρομή της οικονομίας η δικιά μας και τους κανόνες που έχουμε εμείς. Εμείς έχουμε άλλους περιορισμούς. Είμαστε πληγωμένοι από τα μνημόνια ακόμα. Αν ο κόσμος πιστεύει ότι
1: ναι,
0: πέρασαν.
1: Εδώ μας λένε ο νόμος
0: Κατρούγκαλου είναι εδώ.
1: Είναι εδώ, ναι, αλλά μας λέει η κυβέρνηση.
0: Είναι εδώ.
1: Ο μισός είναι εδώ. Ότι έχουμε περάσει από τα μνημόνια. Ότι πλέον έχουμε ανάπτυξη. Ότι η οικονομία μας πάει καλά.
0: Έχουμε,
1: αλλά σε σχέση και όλα. Σε σχέση με το ένα ή το άλλο.
0: Σε σχέση με τους περιορισμούς που έχουμε ως προς τη δημοσιονομική πειθαρχία, τα δεδομένα είναι αυτά.
1: Από τη μία ακούμε ότι τα έχουμε περάσει από τα μνημόνια, ότι έχουμε ανάπτυξη, ότι η οικονομία μας πάει καλά, μας πετάνε νούμερα στα μούτρα, να το πω έτσι, ότι όλα πάνε τέλεια, και από την άλλη μας λένε δεν έχουμε φύγει ακόμα από τα μνημόνια. Ας αποφασίσουν. Γιατί έχουμε... και ο κόσμος δεν τρώει το χρέος, όπως είπαμε.
0: Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, έχουμε ένα δεδομένο ότι η κυβέρνηση λέει πρέπει να ρωτήσουμε και αν δεν μας πούνε ναι, δεν γίνεται. Πολλοί υπουργοί μου λένε ότι δεν βλέπω εύκολα τα πράγματα με τέτοια κατάσταση, με παγκόσμιο sell-off ομολόγων, ξεπούλημα δηλαδή, και με εικόνες νέας παγκόσμιας κρίσης να λέει Ευρώπη ξέχνα τους κανόνες και εξόδεψε όσα θέλεις και ξέχνα και την οροφή. Άρα, αν έρθει μια κυβέρνηση να λάβει το ρίσκο και να πει: εγώ δεν με ενδιαφέρουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες, θα κάνω το κεφαλίου μου γιατί θεωρώ ότι δεν χρειάζεται. Η Ευρώπη θα λέει άλλο. Εδώ θα κάνει άλλο. Το μακάρι να γίνεται και να μπορεί και να πάνε λεφτά στον κόσμο.
1: Ναι, πάμε αλλά από την άλλη, με αυτά τα επιτόκια σου διαβάζω εγώ ένα μήνυμα εδώ που μας στέλνει ένας ακροατής μας. Όταν με έκλεισαν, λέει, δεν ξέρω τι επιχείρηση είχε ο άνθρωπος, το 17, μετά από 3 μνημόνια, χρώσταγα 90.000. Κατάφερε μετά από 10 χρόνια να έχω πληρώσει 56.000. Ναι. Αλλά χρωστάω 170.000 με αυτά τα επιτόκια.
0: Και
1: γιατί
0: μερικές...
1: και το επιτόκιο, από ό,τι έλεγε, χθες συζητούσα με τον κύριο Μητρόπουλο, παραδείγματος χάρη, μου έλεγε ότι το επιτόκιο που είναι 5,8 είναι ληστρικό.
0: Και μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ακόμα θα σου πούνε το ίδιο. Γιατί έτσι είναι, Λουκία. Τώρα πάμε στην έκπληξη που σου έχω ετοιμάσει. Λέγαμε λοιπόν χθες ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είπε: εγώ έχω ένα μηχανισμό, δεν χρειάζονται τα γράμματα στην Ούρσουλα, τα γαλάζια γράμματα. Και θυμήθηκε και άλλες περιπτώσεις που έχουμε στείλει γράμματα για τις πολυεθνικές, για το ρεύμα. Και θα σου έλεγα τώρα.
1: Και είχαμε την, ναι, γι' αυτό σου λέω αυτό.
0: Περίμενε, περίμενε.
1: Είδαμε πώς πήγαν και οι προηγούμενες
0: επιστολές. Περίμενε. Λέω λοιπόν ότι ο Ανδρουλάκης είπε τα γαλάζια σας γράμματα. Και μου θυμίζει, λέει, το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη. Πάμε να ακούσει την έκπληξη που σου έχω ετοιμάσει.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε.
2: Ξέρετε, κύριε Θεοδωρικάκο, τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φοντερ Λάιεν? Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα.

0: Και μάλιστα στο τραγούδι λέει
1: για τρυφερές αναμνήσεις. Οι δικές σας αναμνήσεις θα είναι θλιβερές για τον ελληνικό λαό. Θλιβερότατες.
2: Πώς είναι δυνατόν οποιοδήποτε πολίτης και πολιτικός να διαφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής που απέστειλε ο Πρωθυπουργός της χώρας προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ξέρετε κύριε Θεοδωρικάκο τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φοντερ Λάιεν? Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, «Τα γαλάζια σου γράμμα».

0: μια ζωή.
1: Και είδες το συμβολισμό των στίχων, ήταν από τις καλές στιγμές του κοινοβουλίου αυτή,
2: ναι.
1: Και μας έδωσε και πάσα για να θυμηθούμε ένα υπέροχο τραγούδι, Τα γαλάζια σου γράμματα, Δήμητρα Γαλάνη.
2: Έτσι θα το ρίξουμε τα τραγούδια, μου φαίνεται,
1: ναι,
2: γιατί
1: ναι,
2: αλλιώς
1: ναι, ναι.
2: δεν βγαίνει η κατάσταση.
1: Και θα έλεγα, ξαναβλέποντας όλο το θέμα, όλη την εικόνα, τι βλέπουμε σήμερα λοιπόν? Βλέπουμε ότι έχετε ένα χειμώνας που θα πρέπει, γιατί πέφτει η θερμοκρασία. Σήμερα έχει ρηπές.
2: Ήδη κάνει κρύο.
1: Βέβαια, έχει ρηπές 130 χιλιόμετρα στην Πεντέλικα. Θα σας πω συγκεκριμένα πόσο έχει, διότι έχουμε απαγορευτικό απόπλο, το πω αυτό. Και μέχρι τις 8 είναι στον Πειραιά σίγουρα, 8 θα το ξαναδούν. Από Λαύριο και Ραφίνα δεν φεύγει κανένα πλοίο. Οι ρηπές ανέμων λοιπόν 135 χιλιόμετρα στην Πεντέλη, 116 στην Πάρνηθα, οι πιο δυνατές σε όλη την Ελλάδα. Σε ένα περιβάλλον λοιπόν που μπαίνει σιγά σιγά ο χειμώνας και έχουμε ανάγκη τη θέρμανση, και όσοι μας ακούνε σκέφτονται και λένε μια στιγμή, εγώ τα βγάζω ίσα ίσα πέρα χωρίς ακόμα να έχω να πληρώνω θέρμανση.
2: Πόσο,
1: αν έρθει και θέρμανση,
2: αν πρέπει να βάλω πετρέλαιο θέρμανσης, πώς θα
1: είναι
2: πάει?
1: Είναι ανάψει τη σόμπα ή το κλιματιστικό ή το αέριο εκεί που είναι 50% όλα πάνω. Πώς θα βγει ο μήνας Τουρκία?
2: Και ήδη έχει αρχίσει και κάνει κρύο. Και, και σκέψου και τις περιοχές που κάνει κρύο νωρίς, ας πούμε.
1: Άρα.
2: Όπως η πυρωτική Ελλάδα. Δεν είναι μόνο η Αθήνα.
1: Επειδή είπα να αφιερώσουμε σήμερα την εκπομπή μας σε όλη την οικονομία, που είναι το τεράστιο θέμα, ήταν το τεράστιο θέμα όλο του χειμώνα, και με τα καύσιμα και με τα κοινόχρηστα και με την ενέργεια και με τους εμπόρους και με τους ειδικούς, όλοι θα είναι εδώ. Η κυρία Ιακωβίδου, πρόεδρος Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων, ο κύριος Κιούς, πρόεδρος των Μεσαινοπολών όλης της χώρας, ο κύριος Στοδουλίδης, ειδικός στα ενεργειακά, ο κύριος Καβαθάς, πρόεδρος που εκπροσωπεί όλους τους εμπόρους και βιοτέχνες της χώρας, ο κύριος Πετράκης, ο κορυφαίος οικονομολόγος, θα είναι όλοι εδώ. Τι θα ψάξουμε να βρούμε?
2: Το βασικό θέμα.
1: Θα ψάξουμε να βρούμε καταρχήν ποιο είναι το πρόβλημα, ποια είναι η λύση, και τρίτον, εγώ θα πω κάτι σε όλα τα κόμματα, στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Καλό είναι, έχουμε εκλογές, να κάνετε προτάσεις, να διασταυρώνετε τα ξύφη σας. Μήπως ήρθε η ώρα λίγο να αφήσουμε
2: να
1: την κοκορομαχία και να συνεννοηθείτε, διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κανείς μισθωτός συνταξιούχος δεν ενδιαφέρεται για τις συγκρούσεις σας, ενδιαφέρεται
2: Ακριβώς.
1: για δημιουργικές παρεμβάσεις για να βγάλει πέρα το χειμώνα. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Λοιπόν, είμαστε 27 λεπτά μετά τις 3. Αργήσαμε να πούμε καλό μεσημέρι, αλλά μας πήρε φόρα η σαρωτική ειδησιογραφία.
2: Λουκία
1: Γκάτσου, Νίκος Σταβελάκης.
2: Δήμητρα Πανανού μαζί μας. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Χριστοδούλου, και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ειρήνη Κούρτη. 211-200-8200 και τα email σας τα περιμένουμε. Όσο, γιατί είπαμε, θα συζητήσουμε για την οικονομία, να μας πείτε και τα δικά σας προβλήματα και τι περνάτε. Στούντιο papakirialfm.gr.
1: Βλέπω ένα μήνυμα που θα το διαβάσουμε όλες επιστρέψουμε, με τίτλο «Άδεια από την Ευρώπη για μέτρα». Θα το συζητήσουμε αυτό. Θα έχουμε μαζί μας την κυρία Ιακωβίδου, το κοινοβουλίο των κοινοχρήστων. Θα είναι η μάχη του χειμώνα, η μάχη των κοινοχρήστων και των γενικών συνελεύσεων των πολυκατοικιών. Να βάλουμε, να μην βάλουμε πετρέλαιο. Έχουμε αποθεματικό, πόσο κοστίζει. Και ο κύριος Κιούς, ο πρόεδρος των Μεσαινοπολών. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
4: Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων είναι ότι δεν παράγουν καυσαέρια. Όμως, σε περίπτωση που φορτίζονται από ρεύμα το οποίο προέρχεται από καύσιμα όπως ο λιγνίτης ή το πετρέλαιο, τότε η χρήση τους εξακολουθεί να παράγει διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο απλά εκπέμπεται από τα εργοστάσια ενέργειας. Η λύση που έχει δοθεί αφορά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στους χώρους στάθμευσης. Ηλιακά πάνελ τοποθετούνται πάνω από τους φορτιστές των οχημάτων ή στα στέγαστρα των πάρκινγκ, διοχετεύοντας απευθείας την ηλιακή ενέργεια στις μπαταρίες των

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
6: Σεισμού στο 5,1% στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο. Άνοδο στο 3,8% και στην Ευρωζώνη. Νέο έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα και έως το μεσημέρι της Κυριακής. Περισσότερα στο real.gr. Δεμένα έως τις 8 το βράδυ τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο.

0: στους 97,8.
1: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: πετάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το μέλλον σου χωράει παντού.
3: Υποβολή εργασίας έγινε.
4: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
5: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
6: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
7: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
9: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία

0: Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε πριν από λίγο απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στα γαλάζια γράμματα. Και έχει ενδιαφέρον ότι σήμερα απαντά, χθες το είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, έχει σηκώσει πολύ σκόνη και η ιστορία αυτή με τα γαλάζια γράμματα και η πρόταση του Πασόκ και ένα μηχανισμό που δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε. Λέει το Πασόκ, δεν ξέρω, η κυβέρνηση λέει όχι. Που δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε για να παίρνουμε από τον ένα φόρο στον άλλον και να μπορούμε τελικά να μειώσουμε τους φόρους και να ωφεληθούμε. Λέει λοιπόν προσωρινά, δεν είναι για μόνιμο αυτό, είναι για περίοδο ανάγκης. Λέει λοιπόν ο κ. Μαρινάκης, μιλάει για αστιάκια από το βήμα της Βουλής, τα γαλάζια γράμματα είναι αυτό, για μαθαιόμενους μάγους, για συνθήματα παροχημένα, ηρωνίες, ακοστολόγητες υποσχέσεις. Βλέπω ότι η κυβέρνηση αποδείχνει την πρόταση, Ανδρουλάκη. Περνά στην αντεπίθεση για τα γαλάζια γράμματα και όλοι αυτοί που είναι μια πολύ αιχμηρή κριτική, ότι δηλαδή ο Πρωθυπουργός στέλνει επιστολές στην πρόεδρο της Κομισιόν χωρίς αποτέλεσμα, που είναι και η πυραμίδα της κυβερνητικής πολιτικής. Δηλαδή λέει, εγώ για να καταλάβεις ότι θέλω, πάω εκεί σε ανώτο επίπεδο, θα το θέσω σύνοδο κορυφής για να κάνω αυτό που λες, αλλά για να σου αποδείξω ότι χρειάζεται να μειωθούν, να πάρω άδεια από την Κομισιόν, το δημοσιοποιώ κιόλα.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Λέει ο Ανδρουλάκης, τρίχες, πάρε αυτό. Απαντάει ο, συγγνώμη, λέει ο Ανδρουλάκης, αυτά είναι τρίχες, να μηχανισμός, έχουμε βαρεθεί τα γαλάζια γράμματα. Και απαντά πριν από λίγο ο κ. Μαρινάκης, ακοστολόγητες υποσχέσεις, παροχημένα συνθήματα, αστιάκια,
3: ναι, αλλά
2: και μαθαίνουν οι μάγοι.
3: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι βλέπουμε την ίδια κόντρα. Δηλαδή, από τη μία βλέπουμε την κυβέρνηση να κάνει λόγο όσον αφορά την αντιπολίτευση για ακοστολόγητες προτάσεις. Εγώ αυτό ακούω ξανά και ξανά ως κριτική, ξανά και ξανά. Και από την άλλη, βλέπω μία αντιπολίτευση να λέει: εμείς έχουμε μέτρα και εσείς δεν δίνετε καμία σημασία και είναι πολιτική επιλογή. Το debate είναι αυτό αυτή τη στιγμή.
2: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο των Βενζινοπολών όλης της χώρας, τον κύριο Μιχάλη Κιούση. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα, να είστε καλά.
3: Και καλησπέρα.
2: Την κυρία Ιωκοβίδου, βάζουμε στη συζήτηση το θέμα που θα μας απασχολήσει όλο το χειμώνα, γενικές συνελεύσεις, κοινόχρηστα. Είναι πρόεδρος από τη Θεσσαλονίκη, μας μιλάει, Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Καλησπέρα, κυρία Ιωκοβίδου.
5: Καλησπέρα, είναι πανελλήνιο το σωματείο, δεν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα.
2: Μα λέω ότι είστε απλώς στη Θεσσαλονίκη, φυσικά, πανελλήνιο.
5: Τέλεια.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τον πρόεδρο, από τον κύριο Κιούση, για να δούμε καταρχήν πού βρισκόμαστε σήμερα, κύριε πρόεδρε, πού είναι οι τιμές βενζίνη, δίζελ. Και αν έχουν περάσει την αντλία τα μείον 5 επιπλέον λεπτά, δηλαδή 20 της επιδότησης στο ντίζελ.
4: Ναι, 2,20 η μέση τιμή Ελλάδος για την αμόλυβη, 2,17 για το πετρέλαιο κίνησης. Τα 5 λεπτά, τα επιπλέον 5 λεπτά ξεκίνησαν από χτες. Κάθε συνάδελφος που αγοράζει προσαρμόζει τις τιμές με την έκπτωση των 5 λεπτών, με τη μείωση. Την οριζόντια μείωση και πιστεύουμε μέχρι τη Δευτέρα Τρίτη θα έχει περάσει σε όλη την Ελλάδα αυτή η έκπτωση των 5 λεπτών. Από εκεί και μετά.
2: Είπατε 2,17, συνάδελφοί σας έχουν πει και για 2,13 στην Αθήνα, στα νησιά δεν λέω, είναι πολύ πολύ παραπάνω.
4: Κοιτάξτε, μιλάω για μέση τιμή Ελλάδα.
2: Μέση τιμή. Ναι.
4: Υπάρχει και 2,070. 2,070 πετρέλαιο κίνηση.
2: Άρα σιγά σιγά περνάει λοιπόν αυτό το πεντάλεπτο.
4: Και 2,070 κάποιο που δεν αγόρασε χτες. Δεν το πέρασε κάποιος που αγόρασε σήμερα, τα 5 λεπτά περνάνε. Απλώς πρέπει να τονίσω ότι είναι 5 τα λεπτά, γιατί χτες κάποια ρεπορτάζ μίλαγαν για 20 λεπτά.
2: Όχι,
4: τα 20
2: ήταν
4: λεπτά.
2: 15 και είναι συν 5. Τα άλλα 15 υπήρχε.
4: Έτσι ακριβώς, απλώς να γίνει κατανοητό στον καταναλωτή.
2: Και πριν πάμε στο θέρμανση, τη τάση, εσείς μιλάτε με τα δηληστήρια, βλέπετε επόμενα τιμολόγια που θα πάνε. Είναι προς τα πάνω, προς τα κάτω, τα ίδια. Για να ξέρουμε πού πάει το πράγμα.
4: Ήτανε, αυτή τη βδομάδα είχαμε ελαφρώς πτωτικά το πετρέλαιο κίνησης. Η βενζίνη ήταν ακριβώς ίδια. Αλλά επειδή δεν πάει καλά σε γενικές γραμμές στο διεθνές στερέωμα τα πράγματα.
2: Όχι, όχι, με τον ντίζελ είναι τραγική κατάσταση.
4: Βλέπω ότι από Δευτέρα θα έχουμε πάλι αυξήσεις.
2: Πάλι,
4: Πάλι αυξήσεις.
2: Άρα υπάρχει κίνδυνο στο πεντάλεπτο αυτό σιγά σιγά να το φάνε οι αυξήσεις.
4: Έτσι έγινε.
2: Όπως έγινε την προηγούμενη φορά.
4: Τον Απρίλιο-Μάιο που είχε 2 ευρώ και έδωσε τότε οριζόντια.
2: Σε 3 μέρες.
3: Άρα πού μπορεί να φτάσει, κύριε Κιούση, κατά τη γνώμη σας.
4: Κοιτάξτε, προβλέψεις αυτή την κρίση. Πραγματικά.
3: Πραγματικά δεν μπορείτε να κάνετε, το καταλαβαίνω.
4: Δεν μπορεί να κάνει κανείς.
3: Δηλαδή μπορεί και να εκτοξευθεί, να μην είναι μικρή.
4: Τέτοια πισωγυρίσματα και τέτοια σκαμπανεβάσματα μόνο και μόνο με δηλώσεις είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη πλευρά. Ανοίγουμε τα στενά, τα βρίσκουμε.
2: Αφήστε.
4: Έχουμε ανακοχή
2: 60 ημερών. Αλλά 5 λεπτά,
4: έχουμε ανακοχή 60 ημερών. Έχουμε αυτό, θα χτυπήσουμε, δεν θα χτυπήσουμε. Αυτά όλα ανεβάζουν 10-12% σε ημερήσια βάση ή κατεβάζουν αντίστοιχα, και μακάρι να συνεχίσουν να κατεβάζουν το διεθνό το πετρέλαιο, και αυτό έχει φυσικά αντίκτυπο στα δηλισμένα προϊόντα και ειδικά στο πετρέλαιο κίνηση. Στο πετρέλαιο κίνηση ζούμε πάλι μια πρωτοχνώρη κατάσταση. Βιάστηκαν τα ευρωπαϊκά δηληστήρια, βιάστηκαν πάρα πολύ για τα ορυκτά καύσιμα και έκλεισαν δηληστήρια και τα εναπομείναντα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση σε όλη την Ευρώπη και έχει αυξηθεί τιμή στα δηλισμένα προϊόντα, στο πετρέλαιο κίνησης. Κάπως όπως κάποιοι βιάστηκαν και έκαναν απολιγνητοποίηση πάρα πολύ γρήγορα, έτσι βιάστηκαν και τα ευρωπαϊκά δηληστήρια.
2: Πάμε τώρα για να περάσει η λουκία στην κυρία Κοβίδου. Δώστε μας και τον πύχη για το πετρέλαιο θέρμανση. Αλλά άνοιγε σήμερα. Θυμίζω ότι πέρσι την εποχή είχε 1,09-1,10 χοντρικά.
4: 1,10 στις 15 Οκτωβρίου.
2: Ναι, ναι. Αν άνοιγε σήμερα, πόσο θα είχε το πετρέλαιο θέρμανση?
4: Θεωρώ 1,95.
2: Αυτό είναι μαχαιριά στην καρδιά, κύριε Γιώργος. 1,95.
4: Ναι.
2: Και αυτό δεν είναι τόνος. Άρα το 1950 τα 1000 λίτρα, γιατί τόνος είναι 1200. Μιλάμε για τόνο 2.300 ευρώ, έτσι.
4: Ναι, όχι. Μιλάμε για 1.000 λίτρα.
2: Δεν αντέχετε.
4: Πιο κατανοητό είναι τα 1.000 λίτρα. Λίγη πια.
2: 1.950. Και προσέξτε, όταν η κυβέρνηση λέει ότι ο στόχος μας είναι να πάμε 1.70, δηλαδή να πάει 1.700 από 1.100 πέρσι λουκία, είναι 60% πάνω.
4: Η ακριβή δήλωση του Πρωθυπουργού την προηγούμενη Πέμπτη είναι κάτω από 1.75.
2: Ναι, σας λέω εγώ ότι είναι 70. Πάνε για 1.70.
3: Είναι η δήλωση, αλλά εσείς μας λέτε ότι.
4: Κάτω από 1.75 παίρνει πολλές μεταφράσεις.
2: Ναι, μπορεί να είναι και 1.50, 1.40 και 1.74.
4: 1.74 και 9 μπορεί να είναι και 1.60. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Σταμάτησε στο 1,75 πέρσι στις 30 Απριλίου, πάρα πολύ ψηλή τιμή. Κανείς δεν πήρε το Μάρτιο και τον Απρίλιο, σχεδόν κανείς δεν πήρε πετρέλαιο. Φέτος αν άνοιγε σε μια συμβατή τιμή θα γέμιζε ο κόσμος, θα έπαιρνε για
2: τώρα θα ανοίξει 1,70.
4: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ψηλή τιμή, απαγορευτικά υψηλή τιμή. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα κοινόχρηστα.
3: Αυτό, εκεί θέλουμε να πάμε.
4: Δηλαδή,
3: ολοκληρώστε, κύριε Κιούση.
4: Στις μονοκατοικίες μπορεί κάποιος να αποφασίσει το είδος.
3: Ναι, αλλά σε μία πολυκατοικία είναι πάρα πολύ δύσκολο.
4: Είναι πάρα
3: να
4: πολύ
3: συνοηθούν,
4: δύσκολο.
3: Ναι. Και θέλω να πάμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, θέλω να πάμε λίγο και στην κυρία Ιακωβίδου, γιατί η κυρία Ιακωβίδου το μεγάλο θέμα, έτσι όπως το έχουμε ζήσει όλα τα χρόνια, είναι στις πολυκατοικίες, ειδικά πολυκατοικίες που έχουν και λίγα αλλά και περισσότερα διαμερίσματα, που κάποιοι ενδεχομένως μπορεί να μπορούν έστω να βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης και κάποιοι άλλοι να μην μπορούν, να δυσκολεύονται πάρα πολύ. Και αυτό φαντάζομαι ότι το έχετε αντιμετωπίσει κι εσείς.
2: Συνελεύσαν το μάτς του χειμώνα, Λουκία. Δυστυχώς.
5: Είναι το καθημερινό πρόβλημα που υπάρχει στις οικοδομές. Αυτοί που μπορούν να πληρώσουν και αυτοί που δεν μπορούν. Το θέμα είναι ότι με αυτή τη τιμή που έχει φέτος το πετρέλαιο, είναι πολύ μεγάλη η αγωνία και η ανησυχία των περισσότερων συνειδιοκτητών σε μια πολυκατοικία για το πώς θα κινηθούν και τι τελικά θα κάνουν ώστε να μπορούν να έχουν αυτό το απλό πράγμα που το λέμε θέρμανση.
3: Θέρμανση, ακριβώς. Ναι. Το απλό, όπως το είπατε, και το αυτονόητο που πλέον ακριβώς. Δεν είναι αυτονόητο.
2: Ήταν κάποτε ένα πράγμα που το λέγανε
3: αυτονόητο.
2: Θέρμανση.
3: Ναι,
5: αυτό είναι. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Αυτό που ακούμε καθημερινά είναι. Πότε πρέπει να βάλω, πόσα πρέπει λίτρα να βάλω, πότε θα χρειαστούν ξανά χρήματα, χρειάζεται να προϋπολογίσω και τα άλλα μου έξοδα. Δηλαδή, είμαι σε αυτή τη δουλειά 35 χρόνια και πρώτη φορά νομίζω βλέπω τόσο μεγάλη ένταση στο θέμα της θέρμανσης.
3: Μα ναι, λογικό είναι. Δηλαδή, εγώ σας πω, ένα παράδειγμα προσωπικό. Τέλος πάντων, η πολυκατοικία που μένουν οι γονείς μου, που είναι μια πολυκατοικία 40 ετών, με πάρα πολλά διαμερίσματα, δεν θυμάμαι τώρα τον αριθμό. Και τελικά καταλήγουν επειδή δεν μπορούν να συνοηθούν να μην βάλουν. Δηλαδή, και να ο καθένας να ζεσταίνεται, ξέρω εγώ, αν μπορεί να ανάψει το air condition στο ζεστό, αν έχει καμία σόμπα. Και μιλάμε και ηλικιωμένους ανθρώπους, έτσι.
5: Φυσικά, και όταν μιλάμε για μια οικοδομή που έχει την κεντρική θέρμανση και η κεντρική θέρμανση είναι πετρελαίου.
3: Ναι, αυτό μιλάμε, για κεντρική θέρμανση. Εκεί είναι το θέμα το μεγάλο.
5: Φυσικά είναι μεγάλο θέμα και ως προς το αυτό που είπατε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προβλήματα, υπάρχουν άνθρωποι μεγάλοι, υπάρχουν μικρά παιδιά. Το να ορίσουμε κάποιες συγκεκριμένες ώρες είναι και αυτό ένα θέμα, γιατί δεν μπορεί.
3: Άλλο από εκεί, γιατί άλλοι θέλουν το πρωί, άλλοι ακριβώς θέλουν το βράδυ, άλλοι θέλουν το μεσημέρι, άλλο από εκεί, μεγάλο πρόβλημα και αυτό.
5: Να μειώσουν τις ώρες επίσης, κυρία Κάτσου, είναι πρόβλημα, γιατί ο Λέβητας για να πάει την θέρμανση στα διαμερίσματα εξοδεύει κάποια ενέργεια. Δεν στη φέρει να εξοδέψει την ενέργεια να φτάσει μέχρι τον τρίτο, τέταρτο, πέμπτο όροφο και μετά να κλείσει και μετά να ξανανοίξει. Δηλαδή χρειάζεται όλα αυτά και ακόμα και αυτό το θέμα το απλό, πόσες ώρες να το λειτουργήσω, χρειάζεται μεγάλη πρόβλεψη και την ενημέρωση
3: και
5: από
3: συνεννόηση, βέβαια, ναι.
2: Κύριε Κουβίδου, τα μηνύματα που φτάνουν σε εσάς από τις πολυκατοικίες, γίνονται γενικές συνελεύσεις, ναι, μιλάτε με τους διαχειριστές, είναι να βάλω πετρέλαιο ή δεν βγαίνει γιατί η πλειοψηφία δεν θέλει και θα βρούμε άλλους τρόπους να σταθούμε.
5: Περιμένουν να δουν ποια θα είναι η τελική τιμή. Αυτό που προσπαθούμε τώρα να γίνει είναι να μπορέσουν με έναν τρόπο να έχουν τα χρήματα για να βάλουν πετρέλαιο. Θα μου πείτε αυτό είναι λύση. Όχι, δεν είναι λύση, γιατί μετά θα έρθει και το δεύτερο πετρέλαιο. Αλλά
2: πρώτα θα έρθει και το ρεύμα,
5: πετρέλαιο,
2: θα έρθει και το αέριο, θα έρθουν και τα υπόλοιπα και το σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα έρθουν όλα μαζί.
5: Ακριβώς,
2: θα έρθουν όλο το πετρέλαιο. Ναι.
5: Είναι πάρα πολύ προβληματισμένοι αυτοί. Αυτό είναι που έχω να πω από τους πελάτες. Από
2: μου λέγατε ότι σε κάποιες περιπτώσεις εσείς ως εταιρεία διαχείρισης κοινοχρήστων καλείστε να προπληρώσετε και μετά να τα εισπράξετε από τους ενίκους. Εκεί υπάρχουν, φαντάζομαι, πάρα πολλές ανεξόφλητες οφειλές.
5: Φυσικά υπάρχουν ανεξόφλητες οφειλές και ένα θέμα τώρα πλέον σε σχέση με την αυξημένη τιμή του πετρελαίου είναι και αυτό, γιατί σε μια οικοδομή δημιουργεί πολύ μεγαλύτερο θέμα το να υπάρχουν ανεξόφλητα ενώ θα βάλουμε πετρέλαιο, το οποίο και αυτό θα κοστίζει πολύ. Οπότε τα ανεξόφλητα θα μεγαλώσουν και θα είμαστε εμείς οι μερικοί που πληρώνουμε. Για ποιο λόγο? Δηλαδή πλέον δεν μπορεί κάποιος να συντηρήσει μια οικοδομή μόνο από τους καλοπληρωτές. Πρέπει να πληρώνουν όλοι, γιατί τα απλήρωτα δημιουργούν πλέον, επειδή είναι αυξημένες οι τιμές τους, πολύ μεγάλο πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της πολυκατοικίας.
2: Και το θέμα είναι ότι μιλούμε κυρίως για παλαιότερες πολυκατοικίες που έχουν αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή θέρμανση με πετρέλαιο. Υπάρχουν όμως οι νεότερες πολυκατοικίες που έχουν και τις επιλογές του αερίου ή που έχουν το κάθε διαμέρισμα τη δική του ανεξαρτησία. Δηλαδή, άλλος μπορεί, πατάει το κουμπί και μπορεί να ανάψει μισή ώρα ή πέντε ώρες. Άλλος να το έχει όλη μέρα. Άλλος να μην το ανάψει ποτέ. Φαντάζομαι ότι έχετε και αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι όσο πιο παλιό είναι το κτίριο, που όταν ανάβει ο καυστήρας, ανάβει για όλη την πολυκατοικία, χωρίς να ρωτήσει τον καθένα χωριστά, εκεί είναι αδιέξοδο.
5: Έτσι κι αλλιώς έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και το παλιό κτίριο που αναφέρατε, αλλά και η θέση που έχει και η πολυκατοικία και το διαμέρισμα.
2: Βέβαια.
5: Οπότε είναι πολλές παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και στο θέμα του ότι πολλοί πλέον έχουν και τη δική τους ατομική θέρμανση, πρόσφατα μου είπε ένας πελάτης, ωραία, έχω ατομική θέρμανση. Το θέμα είναι ότι έχω τη δυνατότητα να το πατήσω αυτό το κουμπί, θα μπορέσω να πληρώσω.
2: Σας έχει τύχει να λένε κάποιοι, δεν ξέρω αν ανάψουν οι υπόλοιποι, εγώ δεν θα ανάψω και να με εξαιρέσει από τα κοινόχρηστα. Δεν θέλω να πληρώσω.
5: Φυσικά. Αλλά αυτό φυσικά δεν μπορεί να γίνει. Δεν υπίσταται, όχι. Ναι. Τη στιγμή που πας σε μια οικοδομή που έχει κεντρική θέρμανση, είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις τα της οικοδομής.
2: Και αυτό είναι άδικο, γιατί αν δεν θέλεις να πληρώσεις, γιατί δεν έχεις. Και λέει, δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς, εγώ δεν έχω να πληρώσω. Εκεί ο άνθρωπος είναι σε δύσκολη θέση, διότι και μπορεί να κλείσει το δικό του θερμαντικό σώμα, το αποκλείσει. Ακόμα και στις παλιές πολυκατοικίες γίνεται ο τεραυλικός, το κλείνει, το αποκλείει. Μετά, πώς γίνεται, δηλαδή είναι πολύ δυσεπίλητο.
5: Γιατί είναι σε μια οικοδομή που έχει κεντρική θέρμανση. Αυτό που μπορεί να γίνει και η εμπειρία το λέει είναι ότι όταν ένας άνθρωπος δυσκολεύεται πραγματικά βρίσκει κάποιον τρόπο και δίνει ό,τι λιγότερο μπορεί για να δείξει ότι όντως δυσκολεύομαι αλλά δίνω. Το θέμα είναι με αυτούς που επικαλούνται τα οικονομικά θέματα και δεν πληρώνουν και εκεί η οικοδομή δεν δείχνει πλέον ανοχή.
2: Γιατί έρθει, ας πούμε ότι έχει μια πολυκατοικία πολλά διαμερίσματα και έρθει ένας και πει εγώ είμαι άρρωστος, ο βρέξει χιονίσει, θέλω να βάλεις πετρέλαιο, να ανάψει και θα πεθάνω. Και ο από κάτω λέει, κοίταξε, εγώ δεν έχω καθόλου, δεν θα πληρώσω και να βάλετε, δεν πληρώνω. Εκεί τι κολλάει το πράγμα, δεν προχωράει ποτέ, δεν λαμβάνεται απόφαση και Υπάρχει αδιέξοδο σε όλη την πολυκατοικία. Όλα αυτά, φανταστείτε, υπήρχαν με πετρέλαιο 1,10. Πόσο μάλλον πετρέλαιο 1,70, δηλαδή 50-60% ακριβότερο. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
5: Θεωρώ ότι θα έχουμε αρκετά μεγάλο θέμα φέτος. Είμαι πολύ, και εγώ έχω πολύ μεγάλη αγωνία να δω πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το θέμα με τη θέρμανση.
2: Χωρίς να συζητάμε και το ρεύμα που είναι, είπαμε, 24 λεπτά το πράσινο από 15 που ήταν το πλαφόν και μετά επιδότηση. Συν το αέριο. Κύριε Κιούση, με αυτά τα δεδομένα, μπορείτε να μας πείτε, έχετε παραγγελίες, παίρνει ο κόσμος, ρωτάει, λέει, άσε φέτος, δεν θα ξέχασέ με, δεν θα βάλω. Ποιο είναι το κλίμα?
4: Κοιτάξτε, καταρχήν να θυμίσω, γιατί δεν έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τις αυξήσεις των φόρων το 2010, είχαμε τέτοια προβλήματα πάρα πολλά.
2: Αρχήν μνημονίων, βέβαια.
4: Έκλεισαν οριστικά.
2: Έκλεισαν.
4: Έκλεισαν τη θέρμανση οριστικά. Ναι, δεν ξαναπήραν θέρμανση πάρα πολλές πολυκατοικίες. Το δεύτερο ήταν την καταστροφική χρονιά του 2012-2013. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Δεν έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Τότε κάποιοι είχαν τη φαϊνή ιδέα να εξισώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο κίνηση με το πετρέλαιο θέρμανση. Και στην Ελλάδα καίγαμε ό,τι καιγότανε. Μην ξεχνάμε περιβαντολογικά, καρδιαναπνευστικά, πυρκαγιές. Είχαμε πάρα πολλά τέτοια. Μέχρι λάστιχα κόβαν σε ατομικούς λέβητες και έκαιγαν λάστιχα. Από εκεί και μετά πρέπει η τιμή του πετρελαίου θέρμασης να πάει όσο το δυνατόν χαμηλότερα, για να έχει πρόσβαση ο μέσος Έλληνας καταναλωτής στη θέρμανση, την αξιοπρεπή διαβίωση, γιατί δεν είναι μία μέρα, δεν είναι δύο μέρες θα πεις θα κάνω οικονομή. Η υπομονή είναι 5 μήνες, 6 μήνες, ανάλογα την περιοχή.
2: Τώρα ποια είναι η εικόνα, ζητάνε, παίρνουν, όχι, ενδιαφέρονται?
4: Όχι. Προς το παρόν όχι. Υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα. Θα γεμίσουν, αυτοί θέλουν να γεμίσουν ούτως ή άλλως στην αρχή της σεζόν, αλλά είναι πολύ μικρό αυτό το ποσοστό. Υπάρχει ένα άλλο ποσοστό που πάντα κάθε χρόνο και στο 1,10 και σε χαμηλότερη τιμή κάνει διερεύνηση αγοράς. Πόσο κάνει το πετρέλαιο, σκέφτεται το ρεύμα, σκέφτεται τα ξύλα, σκέφτεται το πέλετ, εναλλακτικές μορφές ενέργειας για τη θέρμανση. Και θεωρώ φέτος με αυτή την τιμή, γιατί επειδή είναι πολύ ψηλή η τιμή εκκίνησης, όσο και να φτηνίνει, να πω ένα παράδειγμα. Αν μηδενιστεί ο ειδικός πόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, μηδενιστεί, και μηδενιστεί και το ΦΠΑ του, το πετρέλαιο θέρμανση θα πάει 1,65. Mm-hmm. Να μηδενιστεί, το τονίζω.
2: Ναι, γιατί είναι 28 λεπτά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Το κάτω φράγμα είναι 1,5-2, άρα θα γλιτώσουμε 26.
4: Μαζί
2: δεν είναι όπως η βενζίνη.
4: Μαζί με το ΦΠΑ του, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρέλαιο θέρμανση θα πάει 35.
2: Μάλιστα.
4: Μείον 35. Από 2, μείον 35, 1,65.
2: Πάλι πολύ ακριβώς σε σχέση με το 1,10, είναι 50% πάνω ακριβώς.
4: Είναι πάλι πανάκριβο και να μηδενιστεί. Οπότε πρέπει να βρεθούν από άλλους τρόπους, να γίνει συνδυασμός και άλλων εκτόσεων, άλλων παρεμβάσεων, για να γίνει πιο πρόσιτο το πρόβλημα.
2: Μάλιστα. Θα επανέλθουμε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κιούση,
4: για να βγει ο χειμώνας. Τα πράγματα
2: αυτός είναι ο στόχος, να βγει χωρίς απώλειες.
4: Είναι δύσκολα, γιατί είναι δύσκολη η τιμή εκκίνησης. Και ας ελπίσουμε ότι σε διεθνές επίπεδο θα έχουμε κάποια αποκλιμάκωση επιτέλους.
2: Μακάρι.
4: 8 μήνες, γιατί
2: ό,τι
4: βλέπουμε και από ό,τι διαβάζουμε στην ενέργεια όλος ο πλανήτης είναι εχμάλωτος.
2: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κιούση, κύριε Κοβίδου. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Καλώς τη!
7: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
6: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας!
7: Ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
20: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
21: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
22: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε να πούμε ότι και σήμερα είναι μαζί μας η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα, θυμάσαι Λουκίδη, ήσουν μικρή τότε, με πυρσούς, φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, μετά με το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους μας. Μάθετε περισσότερα στο telecom.gr και η Telecom είναι εδώ, Λουκία.
3: Λοιπόν, επίσης εδώ είναι και η Rainbow Waters. Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters, όπως σας είπα, είναι εδώ για σας. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
2: Λοιπόν, πάμε Μαρία μου σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να μείνουμε στο κεφάλαιο της οικονομίας και να ανοίξουμε όλες οι υπόλοιπες στοιχές, ξεκινώντας από το ρεύμα, το hot θέμα της ημέρας με τον κύριο Χρυστοδουλίδη. Τι θα κάνουμε, Λουκία, με την κιλοβατόρα σε μέση τιμή από σήμερα 24 λεπτά όταν να δούμε από τα 15...

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθηνά, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
4: Υδροπτέρυγα κανονικά εκτελούνται με τα συμβατικά πλοία. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για νέο κύμα κακοκαιρίας από το μεσημέρι και κυρίως το απόγευμα. Τραγωδία στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της όταν τη χτύπησε κεραυνός. Η γυναίκα κατέληξε επί τόπου. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η τουρίστρια ήταν ήδη χωρίς σφιγμό. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική έπειτα από αναφορές για οσμία αερίου σε σχολικό συγκρότημα στην Κράβα επί της οδού τα Αιγέτου. Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ενώ το σχολικό συγκρότημα εκενώθηκε προληπτικά. Εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο στο 5,1% στην Ελλάδα από 3,7% τον Αύγουστο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά τέννις στο Τόκιο Στεφανός Τσιτσιπάς που ιτήθηκε με 2-1 σέτα από τον Βαλεντίν Βασερό από το Μονακό, νούμερο 18 στην παγκόσμια κατάταξη, ο οποίος προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ. Real Weather.
4: Βροχές και καταιγίδες σε υπηρωτικά έδεια, νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
2: Υγεία.
1: Μίτινγκ.
2: Λογαριασμοί.
1: Ενεργείο.
2: Υγεία.
1: Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drive. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά. Του Χόρχε Μπουκάη. Σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Thank you.

0: Δεν το έχω ξανακούσει. Πολύ ωραίο τραγούδι, όχι, Λουκία.
1: Δεν το έχει ξανακούσει.
0: Όχι, όχι,
1: α, είναι τραγουδάρα. Πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Μπράβο, Μαρία Χριστοδούλου. Λοιπόν, 7 λεπτά μετά τις 4 είναι Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας.
1: Ναι.
0: Μπαίνουμε σε ένα.
1: Μη σας χαλάει ο καιρός. Αισιοδοξία.
0: Πορεινό Σαββατοκύριακο. Με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί ότι αυτό το καιρό τον έχουμε ως την Κυριακή τουλάχιστον. Η άλλη εβδομάδα θα είναι καλύτερη, σου λέω. Τα έντονα φαινόμενα όμως θα είναι στην Κρήτη και στη Ρόδο. Κυρίως στην Κρήτη. Εδώ θα έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους. Είπαμε, οι ρηπές είναι σήμερα μέχρι 135 χιλιόμετρα την ώρα στην Πεντέλη. Οι πιο δυνατές σε όλη την Ελλάδα καταγράφονται από το αστεροσκοπείο. Επομένως, και έξω εδώ να βγει Λουκία στο Μαρούσι, είσαι πιάνει ώρα. Έχει πάρα πολύ αέρα και ψυχρό αέρα. Έχει το βράδυ κρύο.
1: Εν τω μεταξύ, όσο ερχόμουν, ήταν αυτό, έβλεπε την εναλλαγή του καιρού. Μία έβγαζε ήλιο, μία έβρεχε. Μία έβγαζε ήλιο, μία έβρεχε.
0: Βρέχει, κάθε μέρα είναι λίγο βρέχει. Κοίταξε, Οκτώβριο είναι, 2 Οκτωβρίου έχουμε και θα βρέχει και κρύο θα έχει. Απλώς το λάθος δεν είναι η εποχή, το λάθος είναι οι τιμές θέρμανσης.
1: Ακριβώς. Και πάμε σε αυτές τώρα που είναι οι σημαντικότερες όλων. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, μηχανολόγο, μηχανικό και ενεργειακό επιθεωρητή. Καλησπέρα σας, κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Καλησπέρα σε εσάς, στο σταθμό. Καλό μήνα να έχουμε και καλή ενεργειακή ηρεμία.
1: Τι καλό μήνα, κύριε ηρεμία. Χριστοδουλίδη. Ποια ηρεμία.
2: Και τον κύριο. Το εύχομαι, εγώ το εύχομαι.
1: Θα τα πούμε να καλησπερίσουμε και τον κύριο Γιώργο Καβαθά, πρόεδρο της Γενικής Νομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος. Καλησπέρα και σε
3: εσάς,
1: κύριε Καβαθά. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και σε εσάς και στον κύριο Χριστοδουλίδη και στον
0: καλησπέρα,
3: καλησπέρα,
0: πρόεδρε. Επίσης, λοιπόν, επίσης, να μας πει πρώτα ο κύριος Χριστοδουλίδης ως ενεργειακός επιθεωρητής στα δεδομένα και μετά να δούμε ο πρόεδρος τι λέει, τι λέει η αγορά, τι λέμε όλοι εμείς με αυτά τα τιμολόγια που θα δούμε να έρχονται και θα πάθουμε κεφαλικό. Λοιπόν, έλεγα κύριε Χριστοδουλίδη ότι βλέπω αυξήσεις και μέχρι κοντά στο 30% και η μεσοσταθμική τιμή του πράσινου είναι 24 ευρώ η κιλοβατόρα, όταν μέχρι τώρα το δεδομένο ήταν πέρα στα 15. Πάμε σε επιδότηση, επιδότηση δεν υπάρχει, μας λέει πηγαίνετε στο μπλε. Και ισχύει, πείτε μας περισσότερο.
2: Ισχύει αυτό που λέτε. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η φθηνότερη τιμή στο πράσινο τιμολόγιο ξεκινάει από τα 14,76 λεπτά και δεν είναι ο μεγάλο
0: πάρος. Ναι, αλλά με αστερίσκο. Ναι, αλλά είναι αν ξοδέψετε μέχρι 100 κιλοβατόρες ή 200.
2: Εντάξει, ωραία. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες που λέει μέχρι 200. Εν πάση περιπτώσει. Ο μεγάλος πάροχος ανέβασε κατά ένα λεπτό την τιμή της κιλοβατόρας. Από τα 14,91 πήγε στα 15,91. Στο πράσινο πάντα τιμολόγιο συζητάμε. Και η ακριβότερη τιμή.
0: Ο μεγάλος πάροχος βλέπω πάνω από 200 κιλοβατόρες είναι 21,99.
2: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό σας λέω. Σε
0: κιλοβατόρες.
2: 21,99. Ναι, είναι σε χαμηλή κλίμακα κατανάλωση.
0: Και βλέπω και τιμή 34,7, 33,9.
2: Ναι, ναι. Δυστυχώς έχουν πάρει την ανιούσα οι τιμές στα τιμολόγια. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Αυξήθηκε καταρχήν η χοντρική αγορά του ρεύματος κατά 18% περίπου, από τα 133 στα 157, 157,5 περίπου. Και από εδώ και πέρα θα είμαστε σε ανωδική πορεία, κύριε Στραβελά, κύριε Αγκάτσου. Διότι...
1: Πόσο ανωδική, κύριε Χριστοδουλίδη, δεν μας τα λέτε έτσι αυτά απότομα. Είναι Παρασκευή, δεν μπορώ και μας ακούει.
2: Θα είμαστε σε ανωδική πορεία όσο είναι σε εξέλιξη η κρίση στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία εξαιτίας των περιορισμών των ροών, όχι μόνο στα καύσιμα, στα υγρά καύσιμα, αλλά κυρίως στο φυσικό αέριο. Σκεφτείτε, κύριε Στραβελάκη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λείπουν από την παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου 140 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα από την 1η Μαρτίου του 2026. Και όσο θα περνάει ο καιρός και δεν θα τερματίζει αυτή η κρίση, τα πράγματα θα δυσκολεύουν ακόμα χειρότερα. Και θα πρέπει να πούμε ότι ενώ έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ζει σε άλλο πλανήτη.
1: Ενώ, γιατί το λέτε αυτό, κύριε Χριστοδουλίδη?
2: Θα σας απαντήσω γιατί.
0: Όχι, αστειεύεται η Λουκία, συμφωνή μαζί.
2: Λοιπόν, καταρχήν έχουμε μείνει πίσω στην αποθήκευση φυσικού αερίου ενώ των δεξαμενών επί ευρωπαϊκού εδάφους. Αυτή τη στιγμή έπρεπε να είμαστε σχεδόν στο 90% και είμαστε κάτω από 70%. Με αποτέλεσμα να είμαστε τώρα σε ένα ράλι, σε ένα αγώνα δρόμου να βρούμε, προσέξτε, φυσικό αέριο στη σποτ αγορά, να γεμίσουμε τις δεξαμενές για να είμαστε έτοιμοι μία Νοεμβρίου που ξεκινάει η χειμερινή περίοδος, κυρίως στην Ευρώπη που ήδη έχει ξεκινήσει για τα καλά. Άρα λοιπόν, περιορισμός στο φυσικό αέριο, έλλειμμα δηλαδή. Άρα αυτό σημαίνει και χαμηλή προσφορά, αυξημένες τιμές. Εάν έχουμε και ένα βαρύ χειμώνα από πλευράς θερμοκρασιών, καταλαβαίνετε ότι
1: το μείγμα είναι εκρηκτικό.
2: Θα είναι η τέλεια καταιγίδα.
0: Ωραία, πάμε αυτό τώρα στο τι να κάνουμε. Μας εξηγήσετε γιατί. Μας εξηγήσετε ότι πάμε ακόμα παραπάνω, άρα η Λουκία τώρα είναι η μη λιπόθυμη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε ήδη τώρα. Λένε πηγαίνετε στο μπλε. Εγώ βλέπω ότι 7 στους 10 επιμένουν στο πράσινο. Αν είναι τόσο απλό να πάμε στο μπλε, γιατί δεν πάνε όλοι στο μπλε να τελειώνουμε?
2: Καλή ερώτηση.
1: Και τώρα επίσης, μισό λεπτό, συμφέρει να πάει κάποιος στον μπλε.
2: Ναι,
1: γιατί έχουν κλειδώσει πάλι οι τιμές.
2: Λοιπόν, κυρία Αγκάτσο, ακούστε λίγο. Και εγώ σε μπλε είμαι, αλλά είμαι σε μπλε με ακριβότερη τιμή στο μεγάλο πάρκο, γιατί την τιμή την κλείδωσα τον Ιούνιο-Ιούλιο με υψηλότερη τιμή. Ωστόσο όμως, όσοι είναι σε πράσινα τιμολόγια, δεν υπάρχει περίπτωση τους επόμενους μήνες να υπάρξει αποκλιμάκωση στο πράσινο.
0: Άρα να πάνε τώρα στο μπλε.
2: Να πάνε στο μπλε του μεγάλου πάροχου που έχει τη φτηνότερη τιμή.
1: Την έχει ακόμα, κύριε.
0: Ναι, ναι,
2: την έχει και τον Οκτώβριο.
1: Την έχει ακόμη και τον Οκτώβριο,
2: λοιπόν,
1: δηλαδή.
2: Τώρα, και ακόμα και αυτοί οι οποίοι λήγουν τα συμβόλαια των σταθερών σε ένα, δύο, τρεις μήνες, ας πληρώσουν τα τρία πάγια, τα δύο πάγια και ας πάνε στο μπλε.
0: Πάμε λοιπόν στη διαδικασία. Και γιατί βλέπω και ότι άλλοι πάροχοι, μόνο μεγάλος, έχουν πολύ χαμηλότερα τιμολόγια στο μπλε. Αυτά τα μπλε είναι για 6 μήνες ή για 12 μήνες.
2: Δεν υπάρχει 6.
0: Με βάση την.
2: Ναι, είναι για 12 και
0: ωραία.
2: Πάνω. Και
0: είμαι
2: πάνω.
0: Εγώ, έχω πράσινο. Είμαι γιαγιά, είμαι παππούς στο διδημότικο. Και μας ακούει τώρα, ακούμε Real FM και λέει: εγγόνι, έλα εδώ, βοήθησέ με να πάω στον μπλε να σωθώ. Τι πρέπει να κάνει αυτός ο άνθρωπος, γιατί δεν ξέρετε, δεν είναι μόνο ο μηχανολόγος που μας ακούει που είναι στην Αθήνα, είναι και ο συνταξιούχος που δεν τα ξέρει αυτά.
2: Λοιπόν,
0: και είναι στην περιφέρεια και θέλει οδηγίες. Πείτε μας λοιπόν.
2: Καταρχήν, εάν δεν έχει κάποια εξοικείωση με την ψηφιακή τεχνολογία ώστε να μπει στο site της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που υπάρχει όλος ο τιμοκατάλογος όλων των παρόχων και όλα τα. Και όλη,
0: τον, και να όλη, πάρει τι, τηλέφωνο τον πάροχό του.
2: Θα πάρει τηλέφωνο τον πάροχό του και θα του πει.
0: Γεια σας, θέλω να πάω στο μπλε.
2: Ναι, θέλω να πάω πόσο είναι η τιμή της κιλοβατόρας. Δεν θα πει μόνο πόσο είναι η τιμή της κιλοβατόρας, πόσο είναι το πάγιο, πόσο είναι το πέναλτι πρόορης αποχώρησης.
0: Α, και πέναλτι.
2: Και αν υπάρχει και η τιμή που μου δίνεις αυτή, που μου λες είναι ελκυστική, είναι μετά από ποσοστό έκπτωση συνέπειας. Αυτά τα τέσσερα θα ρωτήσεις.
0: Α, ναι, γιατί αν δεν πληρώσει, αυτό να το πούμε, αν μπει στο μπλε και δεν πληρώσει, γυρίζει στο ακριβό τιμολόγιο. Άρα πρέπει να είναι βέβαιος ότι θα έχει να πληρώνει κάθε μήνα.
2: Ναι, άρα λοιπόν, θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή. Οπότε
0: ρωτάει
2: αυτές τις τέσσερις τιμολογιακές παραμέτρες.
0: Πέναλτι γιατί, κύριε Στοδουλίδη, τι πέναλτι? Το πράσινο δεν φεύγω, οπότε θέλω.
2: Όχι,
0: όχι.
2: Το πράσινο, ναι, στο μπλε σας λέω. Στο μπλε.
0: Ναι, ναι.
2: Λέω, εάν είναι σε μπλε και θέλει να αποχωρήσει και να πάει σε άλλο μπλε, άλλη σε
0: εταιρεία. Να πάει σε φθηνότερο μπλε, ναι.
2: Να πάει σε φθηνότερο, θα πληρώσει το πέναλτι
0: ναι.
2: Όλο
0: αν είναι
2: το
0: πράσινο.
1: Αυτό
0: εξαρτάται
1: πόσους μήνες το απομένουν, ναι, για να δει αν το συμφέρει. Ναι.
2: Πάντως η άσκηση
0: έχει. Από πράσινο σε μπλε πηγαίνει χωρίς πέναλτι. Παίρνει τηλέφωνο, γεια σας και πάω.
2: Και από κίτρινο σε μπλε πάω χωρίς πέναλτι. Πάντως η άσκηση έχει δείξει ότι γύρω στο 11,5 με 12 λεπτά περίπου η κιλοβατόρα σε μπλε τιμολόγιο για 12 μήνες και με χαμηλό πάγιο κάτω από 5 ευρώ, 3,5 σας λέω για παράδειγμα, συμφέρει από οποιοδήποτε πράσινο.
0: Μάλιστα. Τώρα ακούστε, κύριε Καβαθά, πάμε να δούμε τι σημαίνει για την αγορά αυτό. Γιατί ένα θέμα είναι οι καταναλωτές, το άλλο θέμα είναι η αγορά με βαρόμετρο το ρεύμα. Υπάρχουν επαγγέλματα όπως η αρτοπή, για παράδειγμα, που εξαρτώνται από το ρεύμα και είναι βαρόμετρο για τις τιμές τους.
2: Εκεί τι γίνεται. Το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο.
0: Όλα μαζί. Ναι, ναι, ναι, ναι. Απλώς σημαίνει η εξέλιξη. Το ρεύμα, τα άλλα τα ξέρουμε. Τι γίνεται λοιπόν εκεί με την αγορά?
4: Κοιτάξτε να δείτε, η αγορά έχει ήδη υποστεί μια αύξηση λειτουργικού κόστους, κύριε Στραβελά, κύριε Γκάτσο, τουλάχιστον 40% την τελευταία διετία. Σε αυτό προσθέσει τις αυξήσεις των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας σε Αύγουστο-Σεπτέμβριο και πάμε στον Οκτώβριο. Και ακούσετε τον κύριο Χρυστολίδη πολύ γλαφυρά να μεταφέρει αυτό που συμβαίνει σήμερα στην αγορά ενέργειας. Το πρόβλημα λοιπόν μεγενθύνεται, γιατί ταυτόχρονα μεγενθύνεται το πρόβλημα των ελληνικών οικογενειών. Όταν από την ετήσια έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ για το 2025 το 62% των νοικοκυριών που είχαν κύριο εισόδημα το μισθό ή τη σύνταξη μπορούσαν να διαβιούν με αυτά τις πρώτες 18 μέρες του μήνα, καταλαβαίνετε ότι με την αύξηση του κόστους επιβίωσης ενός νοικοκυριού πόσα χρήματα θα λείψουν από την αγορά το επόμενο διάστημα. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι η κυβέρνηση δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης της αγοράς. Δεν άκουσα, ας πούμε, τον κύριο Πρωθυπουργό προχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο να πει κάτι για την ενίσχυση, για την επιδότηση των επιχειρήσεων που είναι ενεργοβόρες. Είτε μιλάμε για ζαροπλαστία, είτε μιλάμε για αυτοκίνητα.
1: Φούρνους, ακριβώς.
4: Ή εστιατόρια και τη βιοτεχνία βεβαίως. Αντιλαμβάνεστε ότι με την αύξηση του κόστου στα καύσιμα, εκτόξευση τη τιμή του πετρελαίου κίνησης, όλα αυτά επιβαρύνουν την αγορά, επιβαρύνουν την παραγωγική διαδικασία από τον πρωτογενή τομέα ξεκινώντας, φτάνοντας στο δευτερογενή και κατά συνέπεια κάποια στιγμή και στον τριτογενή τομέα, και αυτό σημαίνει αύξηση λειτουργικού κόστους χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να μετακυλήσουμε αυτό το αυξημένο λειτουργικό κόστος στον καταναλωτή, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι ο καταναλωτής δεν έχει δυνατότητες.
0: Και ποια είναι η λύση?
4: Η λύση είναι πραγματικά η κυβέρνηση να σκύψει με έκτακτα μέτρα, έτσι για να αποφύγουμε την, να μας μιλάνε για δημοσιονομικούς κινδύνους, έκτακτα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων το επόμενο τρίμηνο τετράμινο με μείωση ειδικών φόρων κατανάλωσης.
1: Δεν θα είναι αργά, κύριε Καβαθά, το επόμενο τρίμηνο τετράμινο. Ήδη δεν έπρεπε να έχουν ανακοινώσει.
4: Από τώρα για το επόμενο τρίμηνο τετράμινο μέχρι να ισορροπήσει η αγορά είτε στις διεθνείς τιμές είτε και στην εγχώρια. Και βέβαια και τις ρευλώσεις, ο κ. Στοδουλής είναι ειδικότερος σε μου, από τις ρευλώσεις που έχουμε στο πώς διαμορφώνεται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα.
2: Γιατί εκεί μιλάμε για
4: με μια στρέβλωση.
1: Ελάτε, κύριε Χριστοδουλίδη. Ναι,
2: λοιπόν,
1: ελάτε.
2: Καταρχήν θα σας πω ότι το 22 που ξεκίνησε η πρώτη μεγάλη ενεργειακή κρίση με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αν θυμάστε, τον Ιούνιο του 2022 είχε πάρει μια απόφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή Ενέργειας, ώστε όταν θα είναι για τρεις συνεχόμενους μήνες η μεγαβατόρα σε τριψήφιο νούμερο πάνω από τα 100 ευρώ, που είναι τώρα πάνω από τρεις μήνες, όχι τρεις, πέντε μήνες. Τέσσερις μήνες τέλος πάντων, μπορεί να πάρει το κράτος μέλος έκτακτα μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσει το υψηλό κόστος στην ενέργεια. Εγώ περιμένω αυτή την πρόταση να ενεργοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός.
4: Αυτό ακριβώς εννοώ και εγώ, κύριε Στοδουλή.
2: Ναι, δεν ακούστηκε τίποτα για την επιδότηση στο ρεύμα. Καταρχήν, όταν η μέση τιμή ήταν πάνω από τα 15 λεπτά, επιδοτούταν η τιμή της κιλοβάτου. Τώρα που έχει πάει πάνω από τα 15, έχει φτάσει στα 17 και. Και δεν ακούγεται τίποτα. Ένα το κρατούμε. Για το φυσικό αέριο.
0: Σε αυτό που λέτε και στο ότι δεν θα ήταν σωστό η Ευρώπη συνολικά, εφόσον είναι πρόβλημα όλων των κρατών, να πάρει ενιαία ένα μέτρο για όλα τα κράτη εδώ. Δεν συζητούμε, ακόμα και αν κάνουμε αίτηση, όπως έγινε με την επιστολή Μητσοτάκη στην πρόεδρο της Κομισιόν, η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Αλλά μια Ευρώπη η οποία είναι στον απόλυτο κόσμο της, με δύο πολέμους, τους μεγαλύτερους από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση, και η απάντηση είναι τα κουτάκια μας, οι κανόνες μας.
2: Να σας πω ένα μέτρο.
0: Και πώς θα ζήσει ο πολίτης.
2: Αν ήμουν ο Γιόγκερσεν, να σας πω ένα μέτρο. Αναστέλλω την πράσινη μετάβαση για όσο είναι η κρίση. Τέλος.
0: Βλέπετε την Ευρώπη
2: διεθνή να κάνει.
1: Εδώ σε άλλα, κύριε Χριστοδουλίδη, και δεν παίρνουν καμία απόφαση.
2: Όταν ο φόρος άνθρακα αυτή τη στιγμή επιβαρύνει επιχειρήσεις, βιομηχανίες, βιοτεχνίες και νοικοκυριά αναφορικά με το καύσιμο, τα ορυκτά καύσιμα που είναι 80 ευρώ ο τόνος εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και αυξάνει συνέχεια, αντί αυτό το πράγμα να το παγώσουν για όσο είναι η ενεργειακή κρίση, για να πέσει 25-30-40% προς τα κάτω όλα τα ενεργειακά προϊόντα. Αυτή την απόφαση περιμένω, κυρία Φοντρελάη, να πάρει. Γιατί δεν την παίρνει να τελειώνουμε? Τι θα γίνει, τι θα πάθει ο πλανήτης αν καθυστερεί στην πράσινη μετάβαση 6 μήνες, 8 μήνες?
1: Μήπως πρέπει να στείλουμε και άλλη επιστολή, κύριε Χριστοδουλίδη?
2: Όχι, αλλά να σας πω, δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν υπάρχει λύση. Αυτό δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Αυτό είναι το πρόβλημα.
4: Ξαναπείτε το, κύριε Στοδουλίδη.
0: Γιατί το λέτε, κύριε Στοδουλίδη, θεωρείτε ότι κάποια κυβέρνηση, αυτή ή προηγούμενη, επόμενη, θέλουν να αυτοκτονήσουν, δεν καταλαβαίνουν, κάθε μέρα, κάθε ώρα γι' αυτό μιλούν. Θεωρείτε ότι υπήρχε κάποια λύση, έχουν τα λεφτά και τα κρατάνε?
2: Κύριε Στραβελάκη, να τα λέμε τα πράγματα από το όνομα σου. Υπάρχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα που από την πράσινη μετάβαση κερδίζουν δισεκατομμύρια αρκετοί. Λοιπόν, τώρα δεν θέλω να...
0: Εγώ βλέπω ότι ηγείται των πρωτοβουλειών που περιγράφεται ο άνθρωπος που θεωρητικά θα έπρεπε, δεν λέω το κάνει, το ανάποδο, να εκπροσωπεί τα συμφέροντα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανίων, ο κ. Θοδωρόπουλος, είναι ο πρώτος που δίνει αγώνα για να γίνουν αυτά που λέτε, δηλαδή να ληφθούν μέτρα για μείωση του ενεργειακού κόστους. Ο άνθρωπος που θεωρητικά θα συμβόλιζε σε ένα, όπως τα έλεγε και ο Νίκος Μπογιόπουλος, αν ήταν εδώ καπιταλιστικό καθεστώς, τα συμφέροντα και όλα τα υπόλοιπα, θα ήταν ο πρόεδρος των βιομηχάνων. Ο πρόεδρος των βιομηχάνων έχει επισκεφθεί τον Πρωθυπουργό, δίνει αγώνα καιρό τώρα ακριβώς για αυτό που λέτε. Για να ληφθούν μέτρα κάθετα, οριζόντια, στοχευμένα. Το ξέρει ο κ. Καβαθάς.
2: Εγώ δεν είπα ότι πρέπει να το κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Το είπα ότι πρέπει να το κάνει κεντρικά το Ευρωιερατείο των Βρυξελών.
0: Βλέπετε καμία Ευρώπη? Συμφωνώ σε αυτό μαζί σας. Βλέπετε καμία Ευρώπη να υπάρχει? Ελάτε, κ. Καβαθά.
4: Λέω, ο κ. Θοδωρόπουλος υπερασπίζεται.
0: Το ξέρετε γιατί είστε και μαζί πολλές φορές.
4: Η βιομηχανία και μάλιστα την ενεργοβόρο βιομηχανία, η οποία έχει τεράστιο
0: πρόβλημα επιβίωσης.
4: Επιβίωσης και ανταγωνιστικότητας.
0: Και είναι η καρδιά της οικονομίας της χώρας. Γιατί αυτό είναι θέση εργασίας.
2: Τον κύριο Κοντολέοντα τον έχετε ακούσει.
0: Μια στιγμή να τελειώσει ο κύριο Καβαθάς, κύριε Χρυστοδουλίδη.
4: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το μεγάλο μας πρόβλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ότι δεν έχουμε ηγέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Α, μπράβο, εδώ συμφωνήσαμε. Ότι αν απευθύνονται επιστολές σε νάνους όπως είναι ο Μέρτς, ο οποίος είναι με το ένα πόδι στην εξώπορτα από το ακροδεξιό ΑΕΦΤΕ Και αν βλέπουμε και ο Μακρόν υπό την πίεση της Λεπέν, αν βλέπουμε ότι όλη η Ευρώπη στρίβει ακροδεξιά, γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν ηγεσίες για να ακούσουν τους λαούς, και αυτό είναι ψήφος διαμαρτυρίας και μια στροφή διαμαρτυρίας, τότε εκεί θα φτάσουμε. Και το έχω συζητήσει αυτό που λέτε από το πρωί με τα περισσότερα κόμματα του δημοκρατικού τόξου και συμφωνούν όλοι σε αυτό. Και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και η Ελλάς και όλοι. Δυστυχώς έχουμε μια Ευρώπη πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς για να ξυπνήσουμε αυτή την Ευρώπη, κύριε Καβαθά. Και το λέω γιατί είστε ένας άνθρωπος που έχετε μεγαλώσει. Δηλαδή, εγώ πάντα θυμάμαι ότι είστε ο άνθρωπος που συμβολίζει την καρδιά της οικονομίας. Τι να κάνει η Ελλάδα, για πείτε, προτείνετε εσείς κάτι με αυτή την Ευρώπη που κοιμάται.
4: Η Ελλάδα είναι ένα κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από μόνη της δεν μπορεί να κάνει. Ενδεχομένως θα μπορούσε να κάνει συμμαχίες με άλλα κράτη-μέλη.
0: Εδώ είδα την ερώτηση χθες των εκπρόσωπων της Κομισιόν που έγινε από τρίτο, όχι Έλληνα δημοσιογράφο. Είπε Μητσοτάκης και Μελώνη. Δεν είναι ταυτισμένοι πολιτικά Μητσοτάκης και Μελώνη, είναι γενικώς σε μία πλευρά, αλλά και αυτό. Και η απάντηση είναι: αρκετά έχουμε κάνει. Δεν υπάρχει, δεν θα ρισκάρουμε και τους κανόνες της Ευρώπης. Ενώ τώρα είμαστε ασφαλείς που θα χρεοκοπήσουν όλα τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
4: Αυτό ήταν κάτι που το βλέπανε όσοι πραγματικά βλέπανε με διορατικότητα το μέλλον από τη δεκαετία του 90, όταν μιλάγαμε ότι οι τεχνοκράτες θα αποφασίζουν και όχι οι εθνικές κυβερνήσεις. Και αυτή είναι η κατάντια της Ευρώπης. Πάντως η Ευρώπη, αν μου επιτρέπετε.
0: Εγώ λέω ότι μας χρειάζεται. Η καλή Ευρώπη και η υγιής Ευρώπη μας χρειάζεται. Έχοντας απέναντι αυτόν τον Τραμπ, ο οποίος είναι ο πιο απρόβλεπτος Αμερικανός πρόεδρος που είχαμε ποτέ. Ποτέ, όχι μόνο το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ποτέ, και κανείς δεν ξέρει. Λέει άλλα 12 και 5, άλλα 12 και 10. Είναι τα ίδια 12 και 4, άλλα 12 και 20. Εδώ λοιπόν απέναντι σε αυτό τον Τραμπ θα έπρεπε να έχουμε μια ισχυρή Ευρώπη και να οχυρωθούμε απέναντι σε αυτό και να είναι το καταφύγιό μας.
4: Ποιοι είναι?
1: Αυτή δεν είναι η μόνιμη απορία μας, κύριε Καβαδά.
4: Δεν υπάρχουν ηγέτες
0: τελευταία 20 ετία
4: στην Ευρώπη. Δεν υπάρχουν ηγεσίες.
0: Δεν υπάρχουν.
4: Να προσθέσω κάτι. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε εθνικά επίπεδα.
0: Φυσικά. Ελάτε,
5: να προσθέσω κάτι. Καταρχήν, ο κύριος Γιόγκερσεν προχθές στη Σύνοδο Ενέργειας. Υπουργών, ο Επίτροπος Ενέργειας, καλά λέτε, στη Σύνοδο Υπουργών Ενέργειας, είπε το απίστευτο, την απίστευτη πρόταση πώς να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το υψηλό ενεργειακό κόστος. Εισηγήθηκε ένα άτυπο ενεργειακό lockdown. Τι είπε? Περιορίστε τις μετακινήσεις, περιορίστε τη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας, κλείστε τα φώτα και άλλα πράγματα, τέλος πάντων, τα οποία πραγματικά μας γυρνάει στο μεσαίωνα, επειδή δεν θέλουν να πάρουν πραγματικές και δομικές και διαρθρωτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουν.
0: Γιατί πιστεύετε όχι από ανικανότητα, από έλλειψη ενσυναίσθησης, από πείσμα, από. Θέλω να πω. Ας έρθουμε και στην άλλη πλευρά. Γιατί η Ευρώπη είναι κολλημένη υπάλληλοι οι οποίοι λένε όχι οι κανόνες?
5: Δεν είναι υπάλληλοι, αυτό μισό λεπτό.
0: Ο χθεσινός υπάλληλο. Δεν είναι υπάλληλο. Ο Μέρτς, εννοώ το χθεσινό εκπρόσωπο της Κομισιόν.
5: Είναι ένας αξιωματούχος, πάνω από αυτό όμως υπάρχει μία Φόντερ Λάιν και πάνω από τη Φόντερ Λάιν υπάρχουν οι πρωθυπουργοί των κρατών. Ή κάνω λάθος?
0: Γι' αυτό είναι... και ο Μητσοτάκης λέει ότι θα θέσει το θέμα απευθείας στους ηγέτες, Σύνοδο Κορυφής στις 15 του μήνα.
5: Ναι, το θέμα είναι.
0: Θα ακουστεί
5: γιατί αυτά που λέτε τα έχουν κάνει και άλλοι πρωθυπουργοί όπως στην Ισπανία, της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας. Αλλά εγώ δεν βλέπω να υπάρχει μια ενιαία ενεργειακή ευρωπαϊκή πολιτική για να αντιμετωπίσουν κρίσεις. Γιατί από τα παθήματα του 22 δεν έχει μάθει κανένας. Και βρισκόμαστε πάλι ξανά ένα ντεζαβιού.
0: Εγώ πάντως και θέλω να απευθύνω στον κύριο Καβαθά το ερώτημα. Έχω ακούσει τις τελευταίες 30 φορές τον Πρωθυπουργό να λέει ότι το θέμα χρήζει γενικής ευρωπαϊκής παρέμβασης. Συμφωνούμε σε αυτό. Το έχει πει ο Μητσοτάκης, το έχει πει ο Πιερακάκης, το έχουν πει όλοι.
5: Θα συμφωνήσω σε αυτό.
0: Λοιπόν, μετά τι να κάνουν, να πάει με το μαχαίρι να τους απειλήσει? Θέλω να πω θεσμικά ο Πρωθυπουργός.
4: Να κάνει συμμαχίες με τους άλλους πρωθυπουργούς των χωρών που έχουν πραγματικό
0: είναι, σα λέω, πάνω από 10 που θα πάνε στην Ευρωκορυφή θα το ζητήσουν αυτό. Η Γερμανία είναι απέναντι όμως αυτή τη στιγμή.
5: Η Γερμανία και η Ολλανδία είναι απέναντι.
0: Ναι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Καβαθά.
4: Τα προβλήματα τους οι Γερμανοί τα βλέπουν. Γιατί εγώ μιλώντας με τον ομόλογο.
0: Αυτή τη στιγμή είναι ισχυρότερη μακροοικονομικά. Η Ελλάδα είναι ισχυρότερη από τη Γερμανία.
4: Σαφώς. Μα έχουν τεράστιο πρόβλημα στη βιομηχανία τους και στη βιοτεχνία τους.
0: Και από τη Γαλλία.
4: Και η Γαλλία μαζί.
0: Άρα η απάντηση είναι αυτή. Ανίσχυρα κράτη, ανίσχυροι ηγέτες, όλο λάθος. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ευρώπη, ενωμένη Ευρώπη, αποφασιστική Ευρώπη, έτοιμη να δράσει και να αντιμετωπίσει μια πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση.
4: Σε ποιο επίπεδο την τελευταία 20 ετία την Ευρώπη να είναι σε αυτό το επίπεδο?
0: Υπάρχει εναλλακτική λύση. Αυτό είναι το θέμα.
4: Το θέμα δεν έχουμε λύσει.
0: Απέναντι είναι ο Τραμπ. Και μετά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ μαχητική και ουσιαστική η συζήτησή μας και έξω από τα συνηθισμένα πλαίσια. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ο κ. Καβαθάς, ο κ. Στοδουλίδης, σας ευχαριστούμε.
5: Καλά.
0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε, Λουκία, μετά από τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων.
1: Θα μιλήσουμε με έναν, φυσικά,
0: με έναν άνθρωπο που περιμένω να δω τι θα πει σήμερα ο κ.
1: Πετράκης.
0: Που είναι και υπέρμαχος της Ευρώπης. Και συχνά, όχι μόνο ότι υπερασπίζεται, αλλά έχει και ιδέες. Ο κ. Πετράκης, πρέπει να πω ότι θα μας ξαναπεί ότι αν συνεχίσουμε έτσι, πάει η ελληνική οικονομία σε έλλειμμα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
1: Πώς δεν ξέρω. Άστα. Μαύρα. Άστα.
0: Πάμε.
6: Real FM.
7: Μάστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
8: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Με τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
9: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
11: Α, ένας κύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
12: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα.

0: 92.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών.

0: γραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: This region here is the heart of the beast. Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Πρίσμα 92.
4: Κατά τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 21 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη και 23 στην Καρδίτσα.
6: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Το μέλλον σου χωράει παντού.
3: Υποβολή εργασίας έγινε.
4: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
5: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
6: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
7: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 4, Real FM 97,8. Εδώ με τη Λουκία έχουμε ανοίξει το κεφάλαιο οικονομία σήμερα. Δεν νομίζω ότι κανείς συζητάει τίποτα διαφορετικό. Με το ρεύμα να έχει φτάσει σε αυτά τα ύψη, με το πετρέλαιο να είναι επιθύρεση ανακοινώσει το πετρέλαιο θέρμανσης, με το αέριο, με την παγκόσμια κρίση. Να ξαναπώ, ο πληθωρισμός 5,1 ανακοινώθηκε λίγο νωρίτερα από τη Eurostat. Θα έρθουν και τα τελικά στοιχεία. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία για τον πληθωρισμό του προηγούμενου μήνα. Να ξαναπώ ότι σε μηνιαία βάση, γιατί έχουμε πολύ ψηλό πληθωρισμό πια, είμαστε στο 1,8%, δεύτερη στην Ευρώπη, πίσω από την Ιταλία που έχει 2%. Μηνιαία βάση. Φυσικά οδηγός είναι η ενέργεια.

0: Είμαστε πιο πάνω από την υπόλοιπη Ευρώπη και αυτό είναι το θέμα προς συζήτηση από τη Δευτέρα Λουκία που θα έχουμε μαζί μας ξανά πολιτικούς. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Πετράκη, τι φταίει και εδώ είμαστε πιο ψηλά στο ρυθμό αύξησης του πληθωρισμού σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ταυτόχρονα έχουμε την παγκόσμια εικόνα της αβεβαιότητας ως προς την πορεία των πολέμων, την τάση ξεπουλήματος ομολόγων λόγω της ανησυχίας που υπάρχει στην παγκόσμια οικονομία και για την ενεργειακή κρίση, για τον πληθωρισμό, για τα επιτόκια, όλα μαζί, και ταυτόχρονα τις κινήσεις που γίνονται από την Αμερική και πιέσεις προς την Ευρώπη που είδα τον Μακρόν να είναι θετικός, να ανοίξουν τις αποθήκες, να απελευθερώσουν, να αποδεσμεύσουν δεκάδες εκατομμύρια τόνων βαρέλια ντίζελ, ώστε να πέσει η τιμή. Για το πρόβλημα είναι το ντίζελ. Και ξέρεις, η βιομηχανία, η οικονομία με ντίζελ κινούνται, όχι με αμόλυβδη. Άρα, αν κοστίζει ακριβότερα το ντίζελ, ανεβαίνουν και οι τιμές, άρα έχουμε πληθωρισμό, πάμε σε φαύλο κύκλο. Λοιπόν, καλησπέριζουμε τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, ομότιμο καθηγητή οικονομικών στο ΕΚΠΑ. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Και πάλι, κύριε καθηγητά.
0: Δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη συγκυρία από τη σημερινή μας συνέντευξη.
1: Καλύτερη, χειρότερη, όπως το πάρετε, κύριε Πετράκη.
2: Ο κύριος Στραβελάκης βγάζει πάντοτε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Ποιον θα βγάλω.
2: Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Κοιτάξτε, πέστε ότι υπάρχει συμφωνία και ο Μακρόν, φεύγει εξάλλου ο Μακρόν σε λίγο, συμφωνεί και συμφωνούν οι Ευρωπαίοι να ανοίξουν τις αποδίκες για να συνεχιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.
0: Αυτό είναι
2: και αν συνεχιστεί ο χρόνος και αν συνεχιστεί τελικά, ποιος θα είναι το μεγάλο θύμα όλη αυτή τη ιστορία, γιατί οι Αμερικανοί έχουν ντίζελ.
0: Η Ευρώπη, ούτε η Ρωσία ούτε η Αμερική.
2: Έτσι πράγμα. Και ποιος μας λέει εμάς ότι όλα αυτά δεν είναι πιέσεις οι οποίες τελικά θα επιτύχουν το ποθούμενο την υποβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Διότι αυτό είναι στο βάθος του κήπου το ποθούμενο από τον κύριο Τραμπ και τους Κινέζους, βέβαια, και τους Ρώσους, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
0: Κύριε καθηγητά, το βαρόμετρο των τιμών στο αέριο, για παράδειγμα, είναι πόσο γεμάτες είναι οι αποθήκες της Ευρώπης με αποθέματα φυσικού αερίου, κάτω η τιμή. Αδειάζουν πάνω η τιμή.
2: Θα σας πω. Είναι λίγο διαφορετικό με την έννοια ότι οι ΑΠΕ ανταγωνίζονται το φυσικό αέριο.
0: Και για μηνώσεις ποιες ενέργειες.
2: Και γι' αυτό αισθανόμαστε κάπως πιο ασφαλείς με μικρότερα αποθέματα στις αποθήκες. Αυτό που δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτα είναι το ντίζελ. Και το ντίζελ έχει την κίνηση και τη βιομηχανία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σιγά σιγά περνάμε στην καρδιά του προβλήματος.
0: Είναι το πιο δυσέβρετο παγκοσμίω το ντίζελ.
2: Ακριβώς. Και βεβαίως. Και δεν είναι και οι μετακινήσεις με τα αεροπλάνα όπως ξέρουμε και τα λοιπά. Δεν είναι ντίζελ, βέβαια είναι.
0: Το jet oil.
2: Είναι jet oil. Αλλά και εκεί απλώς αυτοί έχουν κάνει πιο μακροπρόθεσμα συμβόλαια και δεν έχουν.
0: Κύριε καθηγητά, πείτε μας τώρα, επειδή συζητούσαμε πριν και με όλους. Και η σκοπιά ήταν η εξής. Ωραία, το ρεύμα έχει φτάσει τόσο ψηλά. Το αέριο το ίδιο, το πετρέλαιο το ίδιο. Πάει η κυβέρνηση και λέει, κύριε, πάει ο Μητσοτάκης, λέει στην πρόεδρο της Κομισιόν, άσε με να μειώσω τους φόρους και να μην μετρήσει αυτό το έλλειμμα που θα έχω στην οροφή των δαπανών και άσε με να επιστρέψω το υπερβάλλον του ΦΠΑ στους πολίτες. Και απαντάει εκπρόσωπος της Κομισιόν, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην Σύνοδο Κορυφής, που θα είναι στις 15. Απαντά λέγοντας, άκου να δεις, είναι πολύ περιορισμένα τα δημοσιονομικά πλαίσια. Σαν να ακούω μια κασέτα χωρίς να βλέπει μπροστά του ότι καίγεται η Ευρώπη.
2: Ναι, όχι, όχι.
0: Και αυτό πλήττει την αξιοπιστία της Ευρώπης.
2: Ναι, ναι, πολύ σωστά το εντοπίζετε. Ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και συζητάμε το όλο θέμα έχει σαν θύμα την αξιοπιστία. Αλλά να το δούμε όμως στην ακριβή του τη σωστή του διάσταση. Τι έκανε η κυβέρνηση. Και είπε τι θα δώσω, θα σας δώσω μια επιδότηση στον ντίζελ, έτσι δεν είναι. Αυτό είναι περίπου για 15 μέρες γύρω στα 20 εκατομμύρια. Αν αυτό το προεκτείνεται στο χρόνο μέσα, πες ότι διατηρούνται αυτές οι συνθήκες όλο τον χρόνο. Θα σας κάνει γύρω στα 450, γύρω στα 500 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσο είναι η ισοδύναμη μείωση του ΦΠΑ για τα 500 εκατομμύρια αν ήταν στο ντίζελ. Είναι 8 μονάδες.
0: Δηλαδή
2: είναι σαν να ρίχνεις το ΦΠΑ στα προϊόντα που επιδότησες από το 24 μείον 8 στο 16. Άρα αν είχε παρουσιαστεί έτσι τα πράγματα όλοι θα ήμασταν ικανομένοι, θα λέγανε διότι
0: μειώθηκε ΦΠΑ στα 8 μονάδες. Ναι.
1: Κύριε Πετράκη,
2: το έκανε. Προσέξτε να ολοκληρώσω. Το έκανε. Τι ζητάει τώρα. Δεν ζητάει την άδεια. Ζητάει διότι αυτός μπορεί να το κάνει και το έκανε. Απλώς κάνει εντύπωση γιατί δεν έχει προβληθεί επαρκώς με αυτή την οπτική. Τι ζητάει όμως να πει ότι κοιτάξτε, δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, είναι ευρωπαϊκό. Ναι. Άρα η έννοια των δημοσιονομικών κανόνων, που να σας πω και κάτι, και να τους παραβιάσουμε και να παραβιαστούν, θα παραβιαστούν με συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και οι παραβιάσεις αυτές δεν δημιουργούν ένα μείζον ζήτημα, για να καταλάβετε. Βεβαίως είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να συνεργαζόμαστε απολύτως. Όπως συνεργάζονται όλοι. Μην κοιτάζετε τώρα τη Γαλλία που τα παραβιάζει γενικώς, αλλά άντε να μιλήσει κάποιος με τη Γαλλία και να την βάλει στον ίσιο δρόμο, την έχουν στο εξές, στο υπερβάλλον έλλειμμα. Αλλά και θέλω να πω ότι είναι πράγματα τα οποία πρέπει να
1: δημιουργηθούν. Κύριε Πεδράκη, εγώ θέλω να σας πω λίγο κοντά μας, στην Κύπρο παραδείγματος χάρη, που αποφάσισε μηδενικό ΦΠΑ σε πάρα πολλά προϊόντα. Αποφάσισε να μειώσουν το φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο.
2: Θα σας απαντήσω.
1: Στο πετρέλαιο θέρμανση από 7,4-2,1.
2: Τα κάναμε. Αυτό σας είπα, αλλά δεν έγινε απολύτως κατανοητό. Τα κάναμε όλα αυτά. Δηλαδή, εάν το 27 βρεθούμε στο κόκκινο, έχουμε τελειώσει. Έχουμε εξαντλήσει όλες τις δυνατότητές μας. Και σας έχω πει ότι εάν οι επιδοτήσεις αυτές διατηρηθούν για όλο το 27, διότι αν αφαιρεθούν, και δεν μας ενδιαφέρει, εάν πάνε αυτό, τελειώνει η ιστορία. Εάν όμως διατηρηθούν, είναι ζήτημα αν ο προϋπολογισμός μας, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα θα είναι πράσινο ακόμα. Πάμε ξανά περίοδο.
0: Γιατί όταν τα δώσουμε όλα, θα πάμε σε έλλειμμα και μετά αντίθεση.
2: Προσέξτε, γιατί όμως. Διότι ήρθε και η Θεσσαλονίκη που δώσαμε 2.200 και έρχονται τώρα και τα ενεργειακά αιτήματα τα οποία θα τα υπολογίζετε γύρω στα 100 εκατομμύρια.
0: Και αν που ο Πετράκης κινδυνολογεί για να σταματήσει να μιλάει αντιπολίτευση να ζητάει.
2: Μα δεν είπε. Όχι, προσέξτε, αντίθετα πάει. Με την έννοια την εξής. Δεν είναι καταρχήν η καταστροφή του κόσμου να περάσουμε σε κόκκινο. Είχαν περάσει και και επί 2-3 χρόνια νομίζω επί COVID. Μετά το διορθώνουμε. Θέλω να πω ότι και αυτό γίνεται, και οι δημοσιονομικές διαχειρίσεις περιλαμβάνουν και αυτή την ιδιότητα. Απλώς να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή, πρώτον, αν μιλάμε για μείωση, για επιστροφή στην κοινωνία, να καταλάβουμε ότι γίνονται επιστροφές. Πρώτον, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να το συμφωνήσουμε. Δεύτερον, εάν πρέπει να κάνουμε μια ενέργεια που να είναι μεγάλη και σοβαρή και να βοηθήσει τον κόσμο, ας την κάνουμε. Ας το συζητήσουμε και ας το συμφωνήσουμε. Δεν είναι η καταστροφή του αιώνα. Ούτε η πρώτη φορά, ούτε το πρώτο, ούτε το τελευταίο έτος θα ήμασταν με έλλειμμα. Αλλά να λέμε τα πράγματα
0: ονομάζονται.
2: Τρίτον, να μειώσουμε αρκετές από άλλα πράγματα που εξαγγέλθησαν ότι θα γίνουν, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια μεγαλύτερη βοήθεια του πετρελαίου.
0: Υπάρχουν
2: δηλαδή πάρα πολλές.
0: Ακούστε τώρα ποια είναι η κεντρική συζήτηση στην πολιτική σκηνή και στην κοινωνία. Πρέπει, αυτό ρωτάει μέρες τώρα η Λουκία, που θα έλεγα ότι είναι μπροστά στο θέμα αυτό. Πρέπει να ρωτήσουμε την Ευρώπη ή να μην ρωτήσουμε, να το κάνουμε και για απειρημηθείς.
1: Γιατί υπάρχει άλλο. Μας έχουν καταμπερδέψει, κύριε Πετράκη. Μας έχουν μπερδέψει.
2: Ναι, το ερώτημα. Πρέπει να τεθεί σωστά ως εξής. Αυτές είναι οι ανάγκες που έχουμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Ελάτε να συμφωνήσουμε στην αλλαγή των κανόνων. Γιατί? Διότι αν δεν είναι συμφωνημένη η αλλαγή, τότε ο προγραμματισμός που θα γίνει για τα επόμενα χρόνια θα ξεκινήσει από δυσμενέστερο σημείο. Δεν έχουμε καμία διάθεση να τσακωνόμαστε με κανέναν. Αυτές είναι οι πραγματικότητες. Εμείς το κάνουμε. Ελάτε να δούμε τι είναι εκείνο το οποίο πρέπει να μεταβάλουμε. Και εγώ πιστεύω ότι η Ευρώπη κινείται προς την κατεύθυνση αυτή, έτσι κι αλλιώς. Τώρα, να πούμε και την ουσία που σιγά σιγά βγαίνει στην επιφάνεια. Μήπως η Ευρώπη πρέπει να κάνει ένα ταμείο τύπου COVID για την ενέργεια?
1: Να μια πρόταση.
2: Αυτή είναι η ιστορία από πίσω. Και απλώς δεν τη λέει κανείς. Αλλά πρέπει να κάνει κάτι τέτοιο. Έχουμε μια έκτακτη συνθήκη. Και επιτέλους, αν κάνουμε αυτό το ταμείο και μαζέψουμε λεφτά δανειακά και τα λοιπά, να βοηθήσουμε τον κόσμο στην Ευρώπη έτσι ώστε να είναι καλύτερα. Τελικά τι θα κάνουμε? Μήπως θα δικαιώσουμε δια του τρόπου αυτού τους πολεμοχαρείς του κόσμου?
0: Είστε μπροστά. Εγώ θα πάω ένα βήμα πίσω, κύριε καθηγητά. Θα σας βάλω δύο υποθέσεις εργασίας που θα βγουν μπροστά μας τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ένα. Πάει με το τάξη σύνοδο κορυφής. Πάει πρωθυπουργός, τα λέει αυτά και απάντηση μου λέει σήμερα κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος. Δεν βλέπω να περνάει. Ειδικά με το παγκόσμιο σέλο αυτών των ομολόγων θα βρεθούν οι Γερμανοί και κάποιοι άλλοι θα πούν δεν χαλαρώνουν οι κανόνες. Αυτό το σταθερό. Τι γίνεται εκεί? Εκεί όμως έχει ήδη πει ότι το χρειαζόμαστε αυτό. Θα πει, πήγα, είπα, μου κλείσα την πόρτα. Θα του πει αντιπολίτευση. Δεν πειράζει, κάνε το μόνος σου. Εκεί τι πρέπει να κάνει, να το κάνει μόνος του ή να μην το κάνει και να έχουμε τις συνέπειες?
2: Δεν έκανε εξαγγελίες.
0: Όχι, είναι. Όχι. Εδώ έχει ζητήσει να μειώσει τον ειδικό φόρο.
2: Αυτό είναι. Μα σας λέω, δεν υπάρχει λόγος να πάω να ζητήσω να μειώσει τον ειδικό φόρο. Σημασία έχει να δώσω χρήματα στους πολίτες.
0: Επιδότηση λέει.
2: Να το ονομάσω, είναι μια.
0: Να το ονομάσει αλλιώς. Να πει ότι είναι εκτακτή επιδότηση.
2: Ναι. Αυτό κάνει. Το έκανε.
0: Ναι, αλλά δεν φτάνει αυτό. Μα δεν φτάνει
2: όχι
0: αυτό.
2: Φτάνει, όχι, με συγχωρείτε. Συγγνώμη.
0: Στο πετρέλαιο δεν έχει κανένα, δεν ξέρουμε. Ναι, δεν είναι αρκετό. Στο πετρέλαιο είναι 2 ευρώ το λίτρο και ήταν ένα 10.
2: Για
0: το πετρέλαιο θέρμανσης το κάνει αυτό ο Μητσοτάκης.
2: Ναι, πολύ σωστά. Μα δεν καταλάβατε στους υπολογισμούς μου. Έχω βάλει και 150 εκατομμύρια για πετρέλαιο. Δηλαδή.
0: Άρα λέει να το βαφτίσει αλλιώς και να το κάνει.
2: Πώς είπατε?
0: Να το βαφτίσει αλλιώς και να το κάνει.
2: Μα όχι, θα το βαφτίσει. Είναι επιδοτήσεις. Οι οποίες θα πάνε στα νοικοκυριά, τα οποία πρέπει να ενισχυθούν, όχι όλα, θα είναι οριζόντια.
0: Πάμε αλλιώς, δεύτερο ερώτημα. Ας πούμε, δεν το βαφτίζει αλλιώς και λέει δεν πειράζει, είστε εκτός τόπου και χρόνου. Εγώ θα το κάνω και αναλαμβάνω την ευθύνη. Θα μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και θα το πω μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και θα επιστρέψω γιατί έτσι έχει ζητήσει.
2: Μα γιατί είναι. Γιατί το λέει.
0: Όχι, γιατί ο ίδιος το λέει. Του είπε αντιπολίτευση να στείλει την επιστολή στην Ουρσούλα, ο ίδιος το αποφάσισε.
2: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
0: Αλλά λέει, εγώ το είπα, δεν πειράζει, η Ευρώπη είναι βεντάει. Στην κοσμάρα της, θα το κάνω. Τι θα μας κάνουν, τι θα μας κόψουν το ρεύμα.
2: Ο Μητσοτάκης έθεσε ένα πολιτικό θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή είναι η δουλειά του. Και αυτό είναι που συζητιέται και θα ζητηθεί και στην Σύνοδο Κορυφής. Εμείς αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι ανάλογα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες που υπάρχουν και τις πολιτικές αποφάσεις να ενισχύσουμε το εισόδημα των ανθρώπων. Και αυτό κάνει. Όχι θα το κάνει. Αυτό έκανε. Τώρα, το ερώτημα το μεγάλο είναι το εξής. Θα το προεκτείνει. Μέρα γνώμη είναι ότι εφόσον το εξήγηλε και εδώ είναι τώρα, γιατί προτιμάει να το κάνει με επιδοτήσεις σε σχέση με το ΦΠΑ. Θα σας πω ποιο είναι. Ότι όσο διατηρούνται οι έκτακτες συνθήκες, θα κάνει την επιδότηση ανά 15 μέρες για να μπορεί να το διατηρεί. Φαντάζομαι, δεν ξέρω.
0: Το ΦΠΑ, μα δεν φτάνει. Το πετρέλαιο θέρμανση μπορεί να το κατεβάσει με τον τρόπο που λέτε 1,70. Το επίδομα του θέρμανση θα δοθεί 22 Δεκεμβρίου. Άρα, και αυτό ξέχασα να ρωτήσουμε, Λουκία, πριν την κυρία που ήταν, γιατί μου το έλεγε πριν βγούμε στον αέρα, ότι ζητούν να δοθεί έστω νωρίτερα το επίδομα θέρμανσης, γιατί πρέπει να καταθέσεις, να πάρεις λεφτά, να πάρεις τα τιμολόγια και να τα εισπράξεις πίσω το Δεκέμβριο. Δεν είσαι τράπεζα, πού τα βρεις.
2: Πολύ σωστά λέτε. Αυτά είναι δύσκολα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει το οικονομικό επιτελείο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ αυτό το οποίο
0: Ευρώπη
2: έχω
0: λέμε
2: να σας πω. Ναι, βεβαίως. Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να προτιμούμε τις επιδοτήσεις από την οριζόντια μείωση. Γιατί? Διότι έτσι κάνεις μία φορά την οριζόντια μείωση. Δεν επιστρέφει πίσω. Δεν επιστρέφει πίσω να πεις και τώρα ξανανεβάζω το ΦΠΑ. Θα σου πούνε οι άλλοι, γιατί, όχι, οι πολίτες, γιατί το κάνεις. Ενώ η επιδότηση, η οποία θα ανανεώνεται κατά 15 μέρες και τώρα καταλαβαίνετε γιατί ζήτησαν να ανανεώνεται κάθε 15 μέρες, μπορεί να αυξομειώνεται κατά το δοκούν. Τώρα, εάν οι επιδοτήσεις αυτές οδηγήσουν σε έλλειμμα ή σε πλεώνασμα ή σε ίσα βάρκα στα νερά, κάπου εκεί βρισκόμαστε τώρα, στα ίσα βάρκα στα νερά, αρκεί να μην οξυνθούν περαιτέρω οι συνθήκες και αν μου λέτε εσείς ότι δεν φτάνει εκεί, πραγματικά θα χρειαστεί να κάνεις και λεσκίες, είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά θέλω να πω ότι μην επικαλούμεθα τον μπαμπούλα της Ευρώπης, υπάρχουν τρόποι να επιλύσουμε τα θέματα και τα επιλύουμε και όχι θα τα επιλύσουμε, τα έχουμε ήδη επιλύσει. Με έναν τρόπο. Απλώς θα ονομάζουμε λίγο
0: την πρόταση Ανδρουλάκη που κατέθεσε χθες τροπολογία στη Βουλή και λέγω βρήκα τον τρόπο. Μάλιστα μου έλεγε ότι το πρότειναν οι Ιταλοί. Έκαναν το σχέδιο αυτό. Ενός μηχανισμού που παίρνει από τον ένα φόρο, τα δίνει στον άλλο. Στην πραγματικότητα επιστρέφει χωρίς να ρωτήσει την Ευρώπη, ανώδυνα και με εσωτερική ανακατανομή.
2: Κύριε Στραβελάκη, προφανώς εκεί πάει η ιστορία. Προφανώς. Λοιπόν,
0: άρα είναι εφικτό και αυτό.
2: Υπάρχουν τρόποι.
0: Άρα δεν είναι αυτή η πρόταση.
2: Δεν την ήξερα. Αλλά να ξέρετε τι λεπτομέρεια. Οι Ευρωπαίοι δεν σου λένε ότι δεν μπορείς να δώσεις και να μειώσεις το ΦΠΑ και ότι εφόσον δεν έχουμε συνθήκες.
0: Σε περιμένω στη γωνία για τον οριασμό.
2: Όχι, σου λέει κάν το, αλλά κάνε κάτι άλλο αντίστροφο και ισοδύναμο με άλλο
0: αυτό.
2: Πρόσημο. Εκεί για να. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν ζητήματα διαχείρισης, αλλά πραγματικά πρέπει η Ευρώπη να αντιμετωπίσει το μείζον ζήτημα. Το μείζον ζήτημα τι κάνουμε με όλη αυτή
1: την αν η Ευρώπη, κύριε Πετράκη, δεν αντιμετωπίσει το μείζον ζήτημα.
2: Μείζον ζήτημα δεν είναι του παρόντος. Μείζον ζήτημα είναι τι θα κάνει με τον ντίζελ.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Αν η Ευρώπη δεν το αντιμετωπίζει, γιατί έχουμε δει ότι είναι αργοκίνητο καράβι. Εμείς εδώ δεν πρέπει να πάρουμε άλλα μέτρα.
2: Όχι, αυτό σας λέω
1: τόση ώρα. Αυτό που λέμε τόση ώρα.
2: Σας λέω τόση ώρα ότι, ναι, ανάλογα με τις δυνατότητες, το οικονομικό επιτελείο θα αποφασίσει. Το ντίζελ όμως είναι μείζον ζήτημα. Γιατί? Διότι αφορά τις μετακινήσεις και τη βιομηχανία, την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Και η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και αυτή φτάνει στα όρια της. Διότι έχει απέναντι και τους Αμερικάνους και τους Κινέζους. Συνεπώς, πραγματικά πρέπει να δούμε να υπάρχουν κινήσεις οι οποίες θα ασχολούνται με τα ζητήματα. Εκτός αν είμαστε στο περίμενε και θα δούμε. Τι να σας πω. Αυτά, εγώ σας είπα, μια οπτική των πραγμάτων που είναι πολύ απλή. Δηλαδή, τι στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας γίνονται κινήσεις. Από εκεί πέρα,
0: από εκεί
2: πρέπει να γίνουν περισσότερα
0: από εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πετράκη. Λουκία, σου έχω έκπληξη άλλη.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, εδώ έχουμε, επειδή παίρνω μηνύματα, Μαρινάκη Τσουκαλά, έχω τον debate στο κινητό μου.
1: Ναι.
0: Απάντησε μόλις, επειδή σου έλεγα ότι σήμερα απάντησε ο κύριος Μαρινάκη στον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Απάντησε ο κύριος Τσουκαλά στον κύριο Μαρινάκη και μου λέει: ναι. Έχω και τραγούδι.
1: Έχει τραγούδι.
0: Βεβαίως. Απαντάει με τραγούδι, διότι αφού λέει διάφορα, λέει: σου γράφω ένα γράμμα, όχι πως θέλω να στο δώσω. Να, έτσι για να μιλήσω λίγο μαζί σου, τραγουδούσε ο Γιάννης Πάριος.
1: Αχ, τραγούδια, ναι, το θυμάμαι.
0: Σου έχω λέει και τραγούδι, λοιπόν,
1: ναι.
0: Τη Δευτέρα,
1: ναι,
0: εδώ θα είμαστε.
1: Εδώ
0: θα είμαστε,
1: ναι, το
0: βλέπω. Πάμε, πάμε με διαφημίσεις.
3: Real FM.
4: Έφτασε.
5: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Τώρα παίζουμε δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Hey Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutrivalley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
9: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μυραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μυραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνο σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμιλή θίασο.
4: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
3: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Λοιπόν, πρέπει να σου πω, Λουκία, ότι συνεχίζεται ο διαγωνισμός τραγουδιών. Σου είπα τι απάντησε και ο Μαρινάκης, απάντησε και ο Τσουκαλάς και μου λέει: έχω και τραγούδι μέσα.
8: Να το, να
7: το τραγούδι είναι λοιπόν αυτό που σου έλεγα. Σου γράφω ένα γράμμα, όχι πώς θέλω να στο δώσω. Να έτσι για να μιλήσω λίγο μαζί σου. Άλλο σχόλιο. Θυμάσαι, έχει φόρμα και ο Τσουκαλάς. Έχει και άλλα τραγούδια που είχε βάλει.
8: Ναι, ναι.
7: Ακούμε
8: ναι,
7: λίγο. Ναι. Λοιπόν, ενώ ακούμε, θα ακούσουμε και τον Γιάννη Πάρη να λέει τον επίμαχο στίχο. Να πω ότι και σήμερα ήταν μαζί μας η ελληνική εταιρεία Durostik και επειδή μιλάμε για ενέργεια, για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα. Thermosil και Cool Roof της Durostik. Να, πάριος.
9: Πώς θέλω να στο δω.

0: Όχι!
1: Αυτό είναι ένα κύριο Πασόκ τώρα, δεν είναι πάριο. Τσουκαλά είναι, τραγουδάει διαφωνία.
2: Σου γράφω ένα γράμμα στη Φοντερ Λάιεν.
1: Περιμένω,
2: κύριε
1: Μαρινάκη, περιμένω
2: τραγούδι.
1: Δεν γίνεται, δεν
2: γίνεται. Μην
1: είναι μόνο Τσουκαλά και Ανδρουλάκη. Θέλω τραγούδι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την Duro-Stick με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της Duro-Stick. Το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Επιλέξτε Duro-Stick και... Για να μείνουμε σε αυτό το περιβάλλον, εν ήρθε η στιγμή για συντήρηση, επισκευή ή ανακαίνιση του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου, αποκτήστε σωστή πληροφόρηση, εντοπίστε έγκαιρα τα προβλήματα, σχεδιάστε με ασφάλεια την αποκατάστασή τους, ανανεώστε το χώρο και τη διάθεσή σας, καλέστε στο 211-635-00 για να λάβετε δωρεάν τον οδηγό επισκευών και ανακαινήσεων, 320 σελίδες λουκία της Duro-Stick ή επισκεφτείτε durostick.gr. Duro-Stick, προϊόντα, λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι ακόμα για την Telecom.
2: Α, ναι.
1: Νέο pop κανάλι, pop-up κανάλι, έτσι λέγεται, pop-up, pop-up κανάλι, ναι. Magenta Cinema 007. Από 5η 1η Οκτωβρίου, από χθες δηλαδή, και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, πρόσεξε, είναι όλο τον Οκτώβριο, είναι 1 με 31 Οκτωβρίου, αποκλειστικά στο Magenta TV από την Telecom. Και 25 ταινίες του James Bond σε περιμένουν και on demand όποτε επιλέξεις. Με θρηλυκά gadgets, ασταμάτητες καταδιώξεις, αποστολές υψηλού κινδύνου, ο κορυφαίος πράκτορας φτάνει στη Magenta TV έτοιμος να αναλάβει δράση. Έλα.
2: Λοιπόν, πάμε ταξίδι τώρα. Τρεις μέρες στη Μύκονο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο στο Aeolus Resort, τακτοπλοϊκά από την Seajets και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο lounge bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο για βασίλεμα στο νησί των Α.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέμης. Digger, με πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρουζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
5: Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Prisma. 90 και 2.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μου λείπεις τόσο. Και κάθε νύχτα που περνάει.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα. Και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί σας εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στο Πρίσμα 92. Το πρωί ξεκίνησε ο συνάδελφος με την εκπομπή του Καλημέρα Ζάκυνθος, Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Είχαμε μετά την πολύ ωραία εκπομπή που ακούτε καθημερινά με τον Νίκο Χατζηνικολάου, τη σύνδεση με τον Real FM. Και τώρα εμείς για να σας ενημερώσουμε και να σας απασχολήσουμε για τις επόμενες 2 ώρες. Για να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα στο νησί μας. Δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα, παραμένει έθρεος, ηλιόλουστος. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 26 βαθμούς Κελσίου, το πρωί κάνει λίγο ψυχρούλα. Οι άνεμοι πνέουν βόρει, βορειοδυτική εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ, από το απόγευμα και μετά θα ενισχυθούν λίγο. Η υγρασία παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα και αυτός ο καιρός θα συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή. Για την επόμενη εβδομάδα δεν ξέρουμε ακόμη κάτι συγκεκριμένο, αλλά μέχρι και την Κυριακή θα είναι έτσι αυτές οι καλές καιρικές συνθήκες. Σε αντίθεση βέβαια με την Κρήτη και την νότιο-ανατολική Ελλάδα, που εκεί έβρεξε πάρα πολύ, θα τα πούμε λίγο παρακάτω, αλλά είχε και σαν αποτέλεσμα αυτή η πολύ έντονη κακοκαιρία που θα συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή, να χάσει τη ζωή του ένας βοσκός από την Κρήτη. Και σήμερα μαζί μας, όπως κάθε μέρα άλλος, το χορηγός μας, τα Πλέστας The Market, με 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού, με το κατάστημα Γρηγόρης, όπου τα προϊόντα του από τις πρώτες πρωινές ώρες γίνονται ανάρπαστα. Και φυσικά Πλέστας The Market, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων, στον Άγιο Λάζαρο, Μαρτινέγκου 3, πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40, και τα Πλέστας Food Service Cars & Gary στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε κυρίες και κύριοι τα καταστήματα Πλέστας The Market, προμηθευτείτε το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών και κάντε τις αγορές σας. Θα βρείτε πραγματικά πάρα πολύ καλές τιμές σε πολλά είδη και σε σχολικά είδη, γιατί έχουν ανοίξει τα σχολεία και τα παιδιά μας χρειάζονται καινούργια πράγματα. Εκεί στα καταστήματα Πλέστας The Market θα βρείτε πάρα πολλά σχολικά είδη σε πολύ χαμηλές τιμές. Είπαμε πριν για κακοκαιρία. Πραγματικά έχει σημειωθεί βιβλική καταστροφή σε πάρα πολλές περιοχές της Κρήτης. Πνίγηκαν στην κυριολεξία τα χωριά στο Μυλοπόταμο. Εχθές ένα ζευγάρι απεγκλωβίστηκε από αυτοκίνητο που έπεσε σε χήμερο και ένας βοσκός πνίγηκε όταν πήγε να προστατέψει το κοπάδι του από ένα ορμητικό χήμαρο. Τεράστιες είναι οι καταστροφές. Ολόκληρα χωριά έχουν υπερχειλήσει, ποτάμια, ρέματα. Το οδικό δίκτυο είδαμε και στα πλάνα μας έχει πάθει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, αποκατολιστήσεις και χυμάρους, ενώ αρκετά αυτοκίνητα ιδιωτών παρασύρθηκαν από ορμητικούς χύμαρους. Τώρα, ένα ζευγάρι ηλικίας 60 ετών περίπου εγκλωβίστηκε μέσα σε ένα αγροτικό αυτοκίνητο στη γέφυρα Διόσκουρου, στον ορεινό Μυλοπόταμο, την ώρα που διέσχιζε το δρόμο, ο οποίος όμως κατέπεσε σε ένα χύμαρο που περνούσε από το χωριό του. Ήταν πολύ τυχεροί οι επιβαίνοντες, ευτυχώς απομακρύθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν καλά στην υγεία τους στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Στα χωριά Λιβάδια, στα Ζωνιανά και Αξός του ορεινού Δήμου στο Ρέθυμνο υπήρχε πάρα πολύ ισχυρή νεροποντή που έπληξε αυτά τα χωριά σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Πάρα πολλά αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί, βράχοι και πέτρες έπεσαν από ψηλώματα και καταπλάκωσαν τα αυτοκίνητα εκεί των ανθρώπων, ενώ σε πολλά σημεία φερτά υλικά προκάλεσαν φθορές στις περιουσίες. Αίτημα του Δήμου Μυλοποτάμου είναι να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μετά από αυτή την τρομερή θεομηνία που έπληξε το χωριό απρόσμενη για αυτή την χρονική περίοδο τώρα, και για πιο ήπια κακοκαιρία που έκανε το πέρασμά της από τον νομό Χανίων, εχτές από νωρίς το βράδυ μέχρι σήμερα τις πρωινές ώρες είχαμε και εκεί μια πολύ ισχυρή βροχόπτωση, αλλά σε πιο ήπια μορφή, όχι τόσο ισχυρή όσο αυτή που έπληξε τα ορεινά χωριά του Μυλοποτάμου. Ενώ στην Ενδοχώρα προς τα νότια των Χανίων, σε περιοχές του Σελήνου και των Σφακίων, έπεσε περισσότερη βροχή, ενώ η ανησυχία δεν υποχωρεί για τις επόμενες ώρες, που σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν από τους μετεωρολόγους θα συνεχίζονται αυτές οι διαδοχικές ισχυρές βροχοπτώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, και σήμερα και αύριο και την Κυριακή. Από την Κυριακή και μετά θα υποχωρήσουν τα φαινόμενα. Εκεί λοιπόν έχουμε ισχυρές βροχοπτώσεις. Οι τουρίστες, γιατί η Κρήτη έχει πάρα πολύ έτσι πολύ τουρισμό μέχρι και τέλος Νοεμβρίου, έχει πάρα πολλούς τουρίστες, ιδιαίτερα Γερμανούς ως επιτοπλίστων. Λοιπόν, μέχρι λοιπόν και την Κυριακή το νησί θα αντιμετωπίσει πάρα πολύ ισχυρές καταιγίδες, και η πολιτική προστασία έχει επισημάνει στους ανθρώπους να προσέχουν πάρα πολύ και να μην έτσι, είδατε τι έγινε με το αυτοκίνητο που πήγε να περάσει μέσα από ρέματα. Είναι ορεινή αυτή η δήμη και ο δήμος του Μυλοποτάμου. Οι δρόμοι είναι κακοτράχαλοι, έχουν πάρα πολλά ρέματα και εκεί φυσικά δημιουργείται το πρόβλημα. Να δούμε μία άλλη έτσι άσχημη είδηση, αφορά πάλι τον καιρό. Έγινε εχθές, όπου ξανά εκεί στα Ιμαλάια, μια πολύ μεγάλη χιονοστιβάδα έπεσε σε κατασκήνωση αυτών που είχαν μαζευτεί αναρχητών, με αποτέλεσμα να έχουμε 15 νεκρούς και μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 8 σωροί από αυτή την πολύ μεγάλη και απρόσμενη χιονοστιβάδα στην κατασκήνωση βάσης, και εκεί δεν την περίμενα, ήρθε ξαφνικά. Τώρα, εξακολουθούν να αγνοούνται τα υπόλοιπα άτομα, ενώ οι 6 σωροί μεταφέρθηκαν φυσικά με ελικόπτερο στα πιο κοντινά νοσοκομεία και συνεχίζονται από την ομάδα έρευνας και διάσωσης της Ένωσης Εθνικών Οδηγών Βουνού στο Νεπάλ. Όλη η συφορά έχει μαζευτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Νεπάλ. Να προσπαθούν έτσι, παρότι τις δυσκολίες, να ανασύρουν και τους υπόλοιπους που έχουν καταπλακωθεί, από τους υπόλοιπους ορειβάτες που έχουν καταπλακωθεί από τα χιόνια. Πάμε τώρα στα δικά μας. Μας έχει απασχολήσει, χθες μας απασχόλησε η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, οι τοποθετήσεις του Δημάρχου που έκανε για τον αγωγό Γύρη Λούχα Αγία Μαρίνα, η αντιπολίτευση τοποθετήθηκε και είπε τα δικά της, και άλλα θέματα απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ασχοληθούμε με αυτά την Δευτέρα. Τη Δευτέρα συνεδριάζει και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Σημαντικότερο θέμα συζήτησης είναι η απόφαση, η γνωμοδότηση μάλλον του Περιφερειακού Συμβουλίου για την εξόρυξη των υδρογοναθράκων βόρειο ανατολικά της Κέρκυρας. Είναι κοντά σε αυτό το οικόπεδο που έχει καθοριστεί, είναι κοντά στα διαπόδια νησιά, εκεί ανησυχούν πάρα πολύ οι κάτοικοι, είναι πάρα πολύ κοντά, φοβούνται πάρα πολύ για τη μόλυνση του περιβάλλοντος, έχουν αντιδράσει και τα άλλα και οι άλλοι περιφερειακοί συνδυασμοί, και οι κάτοικοι και οι οικολογικές οργανώσεις. Είναι βέβαια κάτι που έχει υπογραφεί μεταξύ Ελλάδας και με την Exxon Mobil, είναι αποφασισμένο, θα γίνει, και τυπικά χρειάζεται μια γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θα έχουμε μαζί μας σε λίγο τον κύριο Γαλιατσάτο, επικεφαλής της Περιφερειακής κίνησης, δύναμη, ανάσα, ανάσα για τα Ιόνια, για να μας πει για αυτό το θέμα. Και έχει προκύψει τώρα και ένα άλλο θέμα. Έχουμε ασχοληθήκαμε λίγο εδώ και αρκετό διάστημα. Τα Ιόνια νησιά θα πάνε στην έκθεση του Λονδίνου σαν νησιά του Οδυσσέα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις, φυσικά από τον Δήμαρχο Λευκάδας, φυσικά και από τον κύριο Γαλιατσάτο και από την κυρία Μπαλού και από τον κύριο Οδρή. Θα τα πούμε και όλα αυτά. Έχουμε καλεσμένη την κυρία Αθηνά Αρβανιτάκη, από το, είναι περιφερειακή σύμβουλος, με την κυρία Αδρή, με το ΠΑΣΟΚ. Θα τα συζητήσουμε σήμερα και θα προσπαθήσουμε να έχουμε και τον κύριο Βριώνη για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο νησί μας αυτό το τριήμερο. Λοιπόν, να πάμε λίγο έτσι σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις εδώ, όχι από τα τοπικά τα δικά μας. Τις τελευταίες μέρες έχουν γραφτεί πάρα πολλά για τους ότι πάρα πολλοί εισαχταίοι δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους στα πανεπιστήμια. Μάλιστα, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοίνωσε ότι 400 άτομα, 400 φοιτητές συνολικά από όλες τις σχολές του Πανεπιστημίου, και μάλιστα κάποιοι ήταν και από την ιατρική, δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους. Και φυσικά ο λόγος δεν είναι άλλος από το πολύ μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα και τα πολύ υψηλά ενίκια, μια και οι φοιτητικές αιστείες είναι σε κακό χάλι. Δεν μπορείς να μείνεις μέσα. Μην φανταστείτε ότι οι φοιτητικές αιστείες της Ελλάδος είναι όπως αυτές που βλέπουμε σε ταινίες στο εξωτερικό. Δεν έχουν καμία σχέση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πάρα πολλοί φοιτητές να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν οι οικογένειές τους οικονομικά στο να νοικιάσουν ένα σπίτι, όταν ένα πάρα πολύ μικρό σπιτάκι, μία γκαρσονιέρα 30-40 τετραγωνικά έχει 400, 500, 600 ευρώ. Εγώ θυμάμαι όταν έψαχνα για σπίτι για την κόρη μου, βρήκα συγκεκριμένα, έτυχε μπροστά μου στην Καλυθέα γκαρσονιέρα 30 τετραγωνικά 650 ευρώ. Αυτά λοιπόν είναι εξωφρενικά. Λοιπόν, τώρα σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας, το 5% των φετινών εισαχταίων στα πανεπιστήμια δεν προχώρησε τελικά στην εγγραφή του, στο τμήμα του οποίου είχε περάσει. Αυτά λοιπόν τόνισε και η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, και σχολιάζοντας τα στοιχεία, τα στοιχεία αυτά που σας είπα πριν, του Πανεπιστημίου Πατρών. Λοιπόν, υπάρχει μία απώλεια 5% των εισαχταίων, και η Υπουργός είπε ότι φυσικά κατά τη δική της άποψη και γνώμη ότι δεν μπορεί να αποδοθεί μόνο στο κόστος της φοιτητικής στέγης. Εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ με την δήλωση της Υπουργού. Πιστεύω ότι αποδίδεται καθαρά μόνο σε αυτή, εκτός και ένα-δύο φοιτητές συμβεί κάτι στην οικογένειά τους ή για λόγους υγείας δεν προχωρούν στην εγγραφή τους. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές, οι φοιτητικοί στέγοι, και είναι το βασικότερο και το σημαντικότερο πρόβλημα. Λοιπόν, ταρακούνησε για τα καλά το Υπουργείο Παιδείας οι δηλώσεις του Πρίτανη από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Και τώρα, το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα είναι 2.000 ευρώ για φοιτητές που σπουδάζουν σε ΑΕΗ εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, ενώ αυξάνεται κατά 2.500 ευρώ όταν οι δύο φοιτητές συγκατοικούν. Οι φοιτητές τώρα έχουμε λοιπόν κάποια στοιχεία. Οι φοιτητές στην Αχαΐα είναι διατεθειμένοι να δώσουν κατά μέσο όρο έως 350-360 ευρώ για ενίκιο, αλλά δυστυχώς πάρα πολύ δύσκολα βρίσκουν ενίκια σε αυτές τις τιμές. Λοιπόν, θα πρέπει να αυξηθεί το φοιτητικό επίδομα, τα εισοδηματικά κριτήρια που μπαίνουν να είναι λίγο πιο ελαστικά, και επίσης πάρα πολλοί φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα σύντησης στα φοιτητικά εστιατόρια, παρότι έχουν βελτιωθεί το φαγητό πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, επειδή εκεί την κάρτα την έχουν με εισοδηματικά κριτήρια και μένουν έτσι αρκετοί φοιτητές έξω. Είναι πάρα πολύ χαμηλά τα εισοδηματικά κριτήρια πρέπει να έχεις για να μπεις να πάρεις και το στεγαστικό και να μπορείς να τρως στα εστιατόρια της εκάστοτε σχολής. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε τώρα σε λίγο σε διαφημίσεις, θα είμαστε αμέσως μαζί με τον κύριο Γαλιατσάτο. Μείνετε μαζί μας, θα επανέλθουμε.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι μαζί σας. Θα ασχοληθούμε με το Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχουμε μαζί μας τον αγαπημένο φίλο της Ζακύρδου και της εκπομπής μας, τον κύριο Θόδωρο Γαλιατσά, το επικεφαλής της Ανάσας για τα Ιόνια. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι για εσάς.
0: Λοιπόν, πείτε μας λοιπόν λίγο το σημαντικότερο θέμα, το μοναδικό μάλλον θέμα που θα απασχολεί σε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού, του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι η εξόρυξη των υδρογοναθράκων που γίνεται βορειοανατολικά της Κέρκυρας, είναι κοντά στα Διαπόντια νησιά. Το Περιφερειακό Συμβούλιο τυπικά θα πάρει την... μια απόφαση, γνωμοδοτικό είναι περίπου, αυτό έχει γίνει, έχει λήξει το θέμα και θα ξεκινήσουν οι εξορύξεις.
1: Ναι, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Καταρχήν οπωσδήποτε είναι γνωμοδοτικό. Ναι. Να σημειώσουμε ότι έχει εκπνεύσει ο χρόνος της διαβούλευσης.
0: Ναι.
1: Δεν γνωρίζω για ποιο λόγο η Περιφερειακή Αρχή άφησε το χρόνο να εκπνεύσει. Πραγματικότητα δηλαδή η αρμόδια αρχή, αν θέλει, δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη της τη γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
0: Ναι.
1: Εφόσον είναι μετά το χρόνο που είχε οριστεί για τη διαβούλευση.
0: Ναι.
1: Και δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε αυτό, ενώ ήταν σαφές ότι υπήρχε ένα έντονο ενδιαφέρον, ειδικά στην Κέρκυρα, από φορείς περιβαλλοντικούς και άλλους, για το τι θα συμβεί. Δηλαδή υπήρχαν και έγγραφες προτροπές και συζητήσεις γενικότερα. Δεν ευαισθητοποιήθηκε η Περιφερειακή Αρχή όλο αυτό το διάστημα. Εν πάση περιπτώσει, για να μην πολυλογούμε, τώρα έρχεται το θέμα στο Συμβούλιο. Η εισήγηση της υπηρεσίας προφανώς και του αρμοδίου αντιπεριφερειάρχη, ναι, αλλά της υπηρεσίας την οποία διαβάζουμε, είναι θετική. Δηλαδή γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της διαδικασίας αυτής, που είναι διαδικασία ερευνητικής γεώτρησης. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, έτσι. Ναι. Δηλαδή θα ψάξουν, υποτίθεται, να βρουν αν υπάρχει ενδιαφέρον κοίτασμα στα βάθη τα οποία έχουν προσδιορίσει, και αργότερα, εφόσον εκτιμηθεί αυτό από οικονομικούς και άλλους παράγοντες, θα ξεκινήσει η διαδικασία της άλλης υδρογοναθράκων στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Λέω λοιπόν ότι η υπηρεσία εισηγείται θετικά, με κάποιες παρατηρήσεις βέβαια. Πρέπει να πω ότι δεν είναι καινούργια αυτή η υπόθεση. Είναι μια υπόθεση που έχει απασχολήσει παλιότερα το Περιφερειακό Συμβούλιο. Το 2017 έγινε συζήτηση για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις εξορύξεις στο Ιόνιο, που περιλαμβάνει όλες αυτές. Και εκεί η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν θετική. Δηλαδή γνωμοδότησε αρνητικά.
0: Ήταν αρνητική τότε.
1: Βεβαίως.
0: Είσαστε εσείς, με συγχωρείτε, το 2017 είσαστε...
1: Ναι, σωστά.
0: Εσείς είσαστε. Σωστά. Ναι.
1: Βεβαίως. Και δεν ήταν μόνο η παράταξή μας που είπε αρνητικά στη μελέτη αυτή, ήταν και άλλες παρατάξεις του Συμβουλίου, οι οποίες, δηλαδή με εξαίρεση την παράταξη που υποστήριζε τότε το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή η παράταξη της εκπροσωπής

0: ναι, στο Πασόκ στις εκλογές, που είχε πει ότι συμφωνεί με την διαυτή της στρατηγικής μελέτης περιορικών επιπτώσεων και έβαλε κάποιες προϋποθέσεις. Αλλά βασικά συμφωνούσε. Όλες οι άλλες παρατάξεις ήταν αρνητικές.
1: Ναι.
0: Σε αυτή τη συζήτηση εμείς είχαμε προσθέσει και κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή είχαμε πει ότι είχαμε θέσει 5-6 όρους, γιατί υποψιαζόμαστε ότι αυτή η ιστορία, ανεξάρτητα από το τι λέγαμε εμείς, θα πάρει ένα δρόμο υλοποίησης. Έτσι φαινόταν τότε. Μετά υπήρξε ένα διάστημα που αυτά πάγωσαν, σύμφωνα με την πολιτική που εξήγηλε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία συνοδεύτηκε με την προοπτική ότι θα έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και τώρα ξαφνικά, για λόγους που λίγο πολύ μπορεί να καταλαβαίνουμε ή και να μην καταλαβαίνουμε, επανήλθε το θέμα της εξόρυξης των υδρογονοθράκων στο προσκήνιο. Λέμε λοιπόν ότι είχαμε θέσει τότε πριν προϋποθέσεις,
1: ναι,
0: και στο τεχνικό επίπεδο και στο οικονομικό, δηλαδή για το 5% που θα αποδίδεται στις τοπικές κοινωνίες, ποιος θα το απολάμβανε. Ναι. Επίσης είχαμε μιλήσει για την ανάγκη να θεσπιστεί ένα περιφερειακό περιβαλλοντικό παρατηρητήριο, το οποίο θα δρούσε ως ανεξάρτητος οργανισμός και θα περιλάμβανε φυσικά και επιστήμονες και παράγοντες κυβερνητικούς και περιφερειακούς, ναι, και δημοτικούς, αλλά και περιβαλλοντικούς τοπικούς παράγοντες. Δηλαδή θα ήταν μια ευκαιρία της τοπικής κοινωνίας, ναι, κυρίως να παρακολουθεί τι γίνεται και να ελέγχει με πραγματικά δεδομένα.
1: Ναι.
0: Αυτό που ζητήσαμε τότε, θέλω να σας πω ότι στη συνέχεια με νόμο η κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ το έκανε πράξη. Υπάρχει δηλαδή σε νόμο το 19 η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου εκεί.
1: Αυτό δεν έγινε βέβαια.
0: Μα δεν έγινε γιατί δεν προχώρησαν και οι διαδικασίες, ναι, για τις εκτορήξεις τότε, όπως σας θυμίζω. Τώρα λοιπόν που επανέρχεται το θέμα στο προσκήνιο, δεν είδα να συγκινείται κανείς. Δηλαδή όλοι αυτοί που και τώρα όσοι λένε ναι σε αυτή την ιστορία, δεν λέει κανένας πώς θα λάβουμε μέτρα τουλάχιστον προστασίας και γνώσης του τι συμβαίνει και πώς θα συμβαίνει. Αυτή είναι η εικόνα, ναι, και περιμένουμε με ενδιαφέρον τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Εσείς τώρα ο δικός σας, η δικιά σας παράταξη, θα το θέσετε ξανά εκ νέου στο Περιφερειακό Συμβούλιο να γίνει αυτή η επιτροπή παρακολούθησης?
0: Κοιτάξτε, εμείς θα επανέλθουμε. Η θέση μας είναι αρνητική. Ταυτόχρονα όμως θα πούμε ότι θα υπενθυμίσουμε σε όλους αυτούς, γιατί ξεχνάνε γρήγορα, ότι υπάρχουν και στο νόμο δυνατότητες και εργαλεία, δηλαδή στον βαθμό που αποφασίσουν να προχωρήσουν, όπως φαίνεται σε οικονομικό επίπεδο έχουν, ναι, βρει μια άκρη αυτή τη στιγμή, αν και τα πράγματα αλλάζουν πολύ εύκολα σε αυτό, γιατί πίσω από αυτές τις διαδικασίες πάντα υπάρχουν και τα παιχνίδια των εταιριών στις χρηματιστήρια στις χώρες τους και γενικώς.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν ξέρει κανείς αν τελικά ό,τι εξαγγέλλεται υλοποιείται και αν και πότε. Αλλά ας υποθέσουμε ότι θα προχωρήσει η διαδικασία αυτή και θα πρέπει να τεθούν τα ζητήματα εκ νέου και κυρίως αυτά που επιτρέπουν ενδυσπράγμαση στην τοπική κοινωνία με τους επιστήμονές της και με τους εκπροσώπους της, να είναι σίγουροι, στον βαθμό που μπορεί βέβαια, ότι αυτό που υλοποιείται δεν θα τη βλάψει.
1: Ναι. Τώρα,
0: Έχει πολλές ανασφάλειες όλο αυτό, ναι, το καταλαβαίνετε, αλλά τουλάχιστον να έχεις τον τρόπο να παρέμβεις, να έχεις δηλαδή το θεσμικό, ναι, τρόπο να παρέμβεις, για να μην καταλήγουμε να ακούμε μόνο φωνές οι οποίες δεν τις λαμβάνει κανείς υπόψη του.
1: Τώρα, κύριε Γαλιατσάτε, έχουν γίνει τόσα πολλά ατυχήματα ανά τον κόσμο. Θυμάστε στο Μεξικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια που είχε καταστραφεί εκεί.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, αυτά τα νησιά τώρα που είναι τα Διαπόντια, που είναι η Ρικούσα, η Οθονή, το Μαθράκι, που είναι πάρα πολύ όμορφα, νομίζω είναι και, είναι και περιοχή Natura εκεί η περιοχή, με Παρθένα, έτσι, εδάφη. Είναι πολύ κοντά το οικόπεδο αυτό, αν γνωρίζετε?
0: Φυσικά είναι κοντά. Βέβαια η Natura, με βάση τις προδιαγραφές τις παλιότερες, δεν ξέρω τώρα αν το έχουν διαφοροποιήσει, όχι, εξαιρείται. Δηλαδή δεν γίνονται δραστηριότητες σε περιοχές Natura.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον ήταν μια πρόβλεψη του 17 αυτή και του 19. Δεν ξέρω αν τώρα τι έχουν κάνει, αλλά όπως και να έχει, ακόμα και να εξαιρούνται αυτές τις περιοχές Natura, είναι τόση εγκύτητα με τις κατοικημένες περιοχές, με τα νησιά, με την Κέρκυρα, με την απέναντι ακτή, που ένα ατύχημα, ξέρετε ότι αυτά δεν περιορίζονται
1: όχι σε, βέβαια, λίγα, και γύρω-γύρω.
0: Σε λίγα μέτρα, προφανώς. Είναι κάτι το οποίο απέφχεται κανείς σε μια περίπτωση που θα ξεκινούσαν αυτές τις διαδικασίες, γιατί θα είχε καταστροφικές συνέπειες ευρύτερες και χρονικά, αλλά και ποσοτικά. Ναι. Γιατί μια περιοχή που στηρίζεται και στη φυσική ομορφιά αλλά και στην τουριστική οικονομία και στην αλληλεία ακόμα έχει συνέπειες, η παράκτη αλληλεία έχει συνέπειες μεγάλες. Ενδεχομένως από αυτή την ιστορία και σε αυτό το επίπεδο, αλλά και αργότερα. Όλα αυτά λοιπόν βρίσκονται με έναν τρόπο ακάλυπτα με τις εξελίξεις αυτές. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να ακούγονται οι φωνές με μια λογική που ενδεχομένως θα την ακούσουν κάποιοι, μην ακούει κανείς τίποτα, αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να λέμε την αλήθεια.
1: Ναι. Τώρα θα έρθει και σε εμάς. Νομίζω το είναι και το επόμενο οικόπεδο είναι εδώ στο κάτω προς τον Κυπαρασιακό κόλπο, αν κάνω λάθος. Είναι και εδώ προς τα κάτω, ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς οι περιοχές μας και η Κεφαλονιά και η Ζάκυθος εμπλέκονται και στην υπόθεση του Δυτικού Πατραϊκού.
1: Ναι.
0: Μην το ξεχνάτε αυτό, το οποίο είναι ακόμα πιο προχωρημένο. Απλώς για λόγους που έχουν να κάνουν με τις εταιρείες, με τα ρίσκα που αναλαμβάνουν και αν τελικά θα αποφασίσουν ή όχι ποτέ να προχωρήσουν, είναι ας πούμε μετέωρες οι διαδικασίες. Αλλά έχουν προηγηθεί. Δηλαδή τα οικόπεδα, τα λεγόμενα αυτά τα θαλάσσια του Δυτικού Πατραϊκού που πλήττουν τη Ζάκυρδο και την Κεφαλονιά, θα μπορούσε να πάει στιγμή, αν μια εταιρεία από αυτές αποφασίσει ότι έχει συμφέρον οικονομικό ή θέλει να παίξει τις μετοχές στο χρηματιστήριο ή θέλει πραγματικά να προχωρήσει, θα μπορούσε να ανοίξει πάλι τη συζήτηση αυτή. Επομένως, δεν είναι μόνο αυτά τα οποία λέτε ότι θα έρθουν, που θα έρθουν, αλλά είναι και αυτά τα οποία ήδη υπάρχουν.
1: Μάλιστα. Τώρα πάμε
0: το λέω αυτό γιατί χρειάζεται, συγγνώμη για την
1: αδίκατα,
0: χρειάζεται να υπάρχει ευαισθητοποίηση και η δική σας φωνή και αυτό που ακούγεται από το σταθμό σας κλπ. Θα πρέπει να ενεργοποιήσει περισσότερους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Δεν είναι απλά αυτά τα ζητήματα. Μας αφορούν όλους και βέβαια αφορούν και εμάς και τα παιδιά μας. Και, δηλαδή αυτό που έρχεται.
1: Μάλιστα. Τώρα πάμε σε ένα τελευταίο θέμα. Έχει προκύψει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για τα νησιά του Οδυσσέα, που είναι φυσικά τα Ιόνια νησιά. Έτσι θα πάμε στην έκθεση του Λονδίνου. Έχει κάνει μια πολύ μεγάλη διαφημιστική εκστρατεία η περιφέρεια σαν νησιά του Οδυσσέα. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις, ειδικά από την Ιθάκη εκεί, από το Δήμαρχο, από τον κύριο Στανίτσα, που τον έχουμε στην εκπομπή μας. Τώρα εσείς ποια είναι η άποψη της δικής σας, έτσι, τι πιστεύετε γι' αυτό?
0: Καταρχήν δεν υπάρχουν νησιά του Οδυσσέα.
1: Ναι, εμείς τώρα στη Ζάκυνθο μνηστήρες είχαμε στείλει στην Πινελόπη.
0: Θέλω να πω ότι αν πάρουμε υπόψη μας πώς έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς, είτε στα σοβαρά είτε λιγότερο σοβαρά, και εμφανίζονται να λένε ότι ο Οδυσσέας πέρασε και από εκεί, θα μπορούσε κανείς να πει ότι δεν είναι μόνο τα νησιά του Ιωνίου, είναι και η απέναντι ακτή, είναι και η Μικρή Ελλάδα και πάει λέγοντας.
1: Και η Λιβύη και όλοι. Ναι.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν το πρόβλημα, ας σοβαρευτούμε λιγάκι. Εδώ η Περιφερειακή Αρχή έγραφε στα παλιά, στα παπούτσια, την εκφρασμένη άποψη, όχι μόνο του Δήμου Ιθάκης, αλλά και όλων εμάς που είπαμε ότι αυτό που επιχειρείται, γιατί αυτό το θέμα δεν ξεκίνησε ξαφνικά, πρώτα απ' όλα έχει παρουσιαστεί και εδώ και καμιά δεκαετία και παραπάνω, 15 ετία, έχει ξανά εμφανιστεί η πρόθεση παραγόντων και κυριαρχικών να μπουν στο παιχνίδι, μιλώντας για τον Οδυσσέα και τα νησιά του. Αυτό τότε με αντιδράσεις που υπήρξαν εν πάση τόση πήγε στην άκρη. Τώρα εμφανίστηκε για πρώτη φορά πριν από μερικούς μήνες, δίθεν τυχαία σε μια εισήγηση.
1: Από τον αντιπεριφερειάρχη, τον αρμόδιο.
0: Ακριβώς. Και μετά το θόρυβο που έγινε και τις αντιδράσεις βρέθηκαν με δηλώσεις του και ο αντιπεριφερειάρχης και ο ίδιος ο περιφερειάρχης να δηλώνουν ότι μην ανησυχείτε, αυτό δεν είναι ακριβώς.
1: Ότι δεν θα γίνει, ότι ήταν μια έτσι άποψη.
0: Και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι κάνουν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που είπαν και προχωρούν στην παραγγελία ενός διαφημιστικού υλικού το οποίο αναφέρεται στην περιοχή μας ως νησιά του Οδυσσέα.
1: Τώρα εσείς γιατί αντιδράτε? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό έτσι διαφημιστικό πλάνο για την έκθεση. Δηλαδή θα είναι Ζάκυνθος και Κέρκυρα το κάθε νησί ξεχωριστά, αλλά όλα αυτά θα παρουσιαστούν σαν νησιά του Οδυσσέα με αφορμή την ταινία που έγινε έτσι πολύ μεγάλη επιτυχία. Γι' αυτό θα παρουσιαστούν έτσι. Η ταινία ήταν η αφορμή.
0: Δηλαδή η πολιτική μας θα άγεται και θα φέρεται από τον κάθε σκηνοθέτη που θα βγάζει μια ταινία και μετά θα λέμε εμείς το ίδιο που λέει και αυτός. Δεν μπορεί να λειτουργούμε βάση εδώ. Υπάρχει μια περιοχή που λέγεται Ιθάκη, το νησί αυτό, το οποίο είναι ένα συγκεκριμένος δήμος και το οποίο εμείς τουλάχιστον πιστεύουμε ότι απεικονίζει ακριβώς αυτή την ιστορική αναδρομή και την ταύτιση. Λοιπόν, επομένως δεν μπορεί να έρχεται ο καθένας, γιατί αύριο, όπως το λέτε τώρα αυτό που παρουσιάζεται, αύριο μπορεί να παρουσιαστεί και μια άλλη ταινία που να γίνει να πάρει ένα κομμάτι από τα Ιόνια, να πάρει και λίγο από την Πρέβεζα, να πάρει και λίγο από τα Γιάννα και να εμφανιστεί και εκεί είναι κάποια άλλα παιδιά ή εγγόνια του Οδυσσέα. Αυτό είναι ένα αστείο. Δεν μπορούμε να το δεχόμαστε. Είναι τραγικό αστείο. Και η εκμετάλλευση που επιχειρεί αυτή τη στιγμή η Περιφερειακή Αρχή είναι άστοχη και επικίνδυνη. Γιατί στερεί με τον τρόπο αυτό από τα μέσα, προσέξτε, είναι στην πραγματικότητα μια να το πούμε κίνηση η οποία δημιουργεί πρόβλημα εσωτερικό μέσα από τα Ιόνια νησιά την προσπάθεια που κάνει η Ιθάκη διαχρονικά να προβάλλει το μύθο του Οδυσσέα και να αντιστοιχίσει την παρουσία του και την ιστορική του διαδρομή
1: με
0: το νησί της Ιθάκης και βέβαια ό,τι αυτό συνεπάγεται για το ίδιο το νησί, τους κατοίκους τους και την γύρω περιοχή. Δεν επιτρέπεται λοιπόν. Είναι σαν να παρουσιαστούμε αύριο μεθαύριο μερικοί από εδώ και να αρχίσουμε να λέμε για τους Φέακες ότι είχαν και ένα χωριό εδώ στην Κεφαλονιά ή στη Ζάκυνθο και επομένως αρχίζουμε να μιλάμε και να διαστρέφουμε την ιστορία. Αυτά δεν είναι απλά πράγματα, είναι επικίνδυνες κινήσεις προς κέρου ωφέλους και αυτοί που τα επικοινωνούν τελικά κατά τη γνώμη μου θα τα δουν και μπροστά τους όταν έρθει η ώρα της κρίσης, της πολιτικής κρίσης.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα παρακολουθήσουμε το περιφερειακό. Θα γίνει η διαζώσιση μέσω του διαδικτύου.
0: Μειχτό.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Και διαζώσεις λοιπόν, και διαδικτύου.
1: Λοιπόν, σας παρακαλώ.
0: Όχι, αυτό ήθελα να πω ότι κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε και λίγο για τα φοβερά και τρομερά που εξελίσσονται στη Ζάκυνθο.
1: Ναι, θα το κάνουμε, ξέρω,
0: γύρω από τα δημοτικά έργα.
1: Ναι. Εσάς ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό? Έχουμε ξαναμιλήσει βέβαια.
0: Τι είναι η άποψή μας εδώ τώρα?
1: Σε ό,τι αφορά βέβαια την ευθύνη της Περιφερειακής Αρχής, έτσι.
0: Μα δεν είναι θέμα μόνο της Περιφερειακής Αρχής, εδώ είναι δημόσιο χρήμα. Και θα πει, η Περιφερειακή είναι μία πλευρά, η άλλη είναι η δημοτική πλευρά, η οποία για να δούμε πρώτα απ' όλα ένα πόρισμα που παρουσιάστηκε ήδη και αφορά το άλλο έργο της τηλεμετρίας, καλείται να επιστρέψει 300, θυμάμαι καλά, 80-90 χιλιάδες ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος? Δηλαδή τι κάνανε αυτοί εκεί πέρα?
1: Μάλιστα.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα που δεν μπορεί να περνάνε παρατήρητα και δεν επιτρέπεται να βγαίνει ένας από αυτούς με τον Δήμαρχο μπροστά και οι άλλοι από πίσω και να περηφανεύονται κιόλας ότι μια χαρά τα έχουν κάνει όλα και δεν φοβούνται τίποτα. Εδώ έχουμε όπως φαίνεται, όχι μόνο ένα, όχι δύο, αλλά και περισσότερα προβλήματα διαχείρισης δημοσίου χρήματος, για τα οποία αντί να κοκκινίζουν και να κρύβονται, βγάζουν και, πώς το λένε, και το κεφάλι τους ψηλά και προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο. Αυτό είναι πρόβλημα για το δημόσιο βίο.
1: Ναι.
0: Γιατί η υπόθεση τώρα του διάρκου της ίδρυσης είναι ακόμα πιο δυσόδης από την ιστορία της τηλεμετρίας. Και θα δούμε τα συμπεράσματα και τις εξελίξεις.
1: Πάντως θα το ξαναθέσετε το θέμα στην και οι άλλες παρατάξεις, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν ξέρω σε αυτό ή στο επόμενο, όλα αυτά τα ζητήματα που έχουμε εδώ στη Ζάκυνθο με τα δημόσια έργα.
0: Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι εμείς τα θέτουμε, αλλά είναι έτσι τα πράγματα που αν θέλει η Περιφερειακή Αρχή, λόγω του κανονισμού που έχει επιβάλει η σημερινή κυβέρνηση και την έχει αποδεχτεί η Περιφερειακή Αρχή,
1: ναι,
0: τα συμβούλια συζητάνε μόνο ό,τι θέλει ο ίδιος ο Περιφερειακής.
1: Ναι.
0: Ό,τι δεν θέλει να συζητηθεί, δεν συζητείται.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό σημαίνει ότι εμείς, ευτυχώς που έχουμε τη δυνατότητα τουλάχιστον να ακουγόμαστε, πέρα από το τι γράφουμε στα χαρτιά μας, ακουγόμαστε μέσα από τις δικές σας συχνότητες.
1: Ναι.
0: Γιατί αλλιώς δεν θα μάθαινε κανένας τίποτα.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Να είστε
1: καλά
0: και εσείς. Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ με πρωταγωνιστή
4: τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές
5: καταστροφές.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
9: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
12: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Σε λίγο μαζί μας, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε το Δήμαρχο Ιθάκης, κύριο Διονύσο Στανίτσα. Είναι πάρα πολύ θυμωμένος ο Δήμαρχος με όλο αυτό, με τον Περιφερειάρχη, με τη διαφήμιση τα νησιά του Οδυσσέα. Λοιπόν, έχουμε και μία ανακοίνωση της Δύναμη Ελπίδας πριν από λίγη ώρα, ένα δελτίο τύπου για το Δημοτικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο υπήρχαν πάρα πολλά αναπάτητα ερωτήματα, πρόχειρες διαδικασίες και καμία ουσιαστική λογοδοσία από τη Δημοτική Αρχή. Θα δούμε την ανακοίνωση λίγο αργότερα αναλυτικά. Περνάμε λίγο σε έτσι, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να μας δώσετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Στανίτσα.

0: Ξανά μαζί σας, κυρίες και κύριοι, έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο Πρίσμα τηλεφωνικά 92 τον Δήμαρχο Ιθάκης, κύριο Διονύσιο Στανίτσα. Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, έχει γίνει πάρα πολύ λόγος για τα νησιά του Οδυσσέα. Εμείς, να κάνω μια μικρή εισαγωγή, είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κουλούρη. Σε δηλώσεις του ο κύριος Κουλούρης είχε πει στην εκπομπή μας ότι εγώ μια ιδέα είχα ρίξει στο Περιφερειακό Συμβούλιο που προκάλεσε πολύ μεγάλη αντίδραση, δεν έγινε και κάτι, όμως τελικά θα γίνει.
1: Κοιτάξτε, αυτό που θα γίνει, για να τα ξεπερδεύουμε και για να ακούνε και οι ακροατές σας, και καλησπέρα από Ιθάκη, και ευχαριστώ πολύ που μου δίνει τη δυνατότητα να βγω στον αέρα να διευκρινίσω κάποια πράγματα, είναι ότι δεν πρόκειται να μετανομαστούν το κάθε νησί, δηλαδή η Ζάκη θα αλλάξει το όνομά της, η Ιθάκη θα αλλάξει
0: το
1: όνομά της, γιατί, κάποιοι νομίζουν, ναι, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι εμείς έχουμε κολλήσει σαν Δήμος αυτό το θέμα. Πρόκειται να υπάρχει μια ενιαία χάραξη πολιτικής όσον αφορά την τουριστική έκθεση του Λονδίνου, και δεν ξέρω και από εκεί και πέρα τι άλλο σκεπτικό έχει η περιφέρεια, που θέλει στη συγκεκριμένη έκθεση να υπάρχει το Brad Name, τα Ιόνια νησιά, τα νησιά του Οδυσσέα. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι ένα θέμα το οποίο άπτεται μεγάλης κουβέντας, μεγάλης συζήτησης, προγραμματισμού και μελέτης. Εμείς σαν Δήμος Ιθάκης αυτό είμαστε κάθετοι και το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, έχουν γίνει πάρα πολλές φορές προσπάθειες και στο παρελθόν για μια τέτοια κουβέντα, η οποία όμως, πολύ σωστά είπατε και εσείς, ο κ. Κουλούρης, ενώ στην αρχή τοποθετήθηκε καθαρά στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την αλλαγή πολιτικής και ονομασίας στην τουριστική έκθεση του Λονδίνου, και μετά βγήκε και το διέψευσε και ήρθε η απόφαση του Περιφερειάρχη, η οποία πλέον είναι ξεκάθαρη πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Δηλαδή, αυτό αφορά την έκθεση του Λονδίνου ή όλες τις εκθέσεις που θα
1: γίνουν? Κοιτάξτε, ο κ. Κουλούρης είχε πει στην έκθεση του Λονδίνου. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να γνωρίζω εγώ ποια θα είναι η πολιτική της περιφέρειας πάνω σε αυτό το κομμάτι, όμως αυτό που είμαι σίγουρος είναι ότι, ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο ή να γίνεται κάτι τέτοιο χωρίς να υπάρχει Ιθάκη στο επίκεντρο και χωρίς να έχει γίνει και μία κουβέντα.
0: Δηλαδή δεν σας ρώτησε κάποιος, δεν είχε γίνει καμία κουβέντα. Ούτε είχε τεθεί άλλη φορά επίσημα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να...
1: Εκτός από την τοποθέτηση του κυρίου Κουλούρη, δεν είχε τεθεί ποτέ. Αυτή την ενημέρωση έχω και από περιφερειακούς συμβούλους, οι οποίοι συμμετέχουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Αυτό δεν είναι ένα θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει την παιδί?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν έχει συνεδριάσει ακόμη παιδί. Εγώ θα το θέσω θέμα στην παιδί. Την επόμενη Πέμπτη υπάρχει και έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν η δεύτερη απόφαση. Η πρώτη έχει σταλεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, η δεύτερη θα σταλεί και στην παιδίν, να γνωμοδοτήσει και η παιδίν. Και από εκεί και πέρα, γιατί θεωρώ ότι αυτό που γίνεται είναι άδικο για την Ιθάκη. Αν θέλουμε να διαφημίσουμε τον Οδυσσέα και να διαφημιστούμε σαν Ιόνιο γύρω από το όνομα του Οδυσσέα, πρωταρχικό ρόλο θα πρέπει να έχει η Ιθάκη, η οποία πρέπει να έχει και άποψη. Και στο κάτω-κάτω της εγγραφής να ξέρουμε και τι θα είναι αυτό που θα δημιουργηθεί.
0: Τώρα, ο Περιφερειάρχης μάλλον το σκέφτηκε έτσι με αφορμή την ταινία, την Οδύσσεια, που έχει σημειώσει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, ότι το είδε σαν ευκαιρία να διαφημιστούν τα νησιά έτσι, σαν τα νησιά του Οδυσσέα, για να προσεκλήσουν περισσότερους επισκέπτες. Αυτή
1: εγώ
0: πιστεύω ότι είναι
1: κάτι.
0: Η θέση του, η άποψη
1: εγώ
0: του
1: να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Αν αύριο το πρωί εδώ στην Ιθάκη καταθέτε μια πρόταση και λέγαμε Ιθάκη, το νησί του Αγίου Διονυσίου, πώς θα φαίνονταν ο Ζακίνθινος?
0: Ναι. Πέρασε ο Άγιος Διονύσιος από την Ιθάκη, δεν ξέρω.
1: Όχι. Δεν ξέρω και αν πέρασε, δεν το ξέρω. Αλλά επειδή πέρασε, πάνω από την Ιθάκη είναι το νησί του Αγίου Διονυσίου.
0: Μάλιστα.
1: Ακούστε να σας πω κάτι. Όταν κάνεις μια πρόταση, ειδικά τουριστική πρόταση και αναπτυξιακή πρόταση, πρέπει να καθόμαστε όλοι κάτι οι οποίοι εμπλεκόμαστε για να κάνουμε μια κουβέντα, να δούμε ποια είναι αυτή η πρόταση, πού οδηγούμαστε, τι θα είναι τα, τι θα έχουν τα φυλάδια, τι θα δείχνουν τα φυλάδια, τι θα έχουν τα σποτάκια, Και από εκεί και πέρα, εγώ να σας πω κάτι, δεν μπορεί η Ιθάκη, που είναι το νησί του Οδυσσέα, και εμείς δεν περιμέναμε την ταινία του Νόλαν για να αναδείξουμε την Οδύσσεια και τον Οδυσσέα. Εμείς όλα αυτά τα χρόνια παλεύουμε, όλοι οι δήμαρχοι και εγώ και οι προηγούμενοι από μένα και οι περιφερειακοί σύμβουλοι, παλεύουμε να αναδείξουμε το νησί μας, το νησί του Οδυσσέα, τους αρχαιολογικούς μας χώρους, τα μουσεία μας. Αυτό είναι η ταινία. Είναι ένα διαφημιστικό τρίκ, να το πω εγώ έτσι. Μια χολιδιτανή ταινία που αύριο θα βγει άλλη, πριν είχε βγει μια άλλη. Έτυχε έναν ο Νόλαν που θεωρείται από τους κορυφαίους και γι' αυτό πήρε έτσι με τόσο μεγάλη δημοσιότητα το πράγμα. Εντάξει, γιατί και πέρυσι είχε βγει η Επιστροφή, ας πούμε, που ήταν πάλι με την Οδύσσεια. Δεν πήρε αυτή την έκταση γιατί δεν είχε τόσο μεγάλους, δεν είχε τόσο γνωστούς ηθοποιούς και σκηνοθέτη. Εντάξει, αλλά δεν γίνεται να πηγαίνουμε με μια ταινία. Σκοπός είναι να πηγαίνουμε με την ιστορία μας και με τον πολιτισμό μας. Αυτά έχουμε να αναδείξουμε. Και πρέπει να καθίσουμε κάτω, ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, να δούμε αυτά που έχουμε, τα μουσεία μας, οι αρχαιολογικοί μας χώροι, είναι αυτοί που πρέπει να είναι έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε όχι μόνο αυτή την ταινία, αλλά γενικά και το όνομά μας. Έχουμε εργαστεί πάνω σε αυτό, έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό, να αναδείξουμε γιατί ο κόσμος που θα έρθει θέλει κάτι να δει. Όταν θα πάει στους Παξούς και θα το λέμε το νησί του Οδυσσέα, τι θα δεις στους Παξούς όσον αφορά την Οδύσσεια, για πέστε μου. Ή θα έρθει στη Ζάκυνθο, το νησί του Οδυσσέα. Τι θα δεις στη Ζάκυνθο. Άρα λοιπόν, ποιο νησί του Οδυσσέα.
0: Μάλιστα. Τώρα εσείς έχετε δει καθόλου τα διαφημιστικά έντυπα?
1: Όχι, δεν έχω καθόλου εικόνα. Όχι.
0: Αλλά έχουν, γιατί...
1: Το μοναδικό που ξέρουμε επίσης είναι ότι έχει βγει η απόφαση του Περιφερειάρχη που αναθέτει να γίνουν αυτές οι εργασίες, τίποτα.
0: Ναι, είχαμε φιλοξενήσει πριν τον κύριο Γαλιατσά, το μίλησε και για αυτό το θέμα. Είπε ότι σύμφωνα με πληροφορίες δικές του έχει ετοιμαστεί το υλικό, δηλαδή είναι μία...
1: Εγώ δεν έχω εικόνα, όχι, δεν έχω εικόνα.
0: Πάντως περιμένουμε να δούμε και η Παιδίν τι θα αποφασίσει. Είναι πρόεδρος ο δικός μας εδώ ο δήμαρχος, ο κύριος Στασινόπουλος. Ναι.
1: Εγώ θα το θέσω το θέμα στην Παιδίν στην πρώτη συνεδρίαση που θα γίνει το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Τώρα τη Δευτέρα συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, βέβαια έχει άλλο θέμα.
1: Όχι, έχει άλλο θέμα. Είναι μοναδικό θέμα.
0: Ναι,
1: είναι μοναδικό θέμα. Δεν μπορεί να τεθεί ένα τέτοιο θέμα σε τόσο σοβαρό θέμα που είναι η Δανάφη. Όμως έχω μιλήσει με την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και τη έχω πει στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο να βάλει την αίτηση που έχει κάνει ο Δήμος για να συζητήσει το θέμα αυτό.
0: Μάλιστα. Εδώ ένας ακροατής μας λέει ότι εμείς είμαστε το νησί της Χελώνας. Οπότε τον τίτλο αυτό δεν το δανείζουμε.
1: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε
1: καλό
0: πολύ.
1: Μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια. Πρίσμα 90 και 2.

Ακούσαμε τον κύριο Διονύση Στανίτσα, δήμαρχο Ιθάκης. Έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Θα συνεδριάσει και η Παιδίν κάποια στιγμή τις επόμενες ημέρες. Πρόεδρος της Παιδίν είναι εδώ ο δικός μας δήμαρχος, ο κύριος Στασινόπουλος. Λοιπόν, θα τεθεί το θέμα εκεί και θα ζητήσει ο κύριος Στανίτσας, ο δήμαρχος Ιθάκης, από την Παιδίν να πάρει, να τοποθετηθεί πάνω στο θέμα και να πάρει κάποια απόφαση.

στεριάξαμε και το τραγουδάκι με το προηγούμενο ρεπορτάζ, με τις δηλώσεις του Δημάρχου, του κυρίου Στανίτσα Διονύσου, του Δημάρχου Ιθάκης. Λοιπόν, πάμε, μένουμε εδώ στα δικά μας, γυρίζουμε Ζάκυνθο και να δούμε ένα δελτίο τύπου από το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας που βγήκε με αφορμή τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής. Στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, η Δύναμη Ελπίδας έθεσε σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, τη διαχείριση των δημόσιων πόρων και τη λειτουργία του Δήμου. Για ακόμη μία φορά όμως, η Δημοτική Αρχή απέφυγε να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις. Αρχικά βάλαμε το ερώτημα σχετικό με τη χωροθέτηση των κάδων. Επισημάναμε ότι ο τρόπος με τον οποίο έχουν τοποθετηθεί δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών, ενώ τα σίδερα που υπάρχουν εντός των δρόμων συνιστούν σοβαρό ζήτημα επικινδυνότητας για οδηγούς και πεζούς. Παράλληλα, ζητήσαμε να μάθουμε για ποιο λόγο χάθηκε η χρηματοδότηση για την υπογειοποίηση των κάδων, είναι και αυτό ένα θέμα. Ένα έργο που εντασσόταν στο πρόγραμμα Open Mall, η Δημοτική Αρχή οφείλει να δώσει εξηγήσεις πώς χάθηκε μια χρηματοδότηση που θα μπορούσε να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας της πόλης. Για το έργο του αγωγού ίδρευσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λεόντας, ο Δήμαρχος δεν έδωσε καμία ουσιαστική εξήγηση και δεν απάντησε στα συγκεκριμένα ερωτήματα που θέσαμε. Αντί για σαφείς απαντήσεις, παρακολουθήσαμε μία τοποθέτηση που περισσότερο θύμιζε παραμύθι, αλλά δεν μας είπε για το λύκο που έφαγε τα λεφτά. Πού πήγαν τα λεφτά, γιατί οι σωλήνες παραμένουν επί 2 χρόνια διάσπαρτοι στο βουνό, γιατί πληρώθηκε το έργο ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν τόσο σοβαρά ερωτήματα για την πορεία και την ολοκλήρωσή του. Η εικόνα που παρουσιάζεται προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για την ποιότητα των εργασιών, την τεχνική τους επάρκεια και τη δυνατότητα του έργου να λειτουργήσει όπως προβλέπεται. Δεν αρκεί να γίνονται παρεμβάσεις για να δημιουργείται η εντύπωση ότι το έργο προχωρά, ούτε να λαμβάνονται αποφάσεις με μοναδικό στόχο την αποποίηση πολιτικών ευθυνών. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Εμείς θέλουμε ένα έργο να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει σύμφωνα με όλες τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, ώστε να δοθεί επιτέλους νερό στους κατοίκους των ορεινών περιοχών. Δεν θέλουμε ένα έργο που θα δημιουργήσει νέα προβλήματα, νέες παρεμβάσεις και πρόσθετες δαπάνες για τους πολίτες. Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε την υπόθεση να κλείσει χωρίς να δοθούν απαντήσεις. Θα συνεχίσουμε να ζητάμε όλα τα στοιχεία και να διεκδικούμε πλήρη έλεγχο ώστε να λάμψει αλήθεια για την πορεία του έργου, τη διαχείριση των χρημάτων και τις ευθύνες που ενδεχομένως προκύπτουν. Σχετικά τώρα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Δήμου, αναδείξαμε για ακόμη μία φορά την πάγια τακτική της Δημοτικής Αρχής να προχωρά σε σημαντικές αποφάσεις χωρίς προηγούμενη ουσιαστική διαβούλευση με τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αφορά την οργάνωση και την αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου θα έπρεπε να έχει προηγουμένως συζητηθεί με τους επικεφαλείς των παρατάξεων. Αντί αυτού, η Δημοτική Αρχή επέλεξε και πάλι να προχωρήσει χωρίς διάλογο και να αξιοποιήσει τις απόψεις και την εμπειρία όλων των δημοτικών παρατάξεων. Χωρίς να αξιοποιήσει, με συγχωρείτε. Η διοίκηση του Δήμου δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους αποκλεισμού και αποφάσεων πίσω από κλειστές πόρτες. Η Δύναμη Ελπίδας θα συνεχίσει να ασκεί τον θεσμικό της ρόλο, να αναδεικνύει τα προβλήματα και να απαιτεί διαφάνεια, υπευθυνότητα και ουσιαστική συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων. Οι πολίτες της Ζακύνθου δεν χρειάζονται άλλες δικαιολογίες και επικοινωνιακές τοποθετήσεις. Χρειάζονται έργα, σωστό σχεδιασμό, λογοδοσία και μια δημοτική αρχή που να λειτουργεί με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Αυτά λοιπόν αναφέρει η ανακοίνωση, το δελτίο τύπου πιο συγκεκριμένα, από το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας που βγήκε μετά από την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το τραγούδι το πετύχαμε, για την Κρήτη θα πάμε τώρα. Διαβάζουμε κάποιες τελευταίες ειδήσεις που αφορούν την θερμοκρασία. Ακούμε ξυλούρι βέβαια. Πρώτο πυλόν και το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας που ήδη μετρά στο νησί, που μετρά ήδη τις πληγές της, και οι μετεωρολόγοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για πιο επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που θα πλήξουν το νησί τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το δεύτερο κύμα θα έχει ένταση και θα δώσει ακόμη 200 με 250 τόνους νερό. Να δούμε τώρα λίγο ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα άφησαν πίσω τους ήδη ένα νεκρό 60χρονο, ο οποίος παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, και σοβαρές ζημιές έχουν πλημμυρίσει σπίτια, επιχειρήσεις, οι δρόμοι είναι ποτάμια, έχουν γίνει κατολιστήσεις και μεγάλες ποσότητες λάσπης και φερτών υλικών συνθέτουν ένα νέο σκηνικό. Προσοχή λοιπόν, και η Κρήτη μέχρι και την Κυριακή θα δοκιμαστεί από ένα ακόμη ισχυρό κύμα κακοκαιρίας.

0: 5 και 88. Χωριό ντομάτα πασάτα, 3 τεμάχια, μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy.
3: How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πρίσμα 90 και 2.

0: Λοιπόν, ξανά μαζί, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τελευταίο ημέρο της εκπομπής μας, πριν σας αποχαιρετήσουμε για Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, η Ζάκυνθος φιλοξενεί από σήμερα έως και στις 4 Οκτωβρίου το δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακής Αφήγησης, μια διοργάνωση που φέρνει, το νησί, που φέρνει στο νησί την εκπαίδευση, την έρευνα, τον πολιτισμό και τη σύγχρονη δημιουργία. Κεντρικό θέμα του φετινού φεστιβάλ είναι η ανθεκτικότητα της κοινότητας. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή μας τα δύο κεντρικά πρόσωπα της διοργάνωσης, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κύριο Μιχάλη Μεϊμάρη και τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κύριο Διονύσιο Πόθο. Να θυμηθούμε λίγο ένα κομμάτι από τη συνέντευξη που έκανε εδώ στο σταθμό μας, το Πρίσμα 92, ο καθηγητής κύριος Μιχάλης Μεϊμάρης.
1: Χαιρόμαστε πολύ και ευχαριστούμε για την αγκαλιά που κάθε φορά μας παρέχει το Πρίσμα και εσείς κυρία Ποταμίτη. Κάνουμε μία προσπάθεια για δεύτερη φορά. Έχουμε κατορθώσει να περάσουμε στην διεθνή κοινότητα της ψηφιακής αφήγησης, απόδοση στα ελληνικά των λέξεων Digital Storytelling, την δημιουργία του πρώτου και μοναδικού φεστιβάλ ψηφιακής αφήγησης στη Ζάκυνθο κάθε δύο χρόνια. Και προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να το εγκαθιδρύσουμε. Πραγματικά βοηθός είναι, πέρα από πολλούς Ζακυνθινούς και Ζακυνθινές, η δευτεροβάθμια διεύθυνση με την αρχή του κυρίου Πόθου, ναι. Και βέβαια το Πρίσμα, το Στίγμα, ο Συνεφόσκολος, το θέατρο το δημοτικό και άλλοι θεσμικά που βοηθούν όσο μπορούν. Η βοήθεια θα θέλαμε να είναι μεγαλύτερη, δηλαδή δεν έχει γίνει τόσο σαφές ότι οι δράσεις πολιτισμού γυρίζουν πίσω στο ίδιο το νησί. Καταλάβατε, στους ίδιους, αν θέλετε, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δραστηριότητες εμπορικές, οικονομικές και τα λοιπά με το νησί, όσο και αν αυτό εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται. Αλλά σε ένα νησί δεν μπορώ να πηγαίνω πλέον το 2026 και εκείθεν στο να έχω μόνο ήλιο, θάλασσα και τα λοιπά. Αυτό πια είναι μια συνήθεια. Λέμε και συμφωνώ μαζί σας ότι είναι το σπουδαιότερο, αλλά πάω πια κάπου για να δω, να ακούσω, να μάθω κάτι το οποίο φροντίζει και τον πολιτισμό, ιδιαίτερα σε ένα νησί με τέτοιες ρίζες πολιτισμικές όπως η Ζάκυνθος. Φανταστείτε ότι κάθε μικρό νησί, Βάλε Καστελόριζο, μεγαλύτερο με πολιτισμό όπως η Σύρος, πόλεις όπως η Δράμα, έχουν φεστιβάλ. Και η Ζάκυνθος αυτή τη στιγμή δεν έχει. Λοιπόν, με νύχια και με δόντια προσπαθούμε να εγκαθιδρύσουμε αυτό. Τώρα, τι θα είναι την Παρασκευή 2, το Σάββατο 3 και τον Κυριακή 4 του μήνα, με ελεύθερη είσοδο για τον καθένα, τα πρωινά στο Σινέ Φόσκολος, τα δύο απογεύματα Παρασκευής και Σαββάτου υπομορφήν εργαστηρίων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Περιβάλλοντος στην Παναγούλα, και την Κυριακή το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο στην Παραλία, θα έχουμε τη χαρά όλοι μας, ελεύθερα ξαναλέω, να ακούσουμε, να δούμε, να συζητήσουμε για ιστορίες τις οποίες εξέφρασαν άνθρωποι από όλα τα μέρη της γης και οι οποίες ομιλούν για καταθέσεις ζωής. Δηλαδή, τι απασχολεί τελικά, αν θέλετε με λίγα λόγια, τους ανθρώπους. Τους οποίους, ξέρετε, τις τελευταίες μέρες έχω αρχίσει και μας αποκαλώ ανθρωποειδή.
0: Διότι το λέτε αυτό?
1: Βλέπουμε, κοιτώντας δεξιά αριστερά πια, το τι γίνεται, το περιβάλλον, η πολιτική διάσταση και δυστυχώς διεθνώς, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε πάρει μια κατηφόρα. Ας ελπίσουμε ότι αυτά τα ανθρωποειδή, τα οποία ευτυχώς ακόμα δεν έχουν ουρές, σιγά σιγά θα μπορέσουν να καταλάβουν ότι δεν πάει πια προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Αυτό είναι, κύριε καθηγητά, και το κεντρικό νόημα του φεστιβάλ, το κεντρικό θέμα, η ανθεκτικότητα της κοινότητας. Μας την εξηγήσετε
1: όπως το λέτε, όπως το λέτε. Κοιτάξτε, η ψηφιακή αφήγηση, όπως γνωρίζουμε εδώ και χρόνια, και εδώ να πω ότι στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος είχαμε τη χαρά στις 23 Μαΐου να γιορτάσουμε τα 15 χρόνια ενασχόλησής μας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και όχι μόνο, με την ψηφιακή αφήγηση, με τη δημιουργία από τις δικές μας εμψυχωτικές δράσεις 2.000 ελληνικών ιστοριών. Καταλάβατε ότι σε 2.000 τέτοιες ιστορίες, οι οποίες περιέχουν μέσα χρώματα, μουσική, την φωνή του δημιουργού κτλ. Έχουμε πάρα πολλά θέματα, από το τι σημαίνει για τον Έλληνα και την Ελληνίδα του 25-26 και παλιότερα η γυναικοκτονία, ένα θέμα πολύ σπουδαίο δυστυχώς, τι σημαίνουν τα μαθηματικά, τι σημαίνει το φροντιστήριο, τι σημαίνει αυτό που λέμε η κακοποίηση στο σπίτι, δηλαδή θέματα πολύ καθημερινά, η ανίατη αρρώστια κτλ. Έτσι δουλεύουμε όχι μόνο με φοιτητές και φοιτήτριες, αλλά με ανθρώπους στα ΚΑΠΗ, με ανθρώπους στο σύλλογο παραδείγματος χάρη Άλμα Ζωής για τις γυναίκες με καρκίνο μαστού, και σε άλλα πολλά τέτοια οργανισμούς και δομές όπου οι άνθρωποι θέλουν να μιλήσουν για αυτό που τους απασχολεί, θέλουν να το βγάλουν από μέσα τους, να το βάλουν στο τραπέζι, να το συζητήσουν και εν τέλει να φτιάξουν με τη βοήθεια του υπολογιστή μία μικρή ιστορία 3,5 έως 4 λεπτά, η οποία ουσιαστικά είναι η φωνή η δική τους για το θέμα που τους απασχολεί. Έτσι, παραδείγματος χάρη, στο Άλμα Ζωής, γυναίκες με καρκίνο μαστού περιγράφουν την ιστορία αυτή που τους είχε συμβεί, και καταλαβαίνετε ότι πέρα του καλού αποτελέσματος που έχει για τις ίδιες όταν ακούνε αυτή την ιστορία, γιατί αυτό μέσω του ίντερνετ πλέον γίνεται παγκόσμια γνωστά, φανταστείτε τι είναι αυτό για κάθε γυναίκα, για κάθε συγγενή που βλέπει ότι, να σας πω μια χαρακτηριστική φράση, λέει μια γυναίκα η οποία είχε αφαιρέσει και τους δύο μαστούς και λέει: και εγώ λοιπόν δεν είμαι πια γυναίκα? Τι λέτε τώρα? Όταν ακούσεις εσείς που είστε και γυναίκα αυτή τη φράση, καταλαβαίνετε ότι πετάς. Έτσι τουλάχιστον εμείς θεωρούμε. Τέτοια θέματα και πολλά άλλα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε, να ακούσουμε, να παρακολουθήσουμε, να συζητήσουμε στο πλαίσιο αυτού του φεστιβάλ.
0: Κύριε καθηγητά, μία μικρή διακοπή και θα απευθυνθώ το λόγο σε εσάς, κύριε Πόδο. Πείτε μας λίγο, πραγματικά συγχαρητήρια, και ελπίζω οι ακροατές που μας ακούνε να βρεθούν εκεί στο χώρο και να το παρακολουθήσουν. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πιστεύω ότι θα είναι και συγκινητικό από αυτά που θα ακούσω.
1: Το λέτε απολύτως σωστά, φαίνεται πόσο και καταλαβαίνετε το θέμα, αλλά και πόσο έχετε εντρυφήσει σε αυτό προτού μας δεχτείτε στην αγκαλιά του Πρίσματος.
2: Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, να δούμε μία ανακοίνωση από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου. Έχει βγει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και ζητείται αυξημένη προσοχή από τους ιδιοκτήτες σκαφών. Εξέδωσε σήμερα το πρωί το Λιμεναρχείο έκτακτο δελτίο για επιδείνωση καιρού. Στα πλαίσια λοιπόν των προβλεπόμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, καλεί τους ιδιοκτήτες των σκαφών σε λιμένες, μαρίνες και αλλιευτικά καταφύγια ή όρμους της περιοχής να προχωρήσουν άμεσα στην ασφαλή πρόσδεση των σκαφών τους και να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για παροχή βοήθεια στα σκάφη τους ή σε άλλα σκάφη, εφόσον απαιτηθεί. Παράλληλα, συνιστάται στους ιδιοκτήτες σκαφών να μην αποπλέουν από λιμένες και όσοι έχουν ήδη αποπλέψει καλούνται να επιστρέψουν εγκαίρως σε ασφαλή λιμένα ή όρμο και καλεί και τους αλλιευτικούς συλλόγους και τους αθλητικούς ομίλους να ενημερώσουν τα μέλη τους για την αποφυγή δραστηριοτήτων. Σύμφωνα λοιπόν με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, το οποίο χαρακτηρίζεται κόκκινο, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στο νότιο φυσικά Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη και το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ παράλληλα τοπικά πολύ θελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο αυτό είναι για το Αιγαίο έως και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Σε περίπτωση ανάγκης, οι επικοινωνίες πραγματοποιούνται και οι πολίτες μπορούν επίσης να τηλεφωνούν τηλεφωνικά με το Λιμεναρχείο Ζακύνθου και με το λιμενικό σταθμό του Αγίου Νικολάου Βολιμών. Τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά.

μία είδηση από τον αθλητικό χώρο. Η Ολυμπιακή φλόγα ταξιδεύει στην Αφρική. Η Ελλάδα στη Λουσάκα για τον Ντακάρ 2026 από σήμερα 2 έως 6 Οκτωβρίου. Να δούμε τι αναφέρει το ρεπορτάζ. Είναι ένα ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό γεγονός. Φιλοξενία από σήμερα 2 στις 6 Οκτωβρίου η Λουσάκα με επίκεντρο την Ολυμπιακή φλόγα, την ειρήνη, την εκεχηρία και τις διαχρονικές αξίες του Ολυμπισμού. Στη Λουσάκα μεταβαίνει η Ολυμπιακή Αποστολή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με επικεφαλής τον Ολυμπιονίκη κύριο Νικόλαο Σκιαθίτη. Η ελληνική αποστολή μεταφέρει την Ιερά Ολυμπιακή Φλόγα αλλά και το μήνυμα της ειρήνης, της εκεχηρίας και των Ολυμπιακών αξιών. Κεντρικό σημείο του προγράμματος αποτελεί η επίσημη τελετή του Πανεπιστημίου της Ζάμπιας, όπου θα πραγματοποιηθεί η υπογραφή της διακήρυξης της σύγχρονης Ολυμπιακής εκεχηρίας για το Ντακάρ 2026. Είναι παρούσα στην πρωτοβουλία φυσικά και η Ιερά Μητρόπολη Ζάμπιας και Μοζαμβίκης με τον δικό μας εδώ Ζακυνθινό Μητροπολίτη, ενώ το πρόγραμμα τελεί υπό το πλαίσιο της ελληνικής διπλωματικής παρουσίας στην Ζάμπια.

Για να δούμε. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, πώς θα είναι ο καιρός αύριο στη Ζάκυνθο? Παραμένει αίθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική εντάσεως 4 έως 5 μποφόρ και η υγρασία θα κυμαρθεί γύρω στους 45 με 48% κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτές οι σχετικά καλές καιρικές συνθήκες θα συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, είμαστε περίπου 5 λεπτά πριν τις 2, θα σας αποχαιρετήσουμε. Να σας ευχηθούμε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκυριακό. Δευτέρα ξανά μαζί, 8 η ώρα ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και 12 η ώρα εμείς με άλλα θέματα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και το Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τους εαυτούς σας, τους φίλους σας και τις οικογένειές σας. Γεια σας!

0: Ρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

ξανθά τους χέρια τα τριφύλια, γυρίζοντας τα πέρατα των ύπνων τους. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που βάζει ανύποπτη μέσα στα χλωρά πανέργα τους τα φώτα, που ξεχυλίζει από κελαϊδισμούς τα ονόματά τους. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που μάχεται τη συννεφιά του

πανύψηλα με το γλαυκό τσαμπί που ανάβει και ορτάζει. Αγέροχο, γεμάτο κίνδυνο. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που σπάει με φως κατά μεσής του κόσμου τις κακοκαιριές του δαίμονα, που πέρα ως πέρα την κροκάτη απλώνει τραχυλιά της μέρας, την πολυκεντημένη από σπαρτά τραγούδια. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που βιαστικά ξεφυλικώνει τα μεταξωτά της μέρας.

0: Prisma 92.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast. Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον.

Γράψαμε σύμβολα πάνω στην άμμο. Φύγαμε νύχτωσε, ήρθε το κύμα, χάθηκαν. Διακτηνιστήκαμε κάπου στο μέλλον. Δώσαμε όλες τις μάχες του κόσμου, χάσαμε.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger,
5: με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις. Ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις την πως είσαι.
6: Άσε μαζένου πα.
7: Πως είσαι έτσι ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας.

για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είναι τυπικό. Είναι από την καρδούλα μας.

0: τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε ηρωική. Ο αέρας μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε.
1: Μια απόφαση

0: 92. This region here is the heart of the beast. Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Μια απόφαση

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Λέντης. Digger, με πρωταγωνιστή, τον Ντομ Κρούζ, σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Ρίσμα 92.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άλλο 5, παιδιά. Άλλο 5, παιδιά. Άλλο 5, παιδιά. Άλλο 5, παιδιά. Άλλο 5, παιδιά. Άλλο 5, παιδιά. Άλλο 5, παιδιά. Άλλο 5, παιδιά. Άλλο 5, παιδιά. Άλλο 5, παιδιά. Άλλο 5, παιδιά. Άλλο 5, παιδιά. Άλλο 5, παιδιά. Άλλο 5, παιδιά. Άλλο 5, παιδιά. Άλλο 5, παιδιά. Άλλο 5, παιδιά. Άλλο 5, παιδιά. Άλλο 5, παιδιά. Άλλο 5, παιδιά. Άλλο 5, παιδιά. Άλλο 5, παιδιά. Άλλο 5, παιδιά. Άλλο 5, παιδιά. Άλλο 5, παιδιά. Άλλο 5, παιδιά. Άλλο 5, παιδιά.

0: Χρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στον κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια, θα πίνουν βρωμόνερα, μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100, καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους, αντιδράστε, μιλήστε, είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Prisma 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστοφλέκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
5: Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
6: Άσε μαζένουπα.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρά, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Prisma 92.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

φίλη. Με δυο

0: Prisma 92. This region here is the heart of the beast. Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.